0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές.

0: μοναδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Και

θέλει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, λίγο αργούτσικα σήμερα, αλλά είναι πρωινή εκπομπή και από ό,τι καταλαβαίνετε μπορεί να συμβεί και το οτιδήποτε κατά την διάρκεια που ξεκινάς να έρθεις από το σπίτι σου στο ραδιόφωνο, οπότε είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι έχω έτσι λιγάκι άγχος, γιατί δεν περίμενα να συμβούν όλα όσα συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά είμαστε καλά και είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Δώστε μου δευτερόλεπτα και επανέρχομαι.

Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Λίγο αργοπορημένο σήμερα, αλλά τα καταφέραμε και ήρθαμε. 69-074-83-484 το Viber για όλους εσάς που θέλετε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις ανησυχίες σας, γιατί μπορεί να άργησε ο Ερμές. Όλα μπορείτε να τα κάνετε εκεί. Καλημέρα στην Κύρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στην καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα στον Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στην Τίνα, ένα όμορφο πρωινό Σαββάτου με υγεία, λέει, με υπομονή, καύσωνας είναι, θα περάσει. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, μέχρι στιγμής μας έχει πάει πολύ ωραίο το καλοκαίρι και δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οπότε εντάξει, κάποια στιγμή θα έκανε και καύσωνα, έτσι, είναι λογικό. Πάνω απ' όλα δεν χρειάζεται πανικός, νερά να πίνετε, σε καμιά θάλασσα να πάτε.

Γεια σου Σούλα μου, καλημέρα, καλό σου κου, να περάσουμε όλοι καλά, λέει Σούλα. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί όχι, και να ξεκλέβετε λίγο χρόνο, να περνάτε με τους δικούς σας, να πηγαίνετε στις θάλασσες, να πάτε όπου θέλετε. Έτσι λίγο να... Δεν γίνεται συνέχεια προβλήματα και μιζέρια και άστα κομμάτια. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα με 28 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Χθες λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθει απόφαση ομόφωνη, όχι ανεμογεννήτρες στα γεράνια όρια. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει, άντε σας το εύχομαι παιδιά, μακάρι να βάλετε πλάτη και να μην περάσουν ανεμογεννήτρες, διότι πραγματικά είναι αμαρτία να γίνεται αυτό το έγκλημα σε τόσες περιοχές εδώ πέρα στην Ελλάδα, να βλέπεις να καίγονται δάση. Και αντί οι περιοχές αυτές να κηρυχτούν αναδασωτές, να τις βλέπεις να γεμίζουν ανεμογεννήτριες. Αυτά τα τεράστια φουρφούρια, τα οποία τώρα που έχει ζέστη δεν τα βάζετε και μπρος λίγο να δροσίσει λιγάκι, δηλαδή εντάξει, τζάμπα και τα δάση. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. 24 βαθμοί Κελσίου, 74% υγρασία, λέει. Μαρτυρική νύχτα, η θερμοκρασία εντός δεν έπεσε κάτω από 35 βαθμούς. Ο ανεμιστήρ δεν βοηθά, αρκουδίσιον δεν έχει το σπίτι. Όχι, πραγματικά είναι. Εγώ με το αρκουδίσιον είμαστε, ιδιαίτερα τις ημέρες που έχει καύσωνα, είμαστε σε σοβαρή σχέση. Δηλαδή θα μπορούσα να το έχω παντρευτεί, πραγματικά. Αν μπορούσα να το παίρνω από το σπίτι, να το κουβαλάω μαζί μου, θα το έκανα. Ναι, αλήθεια είμαι.

Καλημέρα στο Βασίλειο, ο οποίος μας καλημερίζει από το κέντρο των Αθηνών, όπου και εκεί από ό,τι βλέπω θα έχουμε αρκετή έτσι ζέστη, θα έχουμε και εκεί καύσωνα. Καλημέρα στη Μαρία Καλό Σουκού, στους πρωινούς ακροατές των Φόκους και Μάχη. Πρωινό καφέ λέει, ήπιατε? Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα, από την ώρα που ξύπνησα τρέχω. Λέω θα τα προλάβω, δεν μπορώ, θα προλάβω να πάω και εκπομπή, δεν γίνεται. Τελικά να έρθω για εκπομπή πρόλαβα, καφέ δεν πρόλαβα να πιω. Κεράστε κανένα καφέ. Μαζί με φοντάν. Ο πρωινός καφές λέει κάνει μαγικά, μετατρέπει το μην τολμήσει και μου μιλήσει κανείς σε καλημέρα. Εγώ το μην τολμήσει και μου μιλήσει κανείς αλλιώς το μεταφράζω, αλλά εντάξει δεν πειράζει, είμαστε στον αέρα τώρα. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Χριστίνα, εύχομαι λέει να είσαι καλό, δόξα τω Θεώ καλά είναι. Γεια σου Χρήστο μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Θοδωρή, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ουγγαρία. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, τον Ηλιόλου στο Πειραιά. Μου στέλνει και φωτογραφία εκεί πέρα με τον, με τον πύργο του Πειραιά. Καλά θυμάμαι πώς το λένε αυτό το κτίριο. Ηλιόλου στο Πειραιά. Καλημέρα και στον Νικόλο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από την εξαιρετική πανέμορφη Καλαμάτα. Αν δεν ήταν λέει ο Μητσοτάκαρος, θα μας έσκαζε ο καύσωνας. Ναι, αλλά τώρα είδες, φροντίζει να μας κάσει η κυβέρνηση, να μας κάσει ο καύσωνας, να το πάρουμε λίγο πιο ελαφρά, μην το Τι ωραία πόλη Καλαμάτα, έχω να το λέω ρε παιδιά, έχω να το λέω. Δηλαδή έχω πάει σε τόσες πόλεις αυτή τη χώρα. Αλήθεια δηλαδή, τόσο ωραία πόλη σαν την Καλαμάτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, όλα είναι έτσι ωραία δομημένα. Έχει πολύ πράσινο, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει στην Καλαμάτα, αλλά δεν το περίμενα, εντυπωσιάστηκα, αλήθεια το λέω. Και κάθε φορά θα το λέω αυτό το πράγμα. Πανέμορφη πόλη. Και νομίζω ότι ζείτε χωρίς άγχος εκεί πέρα, δεν ξέρω, αυτό μου βγάζει. Το μεταξύ και εκεί πέρα στο πάρκο των σιδηροδρόμων που λένε, εκεί με τα παλιά τα τρένα, τι ωραία. Στο μεγάλο του Συντριβάνι εκεί πέρα, άστα καμάτα. Αργό να πάρω και άδεια ακόμα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα. Καλημέρα και στην Όλγα που γκρινιάζει. Εμάς λέει θα μας πεις καλημέρα. Σας πούμε και εσάς καλημέρα. Καλημέρα Όλγα, καλό πρωινό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί σαν την υγεία δεν έχει.

Λοιπόν, όσοι μας λέτε καλημέρες από παραθαλάσσια, θαλάσσια μέρη εκεί της χώρας, τα στέλνετε και φωτογραφία. Αλήθεια, έτσι να δροσιστούμε λίγο. Ναι, δηλαδή να εμείς καθόμαστε σκάζουμε εδώ πέρα στα στούντιο και εσείς είστε στις παράλληλες, στείλτε και καμιά φωτογραφία, έτσι. Να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς, δεν κατάλαβα. Τι είμαστε εμείς δηλαδή. Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, δεν κατάλαβα.

Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα Σαββατοκύριακα η πόλη αδειάζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πολύ καλά κάνει. Βέβαια, ακόμη δεν βλέπω να έχει φύγει αρκετός κόσμος. Η αλήθεια είναι αυτή, παρότι οι άδειες έχουν ξεκινήσει ήδη στους εργαζομένους. Παρ' όλα αυτά, η πόλη ακόμη και χθες δηλαδή είχε κινητικότητα. Εντάξει, σίγουρα δεν είχε όσο τις άλλες ημέρες, αλλά εντάξει, ναι, είχε κινητικότητα. Το τραγικό είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές φέτος.

Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Η ομορφιά λέει του να ξυπνάς πρωί. Καλημέρα από Ελευθέρες Καβάλας. Και μου στέλνει ωραία φωτογραφία. Δύο φωτογραφίες με την ανατολή του ηλίου. Μία λίγο νωρίτερα και μία πριν από λίγο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Με τον ουρανό εκεί πέρα να παίρνει αυτά τα ωραία χρώματα. Γενικά είμαι άνθρωπος που ξυπνάει αρκετά πρωί, από ό,τι το έχετε καταλάβει 7 χρόνια τώρα. Και μ' αρέσει ρε παιδί, μ' αρέσει γιατί νιώθεις ότι τη ζεις τη μέρα σου. Νιώθεις ρε παιδί μου ότι ξύπνησα και θα τη ζήσω τη μέρα στο έπακρο. Δηλαδή δεν θα χάσω δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα καταφέρουν κάποιοι και κοιμούνται μέχρι τις 12, 1 το βράδυ, το μεσημέρι, όταν δεν δουλεύουν, έτσι. Άλλο το να δουλεύεις βράδυ, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και χρειάζεται ξεκούραση. Αλλά το να είσαι άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να μην δουλεύει αλλά να ξυπνάει αργά, ξέρετε τι χάνετε, μόνο. Δεν ξέρω εγώ αν έκαθεν και όταν δεν δούλευα δηλαδή πρωί, ακόμη και στο σχολείο όταν πήγε να θυμάμαι, το καλοκαίρι στις διακόπες σηκωνόμουν πρωί. Βλαμμένο εντελώς, δεν υπήρχε. Δεν. Ενώ τα άλλα παιδάκια ξυπνούσαν 11, 12, ξέρω εγώ. Εγώ ξυπνούσα από τις 7, 8. Βλαμμένο, δε, τι νομίζετε, πάω καλά. Καλημέρα στον Αντώνη από την Βέρεια. Με τη σοδιά του εκεί πέρα, την ωραία. Καλό πρωινό να έχετε, καλή δύναμη στα δέντρα εκεί. Κάτσε να δω τι είναι αυτά. Δαμάσκηνα, σωστά. Όχι, δεν είναι δαμάσκηνα. Πώς λέγονται μωρέ αυτά. Κόλλει στο μυαλό μου τώρα. Καλή δύναμη παιδιά, καλή δύναμη να έχετε στο δύσκολο αυτό έργο το οποίο κάνετε. Και όμορφο όμως, όμορφο. Μπορεί η αγροτιά να είναι δύσκολη αλλά είναι και όμορφη. Θυμάμαι πριν χρόνια ήμασταν πιτσιρικάδες και με τον ξάδερφό μου πηγαίναμε το καλοκαίρι, γιατί έκανα διακοπές στο σπίτι τους εκεί στη Χαλκιδική, στην Αρναία Χαλκιδικής. Και πηγαίναμε τα καλοκαίρια και βοηθούσαμε στα χωράφια για να πάρουμε κανένα χαρτζηλικάκι. Παιδάκια τώρα 14-15, μπορεί και πιο μικρά να είμαστε. Πηγαίναμε, μαζεύαμε καλαμπόκια, μαζεύαμε ηλιόσπορα. Ήταν ωραία όμως, νιώθαμε ρε παιδί μου ότι δουλεύουμε, ότι κάτι κάνουμε. Παίρναμε και ένα χαρτζηλίκι έτσι για να πάμε το βράδυ να πάρουμε καραμέλες, να πάρουμε τι θα παίρναμε. Γεια σου Κωνσταντίνε, άμα ψηφίζεις λέει Πασόκ Νουδού ΣΥΡΙΖΑ 12 το μεσημέρι, χαράματα είναι. Άντετε. Δαμάσκηνα, μπράβο ρε εσύ Αντώνη, μπράβο. Η Μαρία λέει συγγνώμη από το Βιτσοτάκαρο, λέει ζητήσατε που είναι 11, που από 11 είναι 4, λέει τελικά που παραπέμπονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είστε τίποτα πάλι ο εγωιστές. Όχι ρε, τι να ζητήσω. Έβαρκες. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε στην παρέα μας. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 18 του Ιούλη ή του Ιουλίου τέλος πάντων, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται, του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

Εκεί πέρα στο Μαξίμου, τι γίνεται έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα? Αρχίζει το παραμύθι της αυτοδυναμίας να φτάνει στο τέλος του, γιατί βλέπω ότι αναγκάζονται έτσι να κάνουν κάποιες υπαναχωρήσεις από τις μέχρι τώρα διακηρύξεις τις οποίες κάνουν, για να ανοίξει και η πόρτα των μεγάλων έτσι μετεκλογικών μπαζαριών, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονο άγχος στο Μαξίμου για την επόμενη μέρα, και βέβαια το βλέμμα είναι στραμμένο προς τους πιθανούς αντιπάλους της κυβέρνησης και στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και στο κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου, από τα κόμματα τα οποία ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να χάσει αρκετές ψήφους από ό,τι φαίνεται, και ψάχνουν να βρούνε μάλλον πού θα κλείσουν για συγκυβέρνηση. Γιατί αν ακούσετε και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος όπως κατάλαβα έκανε πίσω σχετικά με τα όρια τα οποία ο ίδιος είχε βάλει, και άφησε εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μετεκλογικές συνεργασίες ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει η κυβέρνηση. Ο ίδιος είπε ότι θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία είναι πολιτικά μονόδρομος, όχι εγωιστικά, λέει, πολιτικά. Δεν πιστεύουμε όμως ότι η χώρα πρέπει να οδηγείται σε μια ατέλειωτη διαδικασία εκλογών. Δεν υπάρχουν, λέει, δεύτερη και τρίτη γύρι στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό είπε αρχικά. Και άνοιξε και ένα παράθυρο συνεργασιών, όπου συνέχισε λέγοντας ότι άρα αν δεν πετύχουμε το στόχο αυτόν θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Βέβαια τώρα τα περιθώρια θα πρέπει να, αυτό το οποίο λέει με συγχωρείτε, συνεπάγεται ότι είναι σαν να λέει ότι θα πρέπει πάση θυσία να μείνουμε στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος. Εγώ έτσι τουλάχιστον το μεταφράζω αυτό το πράγμα. Ο τόπος, λέει, πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αυτονοήτως, με βάση τη λαϊκή εντολή και σε επίπεδο προσώπων. Δεν βγάζουν πρωθυπουργούς όπως έχω πολλές φορές, ούτε τα συμφέροντα, ούτε κάποιες παρέες που πίνουν καφέδες και αναλύουν. Από αυτή τη δήλωση καταλαβαίνει κανείς ότι το αφήγημα της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά πηγαίνει περίπατο, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν, όσο και αν οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι καλοπληρωμένες, οι καλοστημένες, θέλουν να μας πείσουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει αυτοδύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δευτερεύον κόμμα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, η εικόνα δεν είναι καθόλου έτσι. Μπορεί ναι μεν η Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτο κόμμα, αλλά αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει, που εύχομαι να μην βγει πρώτο κόμμα, ειλικρινά σας το λέω. Εύχομαι να χάσουν την εξουσία και μαζί με την εξουσία να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Αλλά το έχουν καταλάβει πλέον ότι δεν το πιστεύουμε κι εμείς, ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να το γυρνάνε τον μπιφτέκι προς την πλευρά της μη αυτοδυναμίας και να αρχίσουν να μιλάνε για συνεργασίες. Το θέμα είναι με ποιους θα κάνουν συνεργασίες. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω, εγώ το Σαμαρά, να πω την αλήθεια, τον βλέπω σαν έναν πολύ καλό συνεργάτη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι παρόλο την αντίθετη άποψη με το Μητσοτάκη που έχει και όλη αυτή η αλληλοφαγωμάρα η οποία υπάρχει και τα λοιπά, πραγματικά θεωρώ ότι ναι, θα μπορούσε να συγκυβερνήσει. Για το καλό της πατρίδας, έτσι, για το καλό της χώρας, για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, για να μην κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης και να μπορεί τάχα μου δίθεν να έχει και ο Σαμαράς την δική του έτσι βούληση. Θεωρώ ότι ο Σαμαράς θα είναι μια καλή έτσι, ένα καλό πάτημα για να συγκυβερνήσουν μαζί. Επίσης, μια πολύ καλή λύση συγκυβέρνησης είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από ό,τι βλέπω με τον Ανδρουλάκη δεν μπορούν να τα βρουν ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι ότι θα απέκλεια και το ενδεχόμενο της συγκυβέρνησης, όμως πιστεύω ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ άνετα θα γινόταν. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπω και τις ομιλίες του Τσίπρα κάπως, δεν ξέρω, και γενικότερα το σύστημα, ας πούμε, τον προωθεί πάρα πολύ τον Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο τώρα με το καλημέρα σας εκεί ο Τσίπρας που κόντευε να μην ξαναμπεί μέσα στη Βουλή, όπως φαινότανε
όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος, έτσι. Ξαφνικά, ας πούμε, με το που ανακοίνωσε κόμμα, έκανε κόμμα τσούπο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος εχθρός του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, να σας πω την πλήρη αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι... Απλά το σύστημα θέλει να τον προωθήσει, γιατί έχει τους δικούς του σκοπούς. Όπως τον προωθούσε το σύστημα το 2015, τότε που ένα κόμμα από το 3% έφτασε ραγδαία στο 33%. Αλλά δεν καταλάβαμε τότε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς θεωρούσαμε ότι όλο αυτό έγινε εξαιτίας της αγανάκτησης του κόσμου, και βλέποντας τον Αλέξη τον Τσίπρα να πηγαίνει σαν άλλος Ανδρέας Παπανδρέου και να λέει «Εγώ θα σας σώσω», γιατί ωραία τα έλεγε. Αλλά τον ψήφισε ο κόσμος και τον έκανε πρωθυπουργό. Αλλά από πίσω ήταν ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο ήθελε να τον προωθήσει για να περάσουν όλα αυτά που περάσανε, τα οποία ήταν καταστροφικά για τη χώρα, όπως οι συντάξεις, ο νόμος Κατρούγκαλου, το μακεδονικό, το τρίτο μνημόνιο, όλα αυτά τα διόδια τα οποία βάλανε, τα φαν τα οποία ψηφίσανε και κλέβουν τώρα τα σπίτια του κόσμου, όλα αυτά τα ωραία δεν θα μπορούσαν να περάσουν με μια δεξιά κυβέρνηση. Οπότε με μια τάχα μου δίθεν αριστερή κυβέρνηση μπόρεσαν και πέρασαν και πέρασαν και ανέμακτα, και κανένας δεν είπε τίποτα. Γιατί αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, να σε κλέβει ένας αριστερός και αλλιώς είναι να σε κλέβει ένας δεξιός. Οκ, το δέχομαι αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Τώρα το σύστημα για να συνεχίσει να προωθεί πάλι τον Τσίπρα, κάτι δεν μου αρέσει εμένα, κάτι μου βρωμάει σε όλο αυτό το πράγμα. Κάτι ετοιμάζονται να κάνουν αυτοί. Και προφανώς είναι η τέλεια λύση για να μπορέσουν να κάνουν συγκυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πάντως, για να ξαναγυρίσω λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, και συγκεκριμένα είπε ότι η πολιτική δεν είναι deal. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μια συμφωνία. Λέει, εγώ θεωρώ ότι η πολιτική είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια συμφωνία σε επίπεδο προσώπων. Και επίσης τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει ότι η εξωτερική πολιτική είναι μειοδοτική και αποδομεί την οικονομική πολιτική. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κόσμος δεν νομίζω να χαίρεται να μας βλέπει να συζητάμε για τις καρέκλες. Μια συμφωνία βασίζεται κυρίως σε πολιτικές, ειδικά η εξωτερική πολιτική για εμάς είναι ταυτοτικό ζήτημα. Άρα, λέει, θεωρώ ότι είναι μια άκερη και άκερη συζήτηση. Επαναλαμβάνω, λέει, ότι ο μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, οκ, okay, δεκτώ το ότι είναι η αυτοδυναμία στόχος της κυβέρνησης. Του καθενός που θέλει να κυβερνήσει θα ήταν στόχος του η αυτοδυναμία. Το θέμα είναι ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί αφενός γιατί ο κόσμος αγανάκτησε από τον τρόπο τον οποίο η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζεται τα πράγματα, και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν χρόνια Νέα Δημοκρατία θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, και είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, και θα εισχωρήσουν σε άλλα κόμματα. Από την άλλη, έχουν γίνει τόσα πολλά κόμματα που πραγματικά όλοι αυτοί θεωρώ ότι θα κλέψουν κάτι από την Νέα Δημοκρατία, θα κλέψουν κάποια ποσοστά, και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι δημοσκόποι θα βγαίνουν πάλι για ακόμη μια φορά και θα μας ζητούν συγγνώμη για αυτά τα οποία έβγαζαν, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα θα καταλάβουμε ότι ούτε μία σχέση έχουν με αυτά τα οποία μας έλεγαν οι κύριοι αυτοί, οι προπαγανδιστές, όλες αυτές οι στημένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν κυρίαρχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίες θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερο κόμμα, οι οποίες θέλουν να προωθήσουν αυτούς που προφανώς μπορεί να τους δίνουν και χρήματα κάτω από το χαλί. Εγώ απορώ πώς είναι δυνατόν να μην παρεμβαίνει για ακόμη μια φορά ο εισαγγελέας σε αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων, εφόσον έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι είναι διάτριτες. Και από εμάς από εδώ, θυμάστε το βίντεο το οποίο ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, εδώ ήμουν μαζί, το κάναμε, όπου έμπαινε και ψήφιζε στις δημοσκοπήσεις, ψήφιζε όσες φορές θέλετε Μητσοτάκη, και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ μπορώ να μπω και να ψηφίσω 15, 20, 50 χίλιες φορές Μητσοτάκη, τότε λοιπόν το θέμα είναι ότι είναι διάτριτο, έτσι, είναι ξεκάθαρα διάτριτο, και μιλάμε για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Κανονικά, μετά από αυτό το βίντεο, θα έπρεπε σε μια σοβαρή χώρα να παρέμβει ο εισαγγελέας και να τους πει: κύριε, ελάτε εδώ πέρα, εδώ τίθεται θέμα εξαπάτησης των ψηφοφόρων,
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι πλήρως διάτρητη, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες ποινές. Δυστυχώς όμως, σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη, σε μια χώρα όπου δεν λειτουργεί τίποτα, δεν περίμενα να γίνει και κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως, εμείς από τη δική μας την πλευρά το είπαμε πάρα πολλές φορές και αποδείξαμε πώς στείνονται οι εν λόγω δημοσκοπήσεις, για να ξέρει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει και να ξέρει με τι έχει να κάνει και να καταλάβει ότι το εκλογικό παιχνίδι δεν είναι στημένο. Το εκλογικό παιχνίδι δεν ελέγχεται από κανέναν πέρα από εμάς τους ιδίους. Γιατί εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, εάν δηλαδή μπορούσε η singular logic να βγάλει η δικιά της κυβέρνηση, γιατί το ακούω από πολλούς αυτό και συνεχίζουν και με ρωτάνε πολλοί και μου λένε ότι ξέρεις τι, εμείς και να ψηφίσουμε οι Εβραίοι, λέει, τη singular logic, αυτοί τα κάνουν όλα παιδιά. Εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, δεν θα πηγαίνανε, δεν θα γινόταν όλη αυτή η προπαγάνδα αρχικά, δεν θα τραβάγανε τόσο άγχος για να σας κλέψουν τη δύναμή σας. Θα ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Με συγχωρείτε. Θα πηγαίνανε, θα πληρώνανε τη singular, θα πληρώνανε και τις δημοσκοπικές και όλα μια χαρά θα ήταν και κανείς δεν θα έπαιρνε χαμπάρι τίποτα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν θα δίνανε τόσα χρήματα για προεκλογικό αγώνα αντί να τα βάλουν στην τσέπη τους για να μπορέσουν να σας πείσουν ότι ξέρετε τι, εμείς είμαστε οι καλύτεροι και δώστε μας τη δύναμή σας για να συνεχίσουμε. Εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, πιστέψαμε, ούτε θα πηγαίνανε όπως απεδείχθη να πληρώνουν τους Ρωμά για να κερδίσουν ψήφους. Θα πάει ο άλλος τώρα στο Ρωμά να δώσει τα φράγκα του στα καλά καθούμενα για να βγει στις εκλογές? Όχι βέβαια, εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα δεν θα το κάνανε αυτό. Οπότε καλό είναι να καταλάβετε το πόσο μεγάλη δύναμη έχετε στα χέρια σας και να την αξιοποιήσετε. Να την αξιοποιήσετε, γιατί αυτές οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, όποτε και αν έρθουν, θέλετε θα έρθουν φέτος, θέλετε να έρθουν, θα έρθουν την άνοιξη του 27, ο Θεός να δώσει να έρθουν το συντομότερο, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά αξιοποιήστε την δύναμη που έχετε στα χέρια σας. Και ας αφήσουμε λιγάκι το εντάξει μωρέ τώρα με μία ψήφο θα αλλάξει ο κόσμος και εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Ναι, όλοι μας θα αλλάξουμε τον κόσμο, όλοι μας από λίγο θα αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί με την απάθεια την οποία έχουμε, με την μη συμμετοχή, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και βλέπετε που έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει να δουλεύουμε και να μην βγαίνει ο λογαριασμός. Έχουμε φτάσει να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε φτάσει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να λες τι να πάρω, τι να κόψω, από πού να αφήσω για να μπορέσει να βγει λίγο πιο φθηνό. Μας έχουν κάνει αυτή την πλατφόρμα, την Market Pass, πώς λέγεται τέλος πάντων, που τάχα μου δήθεν ψάχνεις να βρεις ποιο είναι το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ, το πιο φθηνό προϊόν. Δηλαδή, τρέλα έτσι. Πότε ο Έλληνας πήγε και ψώνιζε από 15 διαφορετικά σούπερ μάρκετ? Μετά βλέπεις οι συστημικές τράπεζες, οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες να έχουν κέρδη δισεκατομμυρίων. Όλα αυτά τα κέρδη πόθεν πώς, τη στιγμή που φτωχοποιείται ο Έλληνας. Όλα αυτά τα κέρδη είναι από λεφτά δικά μας, κλεμμένα λεφτά. Τις ανακεφαλοποιήσαμε. Τώρα τις κάνουμε να βγάζουν και κέρδη. Εάν λοιπόν δεν θέλετε να συνεχίσει όλη αυτή η κατάσταση να υπάρχει, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να πάμε στις εκλογές να ψηφίσουμε, να είμαστε εκεί. Και αυτά τα οποία σας λέω, να τα πείτε και στους άλλους. Να τους ανοίξετε τα μάτια, να τους κάνετε να σκεφτούν λιγάκι ότι εάν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί να δίνουν εκατομμύρια ευρώ? Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε την πιο ακριβή προεκλογική εκστρατεία στην περίοδο των ευρωεκλογών από κάθε άλλο κόμμα. Πραγματικά όμως, δηλαδή ακόμη και από κόμματα τα οποία απευθύνονται σε πολίτες των 30, 40, 50 εκατομμυρίων ας πούμε, κάνανε φθηνότερη προεκλογική εκστρατεία από ότι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα το οποίο χρωστάει ναι μεν μισό δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά ξαφνικά έχουν βρει χρήματα για να κάνουν προεκλογική προπαγάνδα, έχουν βρει χρήματα για να μοιράζουν δεξιά και αριστερά, για να δίνουν από εδώ και από εκεί, για να μπορούν να μας πείθουν ότι είναι οι καταλληλότεροι και ότι είναι οι καλύτεροι.

πάντως όλα μένουν να φανούν στις εκλογές όποτε και αν έρθουν. Και θα δούμε τελικά ποιοι συνεργάζονται με ποιους, ποιοι θα συνεργαστούν με ποιους και τι έχει να γίνει από εκεί και έπειτα. Το θέμα είναι αν θα τους δώσει ο κόσμος την δύναμη να κάνουν παιχνίδι μεταξύ τους. Γιατί ειλικρινά τον ακούω κάποιον να λέει ότι εγώ θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι κλέφτες, γιατί είναι απατεώνες, γιατί είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Θα πάω στο Σαμαρά. Άι, παρατάτε με, δηλαδή εντάξει δεν είναι. Ξεχνάτε ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι προδότης, έτσι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θυμάστε τι έκανε όταν κυβερνούσε ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Θυμάστε τι έλεγε τότε. Έβγαινε στις εφημερίδες, έγραφαν τα μέσα τότε ότι ο Σαμαράς δεν θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Όταν πήγε όμως άκλα αυτή η πολιτική άνοιξη που είχε κάνει τότε, μια χαρά επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία σαν τη βρεγμένη γάτα με την ουρά στα σκέλια και κοίτα όμως που έγινε και πρωθυπουργός. Καταφέραμε έναν προδότη να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Ωραία πράγματα. Τέτοιοι είμαστε, δυστυχώς. Κατά αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε.

Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου γράφετε. Ας πούμε ο Νικόλας λέει ότι το συμφέρον των Ελλήνων και του έθνους είναι η απαλλαγή τους από τους Γερμανοτσολιάδες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε. Πώς θα καταφέρουμε να ξυπνήσουμε αυτούς που λέμε τα κολλημένα μυαλά, προκειμένου να αλλάξουν στάση, ρε παιδί μου, να δούνε το τι γίνεται, να δούνε ξεκάθαρα τα πράγματα. Και δεν δέχομαι το να μου λέει κάποιος ότι φοβάμαι να ψηφίσω κάτι άλλο για να μην χάσουμε και αυτό το λίγο που έχουμε. Δηλαδή τι να χάσουμε? Έχουμε χάσει τα πάντα, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, έχουμε χάσει τις ζωές μας, έχουμε χάσει και τι δεν έχουμε χάσει? Δηλαδή πραγματικά γιατί να φοβάσαι? Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι χειρότερο, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουν να πάρει. Το μόνο το οποίο θα συνεχίσει να χάνεις άμα συνεχίζεις να ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους είναι ότι στο τέλος θα χάσουμε όλοι τις ιδιοκτησίες μας. Αυτοί που δεν χρωστάνε τα σπίτια τους θα τους κάνουν να τα χρωστούν. Γενικότερα το σχέδιο είναι όλοι μας να φτάσουμε σε σημείο να χρωστάμε. Μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, να χρωστάμε, γιατί όταν χρωστάς μπορείς και είσαι έρμεο του καθενός και σου λέει ότι μου χρωστάς. Άρα λοιπόν μπορώ να σου δημεύσω τον τραπεζικό σου λογαριασμό και να σου παίρνω χρήματα. Για να μην στο κάνω αυτό θα μου δώσεις δύναμη. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, παιδιά, πιστέψτε με. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Απολύτως, η Πόπη ας πούμε μου γράφει. Όλοι, Σαμαρά, ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο προδότης, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, μια συμμορία είναι, χρώματα και καρέκλες αλλάζουν, οι ραγιάδες να ξυπνήσουν γιατί έρχεται, λέει, κλάμα, μείνουν όλοι αυτοί. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε την κοινωνία.

Όπως βλέπω χθες, άσχετα από τα πολιτικά, είχαμε μία σύγκρουση τρόλεϊ με λεωφορείο επί της οδού Πανεπιστημίου. Υπάρχει και βίντεο μάλιστα από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει καταγράψει την σύγκρουση του λεωφορείου με το τρόλεϊ. Χθες το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Το υλικό εδόθη στην δημοσιότητα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Και εκεί φαίνεται ότι ο οδηγός, ενώ ήδη το λεωφορείο έχει αρχίσει να επιβραδύνει για να σταματήσει τη στάση και να μπορέσει να επιβιβάσει, να αποβιβάσει τους επιβάτες, φαίνεται ότι το τρόλεϊ προσέγγωσε με δύναμη στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Αρκετοί επιβάτες έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν μέσα στο λεωφορείο, ενώ επικράτησε και πανικός μέσα στο όχημα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο οδηγός του λεωφορείου αντέδρασε άμεσα και άνοιξε τις πόρτες για να αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες. 4 άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νίμιτς για τις πρώτες βοήθειες και μετέπειτα βέβαια πήραν τον δρόμο για το σπίτι του. Συμβαίνουν και αυτά στην καθημερινότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε ένα αστικό λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ. Να κρατιόμαστε καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χρειαστεί ο οδηγός να κάνει ένα απότομο φρενάρισμα για να αποφύγει μία σύγκρουση, για να αποφύγει κάποιον ο οποίος πετάχτηκε μπροστά του ή ένα ζώο, κάτι, οτιδήποτε. Γι' αυτό δεν θα πρέπει όταν μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο να είμαστε, ρε παιδί μου, ζαμανφού και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και για όλα αυτά ο οδηγός. Πρέπει και εμείς λιγάκι να έχουμε την ευθύνη της σωματικής μας ακεραιότητας, γιατί όχημα είναι και αυτό και όπως κάθε όχημα μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια άμεση επέμβαση ο οδηγός για να αποφύγει κάτι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εντός λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για τις καλημέρες σας. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό, και επειδή είναι καλοκαίρι, να σας κάνω και την πρότασή μου. Εγώ θα σας πω να πάτε στο όμορφο νησί της Κιάθου. Ιδιαίτερα μπορείτε να πάτε από το Πήλιο, να περάσετε απέναντι από εκεί, από την παραλία του Κατηγιώργη με το καραβάκι. Δεν είναι ακριβά, νομίζω 10 ευρώ είναι το κόστος, Klein Mind. Και να πάτε για να πιείτε έτσι ένα ωραίο εξωτικό κοκτέιλ, να χαλαρώσετε κάτω από

0: 24-27-049-458 24-27-049-458 ή άμα θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο agelenibits.gr και να δείτε το μαγαζί, το μέρος στο οποίο βρίσκεται κτλ. Και επειδή ο Έλληνας είναι και καλοφαγάς και ξέρω ότι θα πεινάσετε, γιατί τώρα που θα πάμε που είπαμε να πάμε στη Σκιάθο θα πρέπει να φάμε κιόλας μετέπειτα, θα σας προτείνω να κάνετε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν, στον έμπειρο σεφ ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα, στη μαγειρική φαντασία και το μεράκι που έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται και που έχουν το συγκεκριμένο ρεστοράν. Ένα υπέροχο περιβάλλον με προσιτή πολυτέλεια για όλους, γιατί όλοι το αξίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Ασφαλές.
0: Βρίσκεται στην αμμουδιά της Σκιάθου και για να κάνετε κάποια κράτηση μπορείτε να καλέσετε στο 24-27-022-981 24-27-022-981
1: Ελλάδα.
0: Και θα με θυμηθείτε, δηλαδή θα πάτε εκεί πέρα στο Καρνάγιο, θα τρώτε και θα θυμάστε τον Ερμές και θα λέτε ρε εσύ δίκιο είχε αυτός, καλά τα
1: άλλα,
0: τι χάναμε τόσο καιρό.
1: Ο Focus.
0: Να πάτε, να πάτε, πες διαφημίσεις αυτό ρε, άιντε.
1: Ένα κλικ στο site.
0: Για να πω εγώ τα δικά μου, ας πούμε, μου φύγανε οι διαφημίσεις. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα τα συναφή. Σαββατάρα σήμερα, 18 Ιουλίου του 2026. Τώρα, είχαμε μία απόφαση σταθμός από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, όπου έδωσε 20.000 ευρώ αποζημίωση σε γιατρό για burnout, για 24 ώρες εφημερίες, για εργασία σε πολλαπλά πόστα, για συνεχείς εντολές από τη διοίκηση και 2 χρόνια χωρίς ουσιαστική αποφόρτιση. Η συγκεκριμένη γιατρός είχε προειδοποιήσει ούκο λίγες φορές επανειλημμένα ότι η γυναίκα είχε φτάσει στα όρια της. Οι εκκλήσεις της δεν εισακούστηκαν και μετά από 20 χρόνια υπηρεσίες οδηγήθηκε σε παρέτηση. Μετέπειτα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων έκρινε ότι οι παραλήψεις της διοίκησης προκάλεσαν μια σοβαρή σωματική και ψυχική εξουθένωση και της επιδίκασε αποζημίωση 20.000 ευρώ συν όλους τους νόμιμους τόκους. Αλλά το σημαντικότερο σημείο της εν λόγω απόφασης είναι ότι οι συνθήκες εργασίας και τα συνεχή εντέλεσθε κρίθηκε ότι συνιστούσαν εξαναγκασμό σε παρέτηση. Η γιατρός εργαζόταν επί 2 χρόνια με συνεχείς εφημερίες πέραν των προβλεπόμενων, όπου κάλυπτε ταυτόχρονα την παθολογική κλινική, την κλινική COVID, αλλά και το τμήμα των επιγόντων περιστατικών. Και παρότι είχε ενημερώσει πάρα πολλές φορές την διοίκηση για τη σωματική αλλά και ψυχική της εξάντληση, δεν πήρε κανείς ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει να αποφορτιστεί η γυναίκα. Να τα βλέπει αυτά η υπουργάρα μας, ο κύριος Γεωργιάδης. Και το δικαστήριο, από ό,τι καταλαβαίνετε, μίλησε για εξαναγκασμό σε παρέτηση. Γιατί η απόφαση του δικαστήριου αναγνώρισε πλήρως ότι οι παραλήψεις της διοίκησης έπληξαν αρχικά τη σωματική και ψυχική υγεία της ιατρού, φυσικά την επαγγελματική της αξία, την προσωπική και επαγγελματική της ζωή και το δικαίωμά της να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά της. Και μετά από 20 χρόνια που η συγκεκριμένη γιατρός παρήχε τις υπηρεσίες της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρετήθηκε το 2022 και τώρα επιδικάστηκε η υπόθεση, η οποία υπόθεση τη δικαίωσε πλήρως. Είναι αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το πόσο φανταστικά είναι, και θα πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες που λειτουργεί στον βαθμό τον οποίο λειτουργεί. Δηλαδή είναι τραγικό, τραγικό πραγματικά να εξαναγκάζονται να παρετούνται γιατροί οι οποίοι είναι απόλυτα χρήσιμοι, δεν το συζητώ, γιατί δεν αντέχουν άλλο τις καταστάσεις. Ζάχαρη περνάμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, ζάχαρη.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, καθότι είχαμε μια δύσκολη νύχτα από ό,τι φαίνεται. Έχουμε νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν, ενώ όπως βλέπω η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ. Είναι η 7η συνεχόμενη μέρα όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με την Αμερική και το Ιράν όπως φαίνεται να διευρύνουν έτι περαιτέρω το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και σε υποδομές οι οποίες είναι στρατηγικές σε ολόκληρη την περιοχή του την περιοχή εκεί του Περσικού κόλπου. Μάλιστα το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν μετά από αμερικανικές επιδρομές που έγιναν στην επαρχία Χορμοσγκάν, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, και παράλληλα η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ αλλά και την Ιορδανία. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί στην περιοχή, και αυτό ανακοινώθηκε μάλιστα και από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. Και σύμφωνα πάντα με την Ιρανική πλευρά, στο Κουβέιτ, στο στόχαστρο έχουν βρεθεί το στρατόπεδο Ουνταΐρι, το οποίο βρίσκεται, στο οποίο μέσα μάλλον βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών, καθώς και η βάση Αλή Αλ-Σαλέμ, με αναφορές για πλήγματα σε κτίρια διοίκησης, αποθήκες πυρομαχικών αλλά και υποδομές σύνδεσης. Στην Ιορδανία οι Ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές δεξαμενές καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ, αλλά εδώ πέρα έρχεται τώρα η αντίθετη άποψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι τους νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΣΕΤΚΟΜ, τη συνεχή υποβάθμιση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, και έχουν διαψεύσει τον ισχυρισμό που έχουν βγάλει οι φρουροί της Επανάστασης ότι 2 πετρελοφόροι εξεράγησαν στο στενό του Ορμούζ αφού προσέγγισαν σε νάρκες, και χαρακτηρίζουν ψευδή την συγκεκριμένη αναφορά. Πάντως, όπως βλέπω εδώ πέρα οι πληροφορίες λένε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις οι οποίες θα είναι ευρείας κλίμακας εάν τελικά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2 ή 3 ακόμη μέρες. Αυτό αναφέρει ο στρατιωτικό Μοχσέν Ρεζαΐ, είναι στρατιωτικός σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Μοτζαμπά Χαμενέη και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και έστειλε την προειδοποίηση ότι κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές, αφήνοντας βέβαια να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, την οποία θα δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως είχαμε και νέες αμερικανικές επιθέσεις το βράδυ της Παρασκευής, είχαμε ένα νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν από την Αμερική, όπως ανακοίνωσε και η ΣΕΤΚΟΜ. Όπως βλέπω εδώ έχω ανοίξει το Twitter, το X τέλος πάντων, όπου η ΣΕΤΚΟΜ έχει κάνει μια ανάρτηση και επί της ουσίας γνωστοποιεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ένα νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, και αυτό έγινε στις 3 η ώρα το μεσημέρι για την ώρα Ελλάδας στις 10 το βράδυ, και αυτό είναι για 7η συνεχή νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Μάλιστα μετά την εκεχηρία που είχαμε τον Απρίλιο, οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης είδαμε μέσα στον Ιούλιο, συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου, να αναζωπυρώνονται μετά από επιθέσεις οι οποίες έγιναν εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό κόλπο και τις οποίες οι ΗΠΑ τις απέδωσαν πλήρως στο Ιράν,
και εκτιμάται ότι οι νέες επιθέσεις δυσχεραίνουν τις διπλωματικές προσπάθειες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για να μπορέσει να τερματιστεί η σύγκρουση, μια σύγκρουση η οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι μάλλον μέχρι στιγμής μοιάζει αδύνατο να τερματιστεί. Επίσης, κάτι ακόμη το οποίο μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν είναι ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή τις συνέπειές τους ή το γεγονός αν είχαμε νεκρούς ή τραυματίες. Πάντως, ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι δεδομένο. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά όπως φαίνεται και δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μια εκεχηρία και να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στην Σιτία, στο Λασίθι, με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να έχει σπεύσει εκεί στην περιοχή για την κατάσβεσή της. Η φωτιά έχει πάρει μεγάλη έκταση όπως λένε οι πληροφορίες και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου Σιτίας και τους ζητάει να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει πυρκαγιά στην περιοχή Ξερόκαμπος Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν πεζοπορά τμήματα με πλήθος οχημάτων, εθελοντές αλλά και δύο ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, στο σημείο αυτή την ώρα πνέουν άνεμοι έως 5 μποφόρ, ενώ η φωτιά καίει πλέον αντίθετα από το χωριό και αυτό είναι το ευχάριστο γιατί δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Από ό,τι βλέπω έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτό αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία στο tweet το οποίο έχει κάνει στον ιστότοπο του πρώην Twitter, το X. Μακάρι να καταφέρουν να τη θέσουν γρήγορα σε έλεγχο και να μην επεκταθεί και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσβεσή της. Βέβαια τώρα αυτές τις μέρες θα χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα έχουμε έναν τετραήμερο καύσωνα. Μάλιστα ο λόγος γίνεται για θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου στο διάστημα από 22 μέχρι και 24 Ιουλίου. Το φαινόμενο θα εξασθενήσει αισθητά ενώ η υδράργυρος θα πέσει μετέπειτα και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, οπότε από ό,τι φαίνεται το επόμενο τετραήμερο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και η ζέστη θα κορυφωθεί στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας με χειρότερες μέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ωστόσο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα κάνει σημαντική εναλλαγή ο καιρός αφού η υδράργυρος θα πέσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έχουμε μια θερμική εισβολή η οποία έρχεται από την Ιταλία και θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα της χώρας τα επόμενα 24 ώρα. Με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το διάστημα μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου το φαινόμενο θα είναι το πιο έντονο και μετέπειτα θα εξασθενήσει αισθητά. Πάντως, όπως βλέπω εδώ ενδεικτικά, η ζέστη θα ενταθεί με την Θεσσαλία εκεί στην περιοχή του Αγρινίου και την Άμφισσα, όπου εκεί φαίνεται θα καταγραφούν θερμοκρασίες μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική βλέπω ότι ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39. Μάλιστα τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 42 βαθμούς στην Αττική πάντα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι προγνώσεις των μετεωρολόγων και οι περιοχές οι οποίες θα έχουν ιδιαίτερη ζέστη είναι η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Βιωτία, η Δυτική Ελλάδα, πεδιάδεσε του Αλακαρνανίας και Ηλίας,
Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Αυτές οι πόλεις, αυτά τα σημεία της Ελλάδος θα χτυπηθούν έτσι περαιτέρω από την ζέστη από τον καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι όπως το βλέπω εδώ πέρα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιωνίου, η κατάσταση θα είναι λίγο καλύτερη, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται μεταξύ 35 και 37 βαθμών, λόγω του ότι είναι η επίδραση της θάλασσας εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνετε είναι λογικό να έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και βέβαια καθοριστικό ρόλο σε όλες αυτές τις μέγιστες θερμοκρασίες θα διαδραματίσουν και οι άνεμοι, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές, όπως λένε, στην ένταση αλλά και τη διεύθυνσή τους ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις υψηλότερες τιμές οι οποίες θα καταγραφούν. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι θα πρέπει οι εργοδοσίες να πάρουν τα μέτρα τους για τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ζέστη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διανομές, ντελιβεράδες όπως τους λέμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται έξω στους δρόμους όπου κάνουν δημόσια έργα κτλ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα εργοστάσια όπου από πάνω είναι λαμαρίνα και μέσα βράζει ο τόπος. Νομίζω ότι κατά τις ώρες αιχμής θα πρέπει να γίνει παύση των εργασιών, όχι τίποτα άλλο, δηλαδή να μην έχουμε και θύματα και από τον καύσωνα. Θα είναι τραγικό.

εντάξει, ήταν λογικό βέβαια ότι κάποια στιγμή θα κάνει και καύσωνα. Μεσογειακή χώρα είμαστε, είναι λογικά όλα αυτά. Και θα κρατήσει 4 μέρες, 3-4 μέρες, δηλαδή δεν είναι κάτι τραγικό. Μέχρι στιγμής πάντως είδατε ότι μας έχει πάει ζάχαρη το καλοκαιράκι. Έτσι τα βράδια έχει ωραίο αεράκι, μια χαρά. Εντάξει, ας δουλέψουμε και λίγο τα κλιματιστικά, τι να κάνουμε. Πάρτε καμιά βεντάλια, κανένα μυστηράκι, κάτι, κομμάτια να γίνει. Αυτά τα κινέζικα, ρε παιδί, τα φρουφοράκια. Ναι, για δροσιά.

Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Φεύγουν, έρχονται, διαλύονται, δεν διαλύονται? Τώρα έμαθα η Ερένα Δούρουλη θα αναλάβει την, θα είναι επικεφαλής του κόμματος. Θα γίνει σήμερα στις 9, σε μισή ώρα από τώρα θα γίνει η ψηφοφορία σε αίθουσα της Βουλής. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή λιγότερων από τις 11 βουλευτές που έχουν παραμείνει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τραγικό, ειλικρινά είναι τραγικό. 11 άτομα έχουν μείνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχαμε πολλές αποχωρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Εγώ πίστευα ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά... Βέβαια η εκλογή της κυρίας Δούρου από ό,τι φαίνεται είναι βέβαιη, καθώς είναι και η μοναδική υποψήφια μετά από την αποχώρηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος πάντως ακόμη και αν παρέμενε στην κούρσα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα είχε και πάρα πολλές πιθανότητες για να εκλεγεί. Με χθεσινή δήλωση την οποία έκανε η κυρία Δούρου, επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνέχεια διασπάται και ο οποίος στις δημοσκοπήσεις κινείται μεταξύ 1 και 1,5% και θεωρώ ότι δεν θα καταφέρουν να μπουν μέσα στην Βουλή. Η κυρία Δούρου είπε ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αναδιάταξη των δυνάμεών του εν ώψη της συμμετοχής τους στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ λέω, παιδιά, κλείστε το μαγαζί, παραδώστε και τα κλειδιά, αφήστε το να πάει στο διάλο. Δεν βγαίνει το πράγμα, δηλαδή δεν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε σφύριζα, αδιάφορα. Ναι, δεν, δηλαδή έχετε μείνει. Μπορείτε να μετακινηθείτε όλοι σας με ένα ταξί να σας δώσω, να καταλάβετε, δεν είναι. Εγώ πίστευα, ειλικρινά το πίστευα, λέω, μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει αυτό το κόμμα, δεν θα αντέξει. Εντάξει, και ο Τσιπράκος σας έκανε ζημιά, κακά τα ψέματα. Σας έκανε ζημιά. Πήρε πολύ κόσμο στο νέο του κόμμα. Αλλά δεν το βλέπω να φτουράει, δεν ξέρω.

Οι τελευταίοι οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Γεωργοβασίλη, ο κύριος Ζαμπάρας, και ο κύριος Καλαματιανός. Επίσης ο κύριος Κοκκάλης παρέδωσε την έδρα του. Και έχουν μείνει 11 άτομα τώρα εκεί πέρα για να παίξουν πρέφα.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει σχεδόν 8:30 και σιγά σιγά θα πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Από ό,τι βλέπω είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο εδώ στην Σταυρούπολη με ένα νεαρό να τραυματίζεται σοβαρά. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά τέλος πάντων. Εμένα δεν μου κάθεται να τη λέω Μίκη Θεοδωράκη, δεν ξέρω. Εμένα πάντα Λαγκαδά θα είναι. Το περιστατικό έγινε στο ύψος της οδού Κοσμά Ιεραποστόλου στην Σταυρούπολη, όπου μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός ο οποίος επέβαινε στην μοτοσυκλέτα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου είναι δύσκολη η κατάστασή του, μακάρι να το ξεπεράσει βέβαια. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχέα. Οι εικόνες από το μηχανάκι πραγματικά δείχνουν την σφοδρότητα της σύγκρουσης, όπου το μηχανάκι έχει διαλυθεί ολοσχερός. Τουλάχιστον να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλό ο άνθρωπος, αυτό έχει σημασία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30 και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
14: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
14: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
14: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
14: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, Focus FM 103,6, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο σήμερα, 18 του Ιούλη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, για περίπου 23 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 24. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

Εντοπίστηκε, λέει, και μία ανάρκη στο θερμαϊκό κόλπο. Στο βυθό του θερμαϊκού. Έτσι λέει το λιμενικό εδώ της Θεσσαλονίκης. Μιλάει για εντοπισμό πυρομαχικού υλικού στην θαλάσσια περιοχή της Επανομής κατά τη διάρκεια του επανελέγχου στο πλαίσιο του έργου της επέκτασης της λιμενικής υπονομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει σε βάθος 31 μέτρων. Θυμήθηκα ποια χρονιά ήταν που είχαν βρει νάρκη, τι είχαν βρει εκεί στο Κορδελιό, πίσω από ένα βενζινάδικο. Και τότε θυμάμαι είχαν πάρει τους κατοίκους από εκεί με πούλμα να τους απομακρύνουν για να μπορέσουν να απομακρύνουν την νάρκη, βλήμα, τι ήτανε. Δεν θυμάμαι, έχει αρκετά χρόνια που έγινε.

Όχι, το βλήμα δεν είναι κυβερνητικό, να ξέρετε. Μάλλον είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην μπερδευόμαστε.

Έχουμε και φωτιά σε μονοκατοικία αυτή την ώρα στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 για άγνωστη αιτία. Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Λίνθο, στην περιοχή Κρυονερίου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το συμβάν, το θετικό είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε και κινδύνευσε κάποια ανθρώπινη ζωή. Ήρεμα με τις φωτιές πρωί-πρωί, ήρεμα. Χθες ήταν και το τελευταίο χειροκρότημα στην μεγάλη και καταξιωμένη ηθοποιό, την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, μια κυρία πραγματικά με το κάπα κεφαλαίο. Όπου στα 91 της, πότε ήταν, πριν ένα χρόνο, ούτε που έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, τότε είχε πει ότι είμαι ευγνώμων, λέει, και λέω δόξα τω Θεώ που μπορώ και απολαμβάνω, λέει, ένα φλιτζάνι καφέ. Δηλαδή πηγαίνω, λέει, στο σπίτι μου, απολαμβάνω ένα φλιτζάνι καφέ και λέω, τι λες ρε παιδί μου, λέει, πόσο μοναδικό να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρετε, είναι αυτή η καθημερινότητα, η οποία, η ρουτίνα, την οποία λέμε ότι εντάξει μωρέ, οκ, okay, ζούμε, εντάξει. Ναι, αλλά πόσο σημαντικό είναι, πόσο όμορφο είναι να μπορείς να ξυπνάς το πρωί, να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Μπορεί να βρίζεις που πας στη δουλειά, αλλά έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Έχεις την υγεία σου, πατάς τα πόδια σου, πηγαίνεις, εργάζεσαι, γυρνάς στο σπίτι σου. Μπορεί να πας στη δεύτερη δουλειά, μπορεί και όχι. Μπορεί να βγεις μία βόλτα. Δεν λέω για τρελά πράγματα, έτσι. Να βγεις μία βόλτα με τα πόδια, να βάλεις μουσική στα αυτιά και να βγεις να περπατήσεις. Ή να πας να πιεις έναν καφέ, έστω και στο χέρι, να κάτσεις ένα παγκάκι για να πιεις έναν καφέ και να κοιτάς, ας πούμε, το απέραντο εδώ στη Θεσσαλονίκη, π.χ. να κοιτάς τη θάλασσα. Φανταστείτε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα θέλουν να το κάνουν και δεν μπορούν. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στα νοσοκομεία. Πόσοι άνθρωποι είναι κατάκητοι και δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγειά μας και παρόλα αυτά δεν το εκτιμάμε. Δεν λέω ότι γκρινιάζουμε αδίκως. Άλλο αυτό. Το ότι γκρινιάζουμε γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες και το καταλαβαίνω απόλυτα και είναι λογικό. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Αλλά και από την άλλη. Και όλο γκρίνια δεν γίνεται. Δηλαδή, καλό είναι λίγο έτσι τα προβλήματα να τα αφήνουμε στην άκρη. Γιατί όσο τα ανακυκλώνεις μέσα στο μυαλό σου ξανά και ξανά και ξανά, αυτό το πράγμα σε αρρωσταίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ας χαρούμε έστω και τα απλά πράγματα. Μία βόλτα στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη με έναν φίλο, με τον σύντροφο, κάτι. Όταν λέω σύντροφο, εννοώ τον σύντροφο ζωής, όχι τον σύντροφο του κουκουέ. Μην μπερδεύεστε.

Λοιπόν, για να πάω λίγο και στα μηνύματά σας στο Viber. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, η οποία Κατερίνα τρέχει, λέει, σε την Παλαφή να τα προλάβει όλα. Αχ, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον είσαι ευλογημένη Κατερίνα μου, έχεις μια υπέροχη οικογένεια η οποία, στην οποία υπάρχει αγάπη. Μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ σημαντικό. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να είστε έτσι αγαπημένοι για πάντα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό στη Γερμανία. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Παλιά λέει κάναμε τάπες στον αντίπαλο ραδιοφωνικό πειρατικό σταθμό. Εσείς εκεί στο Focus λέει κάνετε τάπες στον Ερμές με τις διαφημίσεις του Focus FM. Το άκουσα και αυτό. Εντάξει, μου διέφυγε το διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, οκ. Okay. Σήμερα ήρθα με πολύ άγχος, πραγματικά με πολύ άγχος. Γιατί άργησα να ξυπνήσω, δεν μπορούσα να βγάλω το αυτοκίνητο. Ήρθα εδώ πέρα, δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω γιατί κάνουν ασφαλτοστρώσεις και έχουν κλείσει τους δρόμους. Στα κομμάτια δηλαδή, δεν με ήθελε να έρθω στην ώρα μου σήμερα, δεν με ήθελε πραγματικά, δεν. Και πάνω στο άγχος, αξιτιακά, συμβαίνουν και στις καλύτερες εκπομπές. Αυτή είναι η καλύτερη εκπομπή. Γεια σου Ρένα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Ρένα, στις όμορφες Σπέτσες, στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα που μου λέει να σταματήσω την κρίνια, η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Όχι, εγώ δεν κρινιάζω όλη μέρα, εντάξει, αν και υπάρχουν στιγμές που παθαίνω τα πυροκρανίωση, ρε παιδί μου, όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά λέω, όχι αγόρι μου, όχι, ηρέμησε. Εσύ ό,τι μπορείς να κάνεις, το κάνεις. Ας κάνουν και άλλοι κάτι. Δηλαδή, ναι, το να παθαίνουμε εγκεφαλικά εμφράγματα και να χαλάμε την υγεία μας. Ας τα κομμάτια. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Και να σας πω κάτι. Βγείτε, κοιτάξτε έξω, έχουμε ένα λαμπερό ήλιο. Τα έλεγε ο υπουργός. Κάτι θα ξέρει, υπουργός είναι, σπουδαγμένος είναι. Έχουμε ένα λαμπερό ήλιο. Ένα όμορφο έτσι, μια όμορφη μέρα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, σιγά. Καλημέρα στον Αρχοντή από το εξωτικό Κιλκής. Γεια σου Dragon, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε έχασα, τι έγινε. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Τι ωραία που είναι στην Ξάνθη, ιδιαίτερα το χειμώνα. Και πόσο μάλλον εκεί τις ημέρες των Χριστουγέννων ή όταν γίνονται οι γιορτές της παλιάς πόλης. Δεν ξέρω πόσοι από σας που με ακούτε έχετε πάει ποτέ στην Ξάνθη, στις γιορτές της παλιάς πόλης, είναι φανταστικά. Αλλά γενικότερα η Ξάνθη, έτσι, εκεί που είναι και η παλιά πόλη, τα γραφικά στενά, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων που τα μαγαζιά στολίζουν, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Πέρασα 2 χρόνια της ζωής μου εκεί πέρα και ξέρω. Και πραγματικά είναι εξαιρετική πόλη. Να πας να πιεις έτσι έναν καφέ εκεί στην πλατεία με το ρολόι. Να πας για φαγητό μέσα στην παλιά πόλη. Έχει πολύ ωραία μέρη να πας. Βέβαια το πρόβλημα στην Ξάνθη είναι ότι σε μια τόσο μικρή πόλη έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει, μπροστά στην ομορφιά της το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα. Το παραβλέπουμε. Εγώ έμενα τότε, θυμάμαι, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εκεί πέρα στις γραμμές του τρένου. Κοντά στις γραμμές του τρένου. Τζαμπαντάντα η νίκια τότε, τι δεν είναι. Για πάνε τώρα. Και νοικιάζαμε διαμέρισμα, δεν νοικιάζαμε τώρα μια τρύπα. Παίζαμε και μπρούκλιδες. Γεια σου Σωτηρία μου, καλημέρα. Η Σωτηρία από τις Σέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Στόχος μας λέει είναι να πείσουμε τη δύναμη που έχει με την ψήφο του και να μην απέχουμε από τις εκλογές που εύχομαι να έρθουν άμεσα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί με την αποχή τα αποτελέσματα τα οποία φέραμε είναι αυτά. Και αυτό που λέω είναι ότι ελάτε να δοκιμάσουμε, να δούμε με τη συμμετοχή τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αρκεί να μην απαξιώνουμε τη δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας. Αυτήν φοβούνται, αυτήν θέλουν να μας κάνουν να την απαξιώσουμε, να πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με τις εκλογές, να πιστεύουμε ότι δεν θα
αλλάξει τίποτα όποιος και να έρθει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Πιστέψτε μου ότι όλα αλλάζουν, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα, αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμή μας και να το θέλουμε. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Αυτό να το ξέρετε, και πρώτα απ' όλα να πιστεύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι και θα το καταφέρεις. Και αν και ακόμη να μην το καταφέρεις, τουλάχιστον λες ότι ρε παιδί μου προσπάθησα, δεν έμεινα με τα χέρια δεμένα. Do you know it? Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Ο Γιάννης από τις Πλατέες. Πλατέες, πού βρίσκονται οι Πλατέες? Στη Σουλτάνα, καλημέρα, από την Ροδιά του Τυρνάβου με 26 βαθμούς. Μπαίνει στο παιχνίδι και η Ροδιά του Τυρνάβου, από ό,τι βλέπω, του Καύσωνα. Η Πόπη λέει, άλλαξε τέτοια στον ΣΥΡΙΖΑ, τρέχουν για καρέκλα τα ποντίκια. Ναι, γι' αυτό το κρατάνε το κόμμα, για την καρέκλα το κρατάνε, τι νομίζετε? Έχει να προσφέρει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Όχι, και θεωρώ ότι δεν, για ποιο λόγο να ψηφίζει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ? Θα τους ψηφίσουν οι δικοί τους, οι συγγενείς, οι φίλοι και τα λοιπά. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πεθάνει και έχει πεθάνει ανεπιστρεπτή, ευτυχώς. Ελπίζω να μην αναστήσουμε τον...

Καλημέρα στο Χρήστο, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει σφύριξα και έληξες, όπως έλεγε ο Πάνος ο Κιάμος. Να ανοίξω και την πόρτα, γιατί απ' έξω είναι ο Αλέξανδρος και από ό,τι βλέπω πρέπει να χτυπάει, αλλά εγώ δεν το ανοίγω.

την κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, λέει, πάμε για την ανατροπή από τα λαμόγια, για μια καινούργια Ελλάδα. Ούτε ένας ψήφος χαμένος. Η Ελλάδα, λέει, είναι δικιά μας και δεν την πουλάμε. Ελληνική λύση, Βελόπουλος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γεια σου κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ορίστε, η Περσεφόνη, καλημέρα. Μια και είπε για καφέ και θάλασσα, λέει, μου στέλνει το πρωινό καφεδάκι τη δίπλα στην θάλασσα. Πού είναι αυτό, Περσεφόνη μου? Αλλά πρωί-πρωί, ζεστό καφέ. Μπράβο. Καπουτσίνο. Καπουτσίνο δεν είναι, καλά διακρίνω, δεν είναι. I'm ready when you are. Ωραία είναι να έχει ξυπνήσει πρωί, να έχει πάει εκεί στη θάλασσα δίπλα, να απολαμβάνεις έναν ωραίο μυρωδάτο καφέ. Τι πιο ωραίο από αυτό τώρα, έτσι, να έχεις ένα τέτοιο όμορφο ήρεμο πρωινό. Τι τα θέλουμε εκείνα τα πρωινά, τα μες στη βαβούρα, μες στην... Αυτά είναι. Κάτσε να μου γράψει που είναι όμως. Να δούμε που είναι αυτή η ομορφιά. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκί. Σήμερα, λέει, θάλασσα, θα κάνουμε και βουτιά για σένα, λέει, να κάνετε. Όχι πολύ βαθιά όμως, γιατί μπορεί να πνιγώ. Στα ριχά να πηγαίνετε. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μήπως γνωρίζεις, λέει, ποιο είναι το όριο στο αλκοτέστ για να μην σε γράψουν αν οδηγάει η γυναίκα σου? Εμένα προχθές, λέει, μου έκαναν παρατήρηση, λέει, δεν είχα πιει αρκετά για να τη βάλω να οδηγήσει. Κάτσε, κάτσε, τι εννοείς, δηλαδή, σε σταμάτησε η τροχιά, είχες βάλει να οδηγήσει η γυναίκα σου. Σου κάναν αλκοτέστ σε σένα που ήσουν συνοδηγός και σου είπαν ότι δεν είχες πιει αρκετά να οδηγούσεις εσύ.

Όχι, πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δηλαδή θέλω να μου το αναλύσεις. Α, αστείο είναι, είπα και εγώ, γιατί τρόμαξα προς την. Πάντως το όριο είναι στα 0,25. 0,25 και από εκεί και πέρα. Δηλαδή 0,25 είναι ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας ή ένα ποτήρι κρασί, ένα μικρό ποτηράκι ούζο, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας να πιει. Ο Δημοσθένης λέει, γι' αυτό ο Μητσοτάκαρος φρόντισε και αυτό, τι να τα κάνεις τα λεφτά, γι' αυτό είμαστε, λέει, εμείς, να σας ταρπάζουμε από την τσέπη, Νέα Δημοκρατία, σας απαλλάζουμε από τα μετρητά. Ξαναψηφίστε τους να περάσουμε ζάχαρη. Τόση ζάχαρη πια, δηλαδή διαβήτη έχουμε αποκτήσει, φτάνει. Α, είναι η Περσεφόνη, λέει, πόρος αργοσαρονικός, μία ώρα, λέει, με το υπτάμενο από Πειραιά. Ωραία, μια χαρά. Με το δελφίνι, με το υπτάμενο δελφίνι και τσακ, μπα. Ωραία είναι να απολαύσει έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω και αυτό το χαζό, δεν μπορώ να μπω σε δελφίνι και όλα. Και άμα πηγαίνει πάνω κάτω, άστε να πάνε. Εγώ θα το βγάλω τον καφέ πριν τον πιω. Ο Κωνσταντίνος λέει, για πες μου, λέει, Πολυτεχνείο 21 είναι εκεί, να στείλω, λέει, ένα δέμα στο Στέφανο. Σε μένα δεν έχει Στέφανο, σε μένα δεν έχει δέμα. Μόνο στο Στέφανο. Πολυτεχνείο 21. Πολυτεχνείο 21 στον έκτο όροφο, ταχυδρομικό κώδικα, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά είναι Πολυτεχνείο 21.

Τώρα μου ήρθε και η επικαιροποίηση της είδησης για το σοβαρό τροχαίο το οποίο είχαμε στην Σταυρούπολη τα ξημερώματα.

Δυστυχώς ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε πάνω σε γεωταχή αυτοκίνητο 25, μάλλον ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με την μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου, όπως λένε οι πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα δυστυχώς κατέληξε. Αυτά είναι τα άσχημα, το να μην προσέχουμε στο δρόμο. Αυτά, δηλαδή ένα νέο παιδί τώρα 23 ετών δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά στο σπίτι του. Κρίμα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα από τα Διαβατά. Καλή δύναμη τώρα να έχεις, λέει, να είσαι καλά. Και εσύ Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα. Προσέχετε μόλις στους δρόμους, προσέχετε. Στεναχωριέμαι όταν ακούω τέτοια πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή όταν ακούω να χάνονται άνθρωποι άδικα, σφίγγεται η ψυχή μου. Ας τα κομμάτια να προσέχουμε λίγο στο δρόμο. Δεν χρειάζεται να τρέχετε, δεν χρειάζεται να κάνετε μαγκές και δεν ξέρω εγώ τι. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, σκοτώνεστε τζάμπα στους δρόμους. Πάτε, ξεκινάτε να πάτε μια εκδρομή και βάζετε τη ζωή σας σε κίνδυνο χωρίς λόγο. Ξεκινάτε να πάτε κάπου και γιατί, πραγματικά γιατί. Γιατί ένα νέο παιδί τώρα σήμερα πρωί χάθηκε. Οι γονείς του τον περίμεναν να γυρίσει σπίτι και δεν γυρίσει ποτέ. Προσέχετε μωρέ λίγο, φοράτε κράνη με τις μηχανές, φοράτε ζώνες με τα αυτοκίνητα, μην τρέχετε, μην κάνετε προσπεράσεις ανορθόδοξες και τα λοιπά. Ήρεμα, ήρεμα, σαν τη ζωή δεν έχει. Απολαύστε την τη ζωή.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9 και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε. Τη Δευτέρα 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM αλλά και του Ραδιομάχη και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, και τη Δευτέρα ξανά εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, από νοπό κρέας και γαλακτοκομικά μέχρι βρυφικά είδη, από ρυπαντικά και σχολικά, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών με χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Το ισχυρό σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαντλείται τελικώς σε κυβερνητικά παρακάλια προς τις επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς. Την πρωτοβουλία την ονόμασαν εθνική, προφανώς επειδή η ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρόβλημα, ενώ από την άλλη πλευρά οι λεγόμενες μειώσεις είναι εθελοντικές, είναι η επισήμανση μεταξύ άλλων από πλευράς ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχροκέρδεια στη χώρα, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών που ειλικρινά είναι απελπισμένοι και δυστυχισμένοι, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μετά και την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά στα Βρυλίσια, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Άλμα στη χοντρική τιμή ρεύματος τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 22,22% εντείνοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, κοντά στα 54,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα μεταξύ άλλων τονίζει ότι διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Αυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άλλων δύο αντιεξουσιαστών. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή τις ακτές της νότιας πολιτείας Τσιάπας στο Μεξικό, ενεργοποιώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και κλονίζοντας κτίρια στη γειτονική Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα για την έκταση των καταστροφών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλένουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.

0: της.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου. Είναι σήμερα 18 Ιουλίου. Περνάνε μέρες, οι μήνες, τα χρόνια, Αλέξανδρε. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μέχρι τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια που γιουκλεί, παρεούλα εδώ σήμερα με Αλέξανδρο Γιαννόγλου.

Λοιπόν, και σήμερα έχουμε αρκετά θέματα να δούμε. Να ακούσουμε μάλλον, γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Εγώ τα βλέπω, σας τα μεταδίδω. Έχουμε να πούμε για δικαιοσύνη. Θα πούμε για τις ταυτότητες. Θα έχω λίγο μετά τις 10 καλεσμένο και για τα data center. Έτσι λίγο να δούμε γιατί μας χρειάζονται. Από τη στιγμή που κάθε τρεις και λίγο μία ακόμη περιοχή στην Ελλάδα κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω ξηρασίας, και από την άλλη συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν data center, τα οποία χρειάζονται πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού. Λίγο μετά τις 10 θα δούμε σε συνέντευξη με το σημερινό καλεσμένο μας. Το τι πραγματικά απαιτείται. Το τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στις τοπικές κοινωνίες. Όπως επίσης θα συζητήσουμε στη συνέντευξη και το θέμα του απόρριτου email, όλο αυτό που έχει γίνει με την υπόθεση της Μαρφίν. Θα τα πούμε και για το μεταναστευτικό και σας έχω σήμερα το χθες μαζί ήμασταν το απόγευμα, Άλεξ. Λοιπόν, πάω στην πρώτη φάση, στα μηνύματα στο Viber 6907483484. Άρμπεν, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Νικό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Κώστα στην Άουσα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Φυσικά για τις ταυτότητες, γιατί κάθεται και λίγο στο μεταξύ, έχει 2 χρόνια, όλο παράταση παίρνουνε, όλο δεν τους βγαίνει, όλο πάει για αργότερα. Δεν τους έχει βγει αυτή τη φορά.

Λοιπόν, τι να πούμε πρώτα. Α, λοιπόν. Θα ξεκινήσω. Γιατί επανήλθε. Επανήλθε, παιδιά, η πρωθυπουργάρα μας στο θέμα της υγείας. Που δυστυχώς έχουμε και μια τραγική εξέλιξη, θα σας πω συνέχεια. Πάλι το προηγούμενο Σάββατο που είμαστε εδώ πέρα, κάτι έλεγε για το κορυφαίο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ, εκεί με τον κολλητάρι του, τον κύριο Σπυρέτο. Καλημέρα και στο Γιάννη στα Διαβατά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πήγε που λέτε, παιδιά. Πήγε στη Βόρεια Εύβοια προχθές. Ξέρετε, η Εύβοια. Μας έχετε στείλει και εσείς φωτογραφίες όταν πετάς από πάνω με τα φουρφούρια. Και ξέρουμε τι γίνει στην Εύβοια.

τη δήλωσε από την Εύβοια, την κατακαμένη καημένη Εύβοια. Στο τέλος, λέει, της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Δηλαδή, περιμένετε, παιδιά, μέχρι πόσο έχουμε τώρα, είναι πάει και το 26, να, 18 Ιουλίου. Δηλαδή, μέχρι του χρόνου, εφόσον δεν προκυρηθούν τίποτα προώρες εκλογές, όπως ακούγονται όλα αυτά σενάρια, και πάμε να κλείσουμε την τετραετία και αυτήν, με αυτούς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο φερόμενος Πρωθυπουργός, πείτε το πώς θέλετε, ότι θα παραδώσουμε, λέει, το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Το ΕΣΥ, λέει, αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται, λέει, προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Και ακόμη τι είπε. 5 χρόνια, λέει, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Εσείς μπορεί. Ρωτήστε και εμάς, με αυτά που ζούμε κάθε μέρα με εσάς. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, έσκυψε, λέει, πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στην Εύβοια. Αν θυμάμαι καλά, τώρα κάτι τελευταίο είδα ότι πάλι, τώρα τελευταία ασχολήθηκαν με ό,τι έχει περάσει από καταστροφή και από θεομηνίες, από πλημμύρες και με το θέμα του Ντάνιελ, της κακοκαιρίας. Τώρα άρχισαν να ασχολούνται με τα έργα στον Εύρο και τώρα πήγε και είπε, παιδιά, από τη Βόρεια Εύβοια που έχει κατακαεί, ότι η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τα γραφεία σας.

Καλημέρα, καλημέρα και στο Χρήστο. Αχαρνέα Αττικής. Α, εσεί εκεί πέρα έχετε και τους ευπαθείς σου αγαπημένους της κυβέρνησης και του κυρίου Χρυσοχοίδη. Μου γράφει ο Χρήστος ότι τα ίδια έλεγε και για τα τρένα, ότι θα είναι ασφαλές από το 2027. Ναι. Α, χθες πάλι έμεινε τρένο. Τώρα που λες Χρήστο για τα τρένα. Από τεχνική βλάβη κινητοποιήθηκε δρομολόγιο της Hellenic Train, που εκτελώς το δρομολόγιο τέλος πάντων Θεσσαλονίκης Σέρες, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Όχι παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο για τα τρένα. Καταρχήν τα Καναντέρ το 27 θα ερχόντουσαν, πήγαμε για το 28 και μέχρι το 31.

Και μια που λέει ότι θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, ακούστε τώρα βαρύγδουπες δηλώσεις. Ρε παιδιά, λίγο κρατάτε μια ισορροπία, κάτι. Δηλαδή πόσο θεωρείτε τον εαυτό σας, πώς την έχετε δει σωτηρές. Καταστροφής είστε. Τώρα στο Παγνί, αυτό το Παγνί, το έρημο το Παγνί στην Κρήτη, ρε παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Πέρα από το ιατρικό προσωπικό, στο Παγνί είναι στα όρια της κατάρρευσης ή τραυματιοφορής και είναι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις.

Σήμερα και σύμφωνα και με ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, όπου όσον αφορά τους τραυματιοφορείς, την ανεπάρκεια που σας λέω, λέει ότι είναι κενές πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις, 48 από τις 85, με αποτέλεσμα αυξανόμενη εντατοκοποίηση της δουλειάς των τραυματιοφορέων. Ένας μεταφορέας καλύπτει ταυτόχρονα πολλές κλινικές, ειδικά τα απογεύματα και τις νύχτες, ενώ παράλληλα με τη μετακίνηση ασθενών επιβαρύνεται και με τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υγρών από τις κλινικές για εξετάσεις στα εργαστήρια. Ακούστε λίγο, λόγω λέει μη λειτουργίας των οβίδων μεταφοράς υλικών και ανεπάρκειας βοηθών θαλάμου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Θα τα τσακίσουμε όλα ρε παιδιά. Πείτε το. Όχι εμείς, αυτοί. Σε όλο αυτό προστίθεται και η εργασιακή ανασφάλεια των μισών περίπου μεταφορέων, τραυματιοφορέων που είναι συμβασιούχοι, είτε επικουρικοί είτε μέσω ΕΔ, οι οποίοι κάθε τόσο αγωνιούν αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Στην ίδια ανακοίνωση κάνουν λόγο για παλιά αφθαρμένα φορεία. Καρέκλες μεταφοράς στις τροχύλατες. Οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στους ασθενείς, καθώς η αργοπορία στη μεταφορά ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις συνεπάγεται καθυστέρηση στη διάγνωση, επομένως και στη θεραπεία τους. Καθυστέρηση στη διακίνηση των επειγόντων περιστατικών στα ΤΕΠ αυξάνει τις αναμονές και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, ακόμη και τη ζωή των αρρώστων. Πώς το είπε? Θα παραδώσει στο τέλος τετραετίας το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα. Ναι.

Καλημέρα στο Viber. Τι μου γράφεις? Από ό,τι βλέπω, Δέσποινα από Θεσσαλονίκη. Να, το τραγούδι γεννήθηκε για την καταστροφή. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Καλημέρα και στον Απόστολο που μου γράφεις ότι δεν λέω όνομα, είπαμε πρωθυπουργός, μη πέσει και το σήμα, και λαϊδά για την υγεία και κάνει δηλώσεις εκ του μακρόθεν. Μου γράφεις ότι βρέθηκες προχθές το βράδυ σε εφημερία νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη και δεν θες να περιγράψεις πόσο τραγική ήταν η κατάσταση. Παιδιά, δυστυχώς είχαμε, και θα σας πω, και άμα θέλει κάποιος, ας βγει να το δημοσιεύσει, να το διαψεύσει, συγγνώμη, στο ογκολογικό, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, Άγια Νάργυρη, στην Αττική. Ευνίδιο θάνατο μιας 43χρονης νοσηλεύτριας, εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, το πρωί της Παρασκευής, και με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, το θάνατο της νοσηλεύτριας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες εργασίας και μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, αυτά που μόλις λέγαμε. Αναφέρει λοιπόν ότι η άτυχη γυναίκα, η 43χρονη νοσηλεύτρια, υπηρετούσε στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, κυρίως ως γενική εφημερεύουσα, με δική της επιλογή, ενώ είχε ολοκληρώσει 4 συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες και βρισκόταν σε μέρα ρεπό όταν τελικά δεν ξύπνησε χθες το πρωί.

Τονίζει φυσικά ο κ. Γιαννάκος ότι ο θάνατος δεν μπορεί να αποδοθεί στα εξαντλητικά ωράρια. Υπογραμμίζει όμως ότι κανείς δεν γνωρίζει αν τα εξαντλητικά ωράρια έπαιξαν ρόλο στην τραγική κατάληξη για αυτή τη γυναίκα. Αναφέρει επίσης, κάνει λόγο για έντονη υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά που λέμε εδώ πέρα συνεχώς. Τονίζοντας ότι οφείλονται δεκάδες ρεπό στους νοσηλευτές, ενώ πολλοί δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν την καλοκαιρινή τους άδεια. Είναι καταπέλτης αυτό που έχει πει και περιμένουμε να δούμε. Ο κύριος Πυρέτος θα βγει κάτι να πει, να διαψεύσει, να κάνει, να ράνει. Εγώ σας μεταφέρω τις ανακοινώσεις όπως είναι επισήμως, έτσι.

αυτά όσον αφορά τι είπε. Θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας στο τέλος της τετραετίας αυτή η κυβέρνηση. Έτσι είπε. Από τα καμένα της Βόρειας Εύβοιας.

Λοιπόν, προλαβαίνω. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε λίγο. Σας έχω για το μεταναστευτικό σήμερα. Μαζί ήμασταν, Αλέξανδρε, χθες, έτσι, που λέγαμε... Θα σας βάλω ένα quiz. Μετά τις 9.30. Γιατί είχαμε μία πορεία παράνομων αλλοδαπών σε μία συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Θα στα πω αναλυτικά λίγο μετά τις 9.30. Είχαμε που λέτε διαμαρτυρία. Και θα το πω έτσι ρυθμικά, Αλέξανδρε Γιαννόγλου. Και θέλω να μαντέψετε. Λευτεριά στην... Είναι θηλυκού γένους η χώρα. Γιατί το είδαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Όχι λευτεριά στην Παλαιστινή. Και σας λέω, δεν είναι στο Μαρόκο, σας λέω είναι θηλυκού γένους η χώρα. Για την οποία έγινε η διαμαρτυρία.

Να καλημερίσω στο 389. Παιδιά, συγγνώμη όταν λέω, σας έχω πει και άλλη φορά. Σε μένα, για κάποιο λόγο, στο Viber από δική μου την πλευρά δεν μου βγαίνουν τα ονόματα. Οπότε αναγκαστικά λέω τρία τελευταία νούμερα ή βλέπω προηγούμενα μήνυματα. Ποιοι είστε? Καλέ, ποια Τουρκία εδώ πέρα έγινε? Σε ελληνική περιοχή έγινε δημοσθένη? Όχι, έγινε σε ελληνική περιοχή. Καλημέρα στο Γιώργο. Δεν έγινε στη Λέρο, σε νησί έγινε. Το έχεις πάντως. Καλημέρα και στον Ανδρέα στην Πάτρα. Έγινε λοιπόν που λέτε μια διαμαρτυρία και θα σας πω Μύκονο. Κοίταξε, ξέρεις κάτι, άμα γίνει στη Μύκονο ίσως και να ασχοληθούν περαιτέρω.

0: Έγινε πολύ μια διαμαρτυρία, σε νησί έγινε. Μπράβο κύριε Νίκο, ακριβώς. Και θα σας πω λίγο μετά τις 9.30 για ποιο λόγο διαμαρτύρονται, τι ισχυρίστηκαν, τι απαιτούν. Και ναι, δεν προλαβαίνουμε για τραγούδι, δεν πειράζει, θα πάμε 9.30 ή να βάλουμε έτσι λίγο κάτι καλοκαιρινό, Αλέξανδρε. Τι λες εσύ, Κανονίδης. Να βάλουμε κάτι καλοκαιρινό. Λοιπόν, ναι, και όπως μου στείλε ο κύριος Νίκος στο Viber, είχαμε λευτεριά στη Σενεγάλη, παιδιά. Τέλος, στοιχείο η διαμαρτυρία και θα σας πω τι ζητάνε, τι ισχυρίστηκαν. Και μέσα από αυτά στο μεταξύ που ζητάνε και ισχυρίζονται, αποκαλύπτονται πολλά πράγματα για το τι παίζει. Γιατί όταν λες ότι θέλουμε κι εμείς αυτό, γιατί και άλλοι πριν από εμάς το κάναν αυτό, απλά αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το πόσο ξέφραγα όμπελ είμαστε, το πόσο μας έχουν πάρει στο ψηλό. Το πόσο απαιτούνε, πάγω παράνομα σε μια χώρα και απαιτώ. Αυτό, γιατί τα έχουν αφήσει όλα έτσι. Στο μεταξύ θα σας πω συνέχεια, λίγο μετά τις 9.30, και για το θέμα φυσικά θα πούμε, γιατί με είχατε ρωτήσει σε κάποια φάση, μου είχατε στείλει μηνύματα τι έγινε με τον τέτοιον, με τον τύπο του Τζαβέτα Σλάμ. Αυτό ξέρετε, του πρόεδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, εκεί πέρα που κάνουν και τις συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Και όταν είχατε ρωτήσει τελευταία φορά, ήταν σε θέμα, υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, έχει γίνει η απόφαση, είχε τεθεί να ξεκινήσει διαδικασία για την απέλασή του. Θυμάστε που σας είχα πει ότι η παιδιά δεν είναι τόσο απλό, γιατί ακόμη, καταρχήν έχουν χάσει την μπάλα, είναι πλέον πολύ αργά, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, είναι πολύ αργά πλέον. Ό,τι και να κάνουν, έχει χαθεί η μπάλα. Το άσυλο στο συγκεκριμένο παραμένει. Γιατί ό,τι και να προσπαθούν να μας περάσουν και ο κύριος Πλεύρης, Θάνος Πλεύρης, πλέον είναι αργά. Υπάρχουν και διαδικασίες αυτές από τις οποίες κάνουν εφέσεις, ανακατεύονται ΜΚΟ κλπ. Κλπ. Και αυτό είναι νομοθεσία. Καλημέρα, καλημέρα στην Εκατερίνη. Στοιχείο όπως άναξες πριν που σου είπα, θα στα πω αναλυτικά στη συνέχεια. Απόστολε, ναι, να κάνουμε γενική απεργία για τη Σενεγάλη, ε. Καλά, εμείς τώρα, εσύ τώρα το λες μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά κάτσε, άμα πάρουμε φόρα, έχουμε να δούμε πολλά ακόμη, όχι ότι έχουμε δει λίγα. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να πάω, το έχω λίγο ψιλοκαθυστερήσει. Πάμε διάλειμμα 9.30. Επιστρέφω με το μεταναστευτικό. Και θα πάμε γενικά και σε κάποια θεματάκια που είχαμε και θέματα δικαιοσύνης. Ευελπιστώ να συζητήσουμε λίγο και τις ταυτότητες. Να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πάμε. 9.30, 9.33, εντάξει. Λίγο, ψιλοκαθυστέρηση. Τι λες, Αλέξανδρε. Να πας, άντε, πήγαινε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6. Το ρεπορτάζ ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Καλημέρα στις Ρένες Πέτσες. Αυτά είναι τραγούδια, ναι.

τι να κάνουμε μέσα στην δύσκολη επικαιρότητα και σε αυτά που ζούμε. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό. Που λέτε λοιπόν, είχαμε πορεία παράνομων αλλοδαπών. Εγώ σας είπα πλέον δεν λέω μεταναστών, λέω παράνομων αλλοδαπών. Θα είναι μετανάστες όταν θα λειτουργήσουν και μεταναστευτικά που δεν λειτουργούν έτσι. Τα ζούμε. Είχαμε λοιπόν από τη Vial στοιχείο. Είναι δομή εκεί πέρα, είναι κλειστή δομή. Κλειστή ελεγχόμενη δομή. Και που λέτε είναι σε Νεγαλέζι, 50 άτομα. Κάνανε πορεία. Το ένα σύνθημα ήταν τύπου, πώς λέμε εμείς, λευτεριά στη Σενεγάλη, δεν σας κάνω πλάκα. Διαμαρτύρηθηκαν για την κατάσταση στη χώρα τους. Και από την άλλη το άλλο σύνθημά τους ήταν πεθαίνουμε στοιχείο.

Δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, που λέτε, κάνανε αυτή τη διαμαρτυρία και τι ζητούν? Αντιμετωπίζουν, λέει, προβλήματα μέσα στην κλειστή δομή. Αυτοί στο μεταξύ όλοι είναι παράνομοι. Έτσι, έχουν κάνει αίτημα ασύλου, δεν γίνεται εκτό το αίτημά τους. Και ζητάνε, παιδιά, είναι κανονικά παράνομοι. Είναι σε κλειστή δομή και ζητούν να αποχωρήσουν από τη δομή της Βιάλ στοιχείο και να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή της χώρας ή σε άλλη δομή, εφόσον δεν εγκριθεί το αίτημά τους. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι παράνομα σε μια χώρα, έχω κάνει αίτημα ασύλου το οποίο δεν εγκρίνεται, επειδή είναι μια χώρα που οι κυβερνώντες την έχουν μετατρέψει σε χώρο, από χώρα, είναι έστω στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Και από αυτά που λένε, παιδιά, φαίνεται το τι γίνεται γενικώς. Γιατί είπανε ότι, λέει, άλλοι αιτούνται σε άσυλο που ήταν στην ίδια δομή. Μετά, λέει, την πρώτη απόρριψη του αιτήματος ασύλου είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς την Αθήνα ή προς άλλες περιοχές της χώρας. Κάτι που, λέει, διαμαρτύρονται γιατί δεν ισχύει στην περίπτωσή τους. Λοιπόν, από αυτά που λένε, παιδιά, φαίνεται το τι γίνεται. Δηλαδή, αυτοί τι μας λένε? Ότι ήτανε. Είναι. Δεν έχει διδέξει το άσυλο, το αίτημα ασύλου, και ότι υπήρχαν άλλα άτομα στη συγκεκριμένη δομή, τα οποία, ναι, μεν απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου, αλλά ωστόσο, πώς το λένε, τους διοχετεύσαν στην ενδοχώρα. Είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από τυχείο, άλλοι που ήταν επίσης στη δομή, όπως σας λέω, και να πάνε αλλού. Λέει, το βασικό αίτημα που μετέφεραν είναι να δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα να φύγουν από τη Βιάλ, τη δομή, εφόσον απορριφθεί το αίτημά τους. Παιδιά, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, έχει απορριφθεί το αίτημά σου. Απορρίπτε το αίτημά σου. Και ζητάς να φύγεις από τυχείο. Διαμαρτύρεσαι. Και λένε, προσέξτε, γιατί όχι, μου τους χώσουμε από πελάτες. Λένε, δεν ζητούν, λέει, να πάνε σε άλλη χώρα. Καλά, όχι, θα μας λείψουνε. Αλλά, λέει, να παραμείνουν θέλουν στην Ελλάδα, χωρίς να συνεχίσουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη δομή. Μα γιατί να θέλουν να πάνε σε άλλη χώρα? Δηλαδή, μας τα λέμε στα μούτρα μας, έτσι. Έχει απορριφθεί αίτημα ασύλου, γι' αυτό κιόλας είναι σε κλειστή ελεγχόμενη δομή. Και λένε, μας κάνουν και τη χάρη, ότι δεν θέλουμε εμείς να πάμε σε άλλη χώρα. Θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε όμως να είμαστε εγκλωβισμένοι στη δομή. Και είπαν ακόμη ότι υπάρχει, τους έχει κυριεύσει αβεβαιότητα μετά την απόρριψη των αιτημάτων ασύλου. Γιατί, λέει, ότι μετά και τη διαδικασία της προσφυγής που κάνανε για το γεγονός ότι απορρίφθηκε το αιτημά τους και ξαναπορρίφθηκε, υπάρχει ο κίνδυνος κράτησης. Δηλαδή, μου λες τα μούτρα, κατά μούτρα, ότι ξέρεις τι, έχει απορριφθεί το αίτημά μου, σου κάνω και τη χάρη, θέλω να μείνω εδώ πέρα, δεν θέλω να πάω αλλού. Στην Ελλάδα, αλλή μόνο. Πού θα πέφτουν όλα τα επιδόματα? Αλλά, λέει, θέλω, λέει, να φύγουμε από εδώ, να πάμε αλλού κάπου μέσα στη χώρα. Δεν αντέχουμε, λέει, άλλο εδώ. Θέλουμε να φύγουμε. Όπως συμβαίνει με άλλες εθνικότητες. Όπως συνέβη και στη Σάμο, με άλλους ομοεθνείς μας, είπαν στη διαμαρτυρία. Τι προκύπτει από αυτό, από αυτά που λένε? Ότι υπήρχαν και άλλα άτομα από άλλες εθνικότητες, συγκεκριμένη δομή, τα οποία φύγανε. Και ότι και στη Σάμο υπήρχαν Σενεγαλέζοι, ομοεθνείς τους, οι οποίοι φύγαν από τη δομή της Σάμου.

Είπαν λέει ότι έχουν προβλήματα στη σύντηση, ότι έχουν κατάλληλες συνθήκες ύπνου. Ότι τα στρώματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν παραμένουν για μεγάλο ηλεκτρονικό διάστημα χωρίς επαρκή καθαρισμό, αλλά λέει δεν τους καίει τόσο. Δεν είναι οι συνθήκες διαβίωσης, αλλά κυρίως η δυνατότητα μετακίνησης εκτός της δομής της Vial. Και το συνεχίζουνε και τι είπαν στη διαμαρτυρία. Ότι ακόμη και αν δεν τους δοθεί άσυλο, το αποδέχονται, λέει okay, είμαστε με αυτάς που μας δοθεί άσυλο. Θέλουμε όμως, λέει, την ευκαιρία να φύγουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας εκτός δομής. Παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Θάνο Πλεύρη, ακούτε. Ακούτε τι λένε. Άνετοι. Αποδέχομαι το ότι είμαι παρανόμος και ζητώ να συνεχίσω τη ζωή μου εκτός δομής, εκτός της κλειστής δομής. Γιατί βρήκαν και τα κάνουνε, βρήκαν και ζητάνε. Και πάμε και στο άλλο. Άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλιμακώσουν την κινητοποίηση. Είτε λέει με την κήρυξη εκ νέου λέει απεργίας πείνας, προφανώς είχαν κάνει κάποια απεργία πείνας, είτε λέει ακόμη και με πιο δραστικά μέσα, καθώς λέει είναι αποφασισμένοι για τα πάντα. Ακόμη απείλησαν κιόλας, λέει, ότι μεταξύ αυτών των που προειδοποίησαν και το πώς θα διαμαρτυρηθούν, απείλησαν, λέει, ακόμη και με το κάποιοι να αυτοπυρποληθούν.

Λείπω από όλους τα μνήματά σας. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος, ας γυρίσουν εγάλοι αν πεθαίνουν στοιχείο. Καλημέρα στον Πασκουάλ, μου γράφεις εδώ, εμάς μας πεθαίνουν στην Ελλάδα, την λέμε τώρα. Τι μου γράφεις, να ενημερωθούν ότι το Κώστα Ναβάνου έχει κάνει επέκταση. Αφού δεν αντέχουν, γιατί δεν επιστρέφουν στις πατρίδες που εκεί παίρνουν ωραία, με εδώ πέρα, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Στο μεταξύ, παιδιά, για τη Σενεγάλη, δεν έχω καμιά κρίσιμη κατάσταση. Κανονικά λειτουργεί η Σενεγάλη, γιατί μια που είπαμε το Λευτεριά, Σενεγάλη, έτσι. Λοιπόν, εγώ κρατάω πραγματικά αυτό, γιατί αυτοί που τα λένε, από εκεί πέρα προκύπτει το τι πραγματικά συμβαίνει. Όταν λένε θέλουμε, λέει, τα δικαιώματά σας, διαβάζω εδώ πέρα σε ένα πλακάτ. Λοιπόν, we want our rights, θέλουμε τα δικαιώματά μας, πεθαίνουμε στοιχείο. Και έλεγε we are dying, και έλεγε πεθαίνουμε στο, όταν κάνα την πορεία. Και Λευτεριά σε Νεγάλη. Αλλά σας λέω, το βασικό είναι αυτό. Όταν κάθονται και λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο εδώ, θέλουμε να φύγουμε, όπως συμβαίνει με άλλες εθνικότητες, όπως συνέβη και στη Σάμο με άλλους ομοεθνείς μας, δηλαδή Σενεγαλέζους. Δηλαδή, μαθαίνουμε από αυτούς ότι κι άλλοι που ήταν προφανώς σε κατάσταση που δεν είχε γίνει δεκτό το άσυλό τους, αυτοί τα λένε, έτσι. Πάνω σε αυτό πατάνε. Αυτά ζητάνε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.

Λοιπόν, την ίδια ώρα στο μεταξύ, γιατί προς εκεί πέρα πηγαίνουμε, καταρχήν μόνο αυτό, τι θα πει προειδοποιώ με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, είμαι παράνομα σε μια χώρα. Ζητάω και λέω ότι ξέρεις τι, μπορεί να απορριφθεί και δεύτερη φορά το ασυλό μου, γιατί το έτοιμο ασύλου έχει απορριφθεί και θέλω αυτό, λέει, θέλω, εγώ δεν είπα να πάω σε άλλη χώρα, μα να πάτε, να γυρίστε. Όχι εδώ πέρα, αφού ξέρουν τι γίνεται εδώ πέρα. Δώστε μας, λέει, τη δυνατότητα να φύγουμε εκτός χείου. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι παρανόμος και απαιτούνε. Και προειδοποιούν και με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Λοιπόν, την ίδια ώρα στο μεταξύ η εγκληματικότητα συνεχίζεται. Είχαμε ένα περιστατικό στο Λαγωνίσιο όπου ο Πακιστανός αποπειράθηκε να βιάσει ένα κοριτσάκι 14 χρονών μέσα σε κατάστημα, σε εμπορικό κέντρο.

0: Και θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε, γιατί δυστυχώς η Ευρώπη, πώς το λένε, has fallen, έχει πέσει. Ό,τι και να λένε, ναι, θα παίξουμε τώρα, Αλέξανδρε, το ρεπορτάζ αυτό από το Star, για το τι συμβαίνει. Δυστυχώς, τέλος, είναι πολύ αργά για την Ευρώπη να κάνει πίσω. Εμείς είμαστε, θεωρώ, ακόμη στην αρχή, έχουμε να δούμε πολλά ακόμη, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, ούτε να συνωμοσιολογήσω, εννοείται. Αλλά με αυτά που γίνονται κάθε μέρα, έχουν ξεφύγει και ξέρουν που είναι. Όταν είσαι παράνομα σε μια χώρα και απαιτείς και λες, δηλαδή μας κάνεις και τη χάρη, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Απλά θέλω να φύγω από τη δομή της Χίου. Γελάει ειρωνικά ο Αλέξανδρος. Ναι, πραγματικά ρε παιδιά. Όταν έχουμε καθημερινά περιστατικά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όταν είσαι παρανόμος και απαιτείς με κλιμάκωση, απειλής, μάλλον προειδοποίηση, να το πω έτσι, με κλιμάκωση, πάμε λίγο να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από αυτούς που άνοιξαν τις πύλες. Το έχουμε. Βρετανία, ακούστε.
1: Αυτοί οι τρεις άντρες, δύο Αιγύπτιοι και ένας Ιρανός, καταδικάστηκαν σε συνολικά 78 χρόνια φυλακή για τον άγριο βιασμό μιας γυναίκας σε παραλία του Μπράιτον. Οι δύο τη βίαζαν, ο τρίτος βιντεοσκοπούσε. Η κατάθεση του θύματος στο δικαστήριο είναι γροθιά στο μάχη.
2: Μου κατέστρεψαν τη ζωή εκείνο το βράδυ. Μου πήραν κάτι που κανείς δεν είχε το δικαίωμα να κάνει. Με βίασαν με κάθε τρόπο. Ακόμα ακούω τα γέλια τους.
1: Έντονες αντιδράσεις έχουν όμως προκαλέσει ταυτότητες των τριών βραστών. Είχαν μπει παράνομα με βάρκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκαναν αίτηση για χορήγηση ασύλου και ενώ είχε απορριφθεί, συνέχιζαν να μένουν δωρεάν σε ένα ξενοδοχείο με κρατικά χρήματα.
3: How many more people have to suffer before we get a grip?
0: Όπως είπε η δήλωση που ακούσατε, πόσοι ακόμη πρέπει να υποφέρουν.
1: Πλέον να ακούν μουσική και να κάνουν μπαρμπεκιού. Ένας από αυτούς αποθανατίστηκε να χαμογελάει ενώ οδηγούταν στο δικαστήριο.
3: We have to have borders in this country.
0: Πρέπει να έχουμε σύνορα σε αυτή τη χώρα. Αργά είναι, παιδιά, για να έχετε σύνορα. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Το Ηνωμένο Βασιλείο κινεί τις διαδικασίες απέλασής τους, χωρίς όμως να είναι βέβαιο πότε θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Αυτά, και θα σας πω λίγο αμέσως τώρα, γιατί έχω το πρωινό ενημερωτικό δελτίο που μόλις έχει έρθει. Γιατί έρχονται συνέχεια γνωστών. Χρωστάω και ένα ρεπορτάζ από το μεγάλο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε. Αυτά που λέω με συνέχεια εδώ πέρα, παιδιά, που έρχονται από Εύρο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, συνελήφθη Θεσσαλονίκη, που έχουμε κάθε μέρα. Σύλληψη ατόμου για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Στην Εγνατία οδός του ύψους των Διωδίων ανάληψης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, 19χρονος που βαλούσε τρεις παράνομους αλλοδαπούς. Είναι τα γνωστά αυτά που έρχονται από εδώ. Εκατερίνη μου, ναι, πραγματικά, άμα δίνεις θάρρος, αυτά παθαίνεις. Έχει παραγίνει. Και είναι καθημερινό. Λοιπόν, και θα κλείσω την πρώτη ώρα, γιατί λίγο μετά θα αλλάξουμε σελίδα. Θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Και θα επιστρέψω στο μεταναστευτικό. Πάλι δεν προλαβαίνω. Τριώρο, ε! Ναι, γιατί χρωστώ και ένα ακόμη ρεπόρταζ για τη δικαιοσύνη. Αλέξανδρο, Αλέξανδρος, γιατί του είπα, ξέστη, έχω ένα ρεπόρταζ που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Είδες, πάλι δεν προλαβαίνω. Πρώτα θέλω γυρνάμαστε το καλοκαίρι που θα λείπουν Μποτίτσι και Τουτσίδης, που θα έχω και κάθε μέρα, μέχρι Σαββατοκύριακα. Θα τα προλαβαίνω όλα. Να έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Θα μείνω όμως στο μεταναστευτικό, γιατί... πήγε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ποιου πολίτη, τώρα να το πω πετάγματος, Χαρταϊτού, παιδιά, έχουν αρχίσει και μας κυνηγάνε πάρα πολύ, πέφτουν κάτι, έρχονται, αφήστε, ναι, επειδή έχουν πολύ δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Πήγε στην Λέσβο, ο κύριος Χρυσοχοίδης, όπου λέγανε τέλος πάνω μια σύσκεψη εκεί πέρα με τοπικούς φορείς, με επίκεντρο στην ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Και είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων πολιτών. Ας πιάσουμε το πρώτο μέρος. Συγκαταλέγεται η Ελλάδα στις ασφαλέστερες χώρες Ευρώπης, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, όχι όμως για τους Έλληνες. Από αυτά που ζούμε και με την εγκληματικότητα και με όλο αυτό το συρφετό που μας έχετε αφήσει να κουβαληθεί. Με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων πολιτών. Ποιους ευάλωτους πολίτες εννοείται ακριβώς? Εμείς είμαστε σίγουρα πολύ πιο ευάλωτοι, αλλά μάλλον δεν σας νοιάζει και τόσο για μας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης επίσης αναφέρθηκε στο πιλωτικό πρόγραμμα επισκέψεων Τούρκων πολιτών με βραχυχρόνιες θεωρίες εξπρες, Visa Express τέλος πάντων, το οποίο όπως λέει συμβάλλει στην οικονομία της Λέσβου και στην ενίσχυση των δεσμών με τη γειτονική χώρα. Κάτι χειροκροτήματα πρόχειρα έχω. Εντάξει, πείτε το μας και πιο ανοιχτά. Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτό που ήταν, έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Θέλουμε ενίσχυση των δεσμών με την Τουρκία. Έτσι, μπράβο. Τι άλλο. Ήταν, λέει, να επισκεφτεί αυτό χθες, λέει, το κέντρο υποδοχής, το ΚΙΤ, στο Μαυροβούνι, με το οποίο, λέει, όπως λέει, ακούστε, είναι και στιματίας. Άκου, Αλέξανδρε. Στο ΚΙΤ, στο Μαυροβούνι, λέει, με αυτό, λέει, συνδέεται συναισθηματικά, καθώς είχε συμβάλει στην κατασκευή του συγκεκριμένου ΚΙΤ.

0: είχε συμβάλει στην κατασκευή kit και είναι συνδεδεμένο συναισθηματικά. Μα τι συγκινητικό! Για να κλάψουμε όλοι μαζί Σάββατο πρωί. Λοιπόν, όσον αφορά Θεσσαλονίκη, τι μου γράφετε το. Μου γράφετε ότι έχει στο 5-10 ότι έχει γίνει εδώ πέρα ένα τροχείο στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή στην έξοδο για το IKEA προς την Περαιά εδώ για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά για την ενημέρωση. Και με αυτό το συγκινητικό με τον Γλυκούλη, δηλαδή αισθάνεται εσύ, αχ, για το kit. Ναι, βέβαια, κάντε μας και άλλα kit, κάντε μας και άλλες και είστε εδώ μέσα και τα να επιστραφούν φυσικά, άλλοι μόνο. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα, επιστρέφοντας θα αλλάξουμε για λίγο σελίδα και μια που είναι και τρέχον το ζήτημα με τις ταυτότητες και γενικά με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα πάμε λίγο μετά τις 10 στο σημερινό καλεσμένο με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα data center. Για κάτι mail που δημιουργούνται ανωνυμώς και δίνουν πληροφορίες ανωνυμώς. Και θα συνεχίσω με το... Γιατί τέλος πάντων, για μία ακόμη φορά θα κλείσω με αυτό έτσι στα γρήγορα, ότι δόθηκε παράταση, τα ξέρετε άλλωστε, για τις ταυτότητες μέχρι του 25 Σεπτεμβρίου του 27. Και όπως είχε γράψει πολύ σωστά, ποια φίλη ακροάτρια μου το είχε γράψει, η φίλος ακροατής, η Εύη και η Γεια μου το είχε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν θα μπορούμε τέλος πάντων από 3 Αυγούστου να πάμε εξωτερικό, εδώ πέρα δεν έχουμε βενζίνη να πάμε στο χωριό μας, το Παρίσι μας μάρανε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε κλείνω σε πρώτη φάση την πρώτη ώρα της εκπομπής με την επικαιρότητα, με το μεταναστευτικό, με τον Γλυκούλη. Τι Γλυκούλης είναι αυτός, ο κ. Μιχάλης. Συναισθηματικά δεμένος γιατί βοήθησε τη δημιουργία kit. Είναι πλάκης αυτό. Καμιά συγκίνηση για τους άλλους πολίτες δεν βλέπω. Αχ, ναι, είναι και 5. Αχ, ναι, είναι και 4. Λοιπόν, παιδιά, πάμε 10 η ώρα και κάτι, διάλειμμα. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα data center στην Ελλάδα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα.

0: στο 6951-957-332.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Λοιπόν, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως είπα, θα πάμε σε μια άλλη σελίδα που επίσης μας αφορά. Με τα περιβόητα data center. Λοιπόν, κάθε τρεις και λίγο, και θέλω να πω και σε αυτό, στην Ελλάδα κάποια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Γιατί έχουμε και αυτά. Από την άλλη, υπάρχουν τα data center, για τα οποία φυσικά έχουμε ακούσει και από τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης ότι θα γίνουν αυτό, θα γίνει εκείνο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, το Google άρα λίγο, έχουμε 29 data center στην Ελλάδα, 19 στην Αθήνα, ένα στο Βόλο, 4 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Χανιά, ένα στην Κοζάνη, ένα στον Ερχομενό, ένα στο Ηράκλειο. Με τον Πρωθυπουργό την ίδια ώρα, όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη, να λέει ότι αλλάζει τα πάντα αλλά κρύβει μεγάλους κινδύνους. Αχ, παιδιά, αφού το είπε κιόλας, Αλέξανδρε, ότι κρύβει μεγάλους κινδύνους τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι για Terminator όμως πρέπει να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε και το θέμα αυτό, όσον αφορά τη λειψιδρία, κλιματική κρίση κλπ. Τα data center, τα έχετε ακούσει, το έχουμε συζητήσει και παλιότερα, απορροφούν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και σε νερό. Και πραγματικά ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Παπαφυσαθίου. Το έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές και πάντα μας τα λέει πολύ κατανοητά και πολύ απλά, πολύ διαφωτιστικά όσον αφορά τα θέματα τεχνολογιών. Γιατί είναι και ο ίδιος είναι καθηγητής νέων τεχνολογιών, είναι εκπαιδευτικός, πολύ σημαντικό επίσης. Για να μας δώσει λίγο ακριβώς τι γίνεται, γιατί σχεδιάζονται και άλλα data center. Και αναρωτιέμαι, αυτό πολύ απλά, σαν μία απλή πολίτης. Τα είχαμε όλα τα άλλα. Τόσο πολύ μας λείπαν τα data center. Θα συζητήσουμε λίγο μαζί με τον κύριο Παυσταθίου τι σημαίνει αυτό για τις τοπικές κοινωνίες, τι πόροι εξαντλούνται και κυρίως αυτό, επειδή πρόσφατα νομίζω για τον πόρο πάλι θα γίνει μια περιοχή της Ελλάδας που κηρύχθηκε σε κατάσταση κατά των άγγιων λόγω λειψιδρίας. Και λέω ρε παιδιά, θα μιλήσω με τον κύριο Παυσταθίου να μας πει εδώ πέρα τι σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες και τι σημαίνει γενικώς και κατά πόσο πια δηλαδή όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει, αυτό μας έλειπε. Κύριε Παυσταθίου, καλημέρα σας.
1: Κυρία Πουγιουκλή, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλό καλοκαίρι, γιατί νομίζω είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάρα πολύ.
0: Ανεβαίνουν θερμοκρασίες και δυστυχώς ανεβαίνει και ο κίνδυνος εκδηλώσεων πυρκαγιών. Είμαστε στη χειρότερη περίοδο αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, έχουμε και το θέμα, όπως ακούσατε, με τη λειψιδρία και όλα αυτά σε διάφορες περιοχές της χώρας, το οποίο δεν είναι λόγω καλοκαιριού. Από τα μέσα της χρονιάς, από πριν τα μέσα της χρονιάς, μάλλον ακούμε. Και πραγματικά. Επειδή πολλοί περί τεχνητής νοημοσύνης, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, πολύ το ένα, πολύ το άλλο, θέλω να συζητήσουμε λίγο να μας πείτε για τα data center ακριβώς, τι ποσότητες απορροφούν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μια τοπική κοινωνία. Γιατί πραγματικά μου κάνει κάπως αυτό. Έχουμε τέτοια θέματα και δηλαδή τα είχαμε όλα τα άλλα, αυτό μας λείπανε. Μας έλειπε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι τεχνολογικών και ψηφιακών εξελίξεων. Μπροστά στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι νέοι ορίζοντες της τεχνητής νοημοσύνης, προοπτικές και υπάρχουν κίνδυνοι για ένα άγνωστο μέλλον που είναι ήδη παρόν. Με απλά λόγια, όπως είπατε και εσείς, πολύ λόγος γίνεται για τα data center, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος θα δημιουργηθούν. Να πούμε τι είναι τα data center με απλά λόγια. Ναι. Τα data center είναι οι σύγχρονες υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ψηφιακή οικονομία. Δηλαδή, από την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud μέχρι τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Σχεδόν κάθε ψηφιακή δραστηριότητα περνά από αυτά.
0: Συγγνώμη, ενδεχομένως και το ψηφιακό ευρώ που είναι ατεθειλητούσε.
1: Με λίγα λόγια, αν μπορούμε να πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι σε μια έτσι σύγχρονη εποχή που ζούμε σήμερα, έτσι, τα data center ουσιαστικά είναι το νέο πετρέλαιο. Έτσι, φανταστείτε ότι ουσιαστικά είμαστε σε μια... είναι τώρα καλοκαίρι, έτσι. Είπατε για το νερό. Πολλά data center, πολύ σωστά είπατε, χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες νερού για ψήξη. Και πράγματι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία σε περιοχές με λειψιδρία. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών απέναντι στην εγκατάσταση των και των δεδομένων. Αυτό βέβαια διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του έργου, την διαβούλευση με τους κατοίκους και τα αναμενόμενα ωφέλη ή τις επιπτώσεις. Γιατί πέρα από τα αρνητικά υπάρχουν και κάποια θετικά για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάει σε μια περιοχή, δημιουργούνται κάποιες νέες θέσεις εργασίας, θέσεις για την κατασκευή και κάποιες μόνιμες θέσεις μετά για τεχνικούς, μηχανικούς και το προσωπικό συντήρησης, ασφάλειας. Έτσι, οπότε φανταστείτε έτσι μια τοπική κοινωνία να απορροφήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι αντιδράσεις μπορεί να είναι λιγότερες. Επίσης, υπάρχουν φόβοι για επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου, δηλαδή για υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κάποια ενδεχόμενη ανησυχία για αυξημένες εκπομπές άνθρακα όταν η ενέργεια δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ένα άλλο ερώτημα είναι αυτό που βλέπετε και εσείς στη Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε και εμείς στη Θεσσαλία, ότι έχουμε αλλαγή χρήσεων στη γη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε μια περιοχή, παράδειγμα, που κάποιος είχε 10 στρέμματα και καλλιεργούσε σιτάρι, βλέπουμε ότι πλέον καλλιεργείς εισαγωγικά, έχουν μπει πάνελ, γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα. Άρα υπάρχει απώλεια του φυσικού τοπίου και της καλλιέργειας και ενδεχομένως θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε, γιατί τελικά έχει πολλές προεκτάσεις, δεν είναι μόνο απλά το νερό. Γι' αυτό ήθελα να τα συζητήσουμε λίγο. Έχει να κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια και πολύ σημαντικό αυτό που λέτε με την ίδια τη γη, την καλλιεργήσιμη γη.
1: Αυτό το βλέπετε εξάλλου. Βλέπουμε πάρα πολλές εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνταν πλέον να μην καλλιεργούνται. Και το ερώτημα είναι το εξής, με τη Μερκοσούρ και τα υπόλοιπα που πλέον υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση, από το δεν θα ξέρουμε τι θα τρώμε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή και καλλιεργεί, τον εμπιστευόμαστε, στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς παραγωγούς κτλ. Και παίρνουμε από κάποιον. Αν όμως αυτό μας τον φέρνουν από κάπου που δεν ξέρουμε που είναι, θα είναι της ίδιας ποιότητας, έτσι. Είναι ερωτηματικά. Και για τα data center, η στάση των τοπικών κοινωνιών είναι συνήθως μεικτή. Δηλαδή, η υποστήριξη αυξάνεται. Κάποιος θέλει να δημιουργηθεί μια επένδυση στον τόπο του, όταν υπάρχουν, κυρία Μπουγιουκλή, σαφή οικονομικά ωφέλη, νέες υποδομές και ισχυρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Αντίθετα, έτσι, οι αντιδράσεις εντείνονται όταν υπάρχουν ανησυχίες για όλα αυτά που σας είπα, για την κατανάλωση της ενέργειας και του νερού, τον θόρυβο.
0: Πολύ σημαντικό, μπράβο για το θόρυβο που λέτε. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και όταν οι κάτοικοι θεωρούν τα τοπικά ωφέλη είναι περιορισμένα σε σχέση με το κόστος, έτσι εκεί υπάρχει αντίδραση.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής από τα data center που έχουν δημιουργηθεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο εντός αγωγικών είναι να δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο σύστημα, μια τέτοια μεγάλη εγκατάσταση, χωρίς να πάρει κάποιος χαμπάρι. Αλλά θεωρώ ότι σε πολύ λίγες περιοχές έχει γίνει αντιληπτό και έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τοπικές κοινότητες. Δηλαδή, βλέπω ότι αυτά ανορθώνονται, δημιουργούνται. Και απλά βλέπουμε τώρα, βρήκα εδώ πέρα μια λίστα που λέει πόσα data center έχουμε και σε ποιες περιοχές στη χώρα.
1: Υπάρχουν, κυρία Μπουγιουκλή, σε πάρα πολλές περιοχές. Παράδειγμα, έχουμε την εγκατάσταση κάποιων πάνελ, δηλαδή ολόκληρες εκτάσεις και περιοχές καλύπτονται με πάνελ και φωτοβολταϊκά. Κάποιοι έχουν ωφέλη από αυτά. Κάποιοι κάτι και αντιδρούν, δεν τα θέλουν. Και εκεί τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Πολλές φορές έτσι, δεν δημιουργούνται. Άλλες φορές δημιουργούνται. Είδατε πρόσφατα στην Αλβανία, έτσι, ένα άλλο παράδειγμα, πώς ο κόσμος βγήκε έξω στον κόσμο και αντέδρασε στα σχέδια, ξέρω εγώ, της κυβέρνησης να πουληθεί η γη κάπου αλλού. Έτσι, αυτό φανταστείτε ότι είναι προς τιμήν των ανθρώπων της χώρας που βλέπουν ότι κάτι χάνουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, όπως σας είπα, έτσι, το μέλλον της οικονομίας, δηλαδή φανταστείτε ότι παλιότερα για να δημιουργήσουμε προοπτικές και ανάπτυξη, τι κάναμε? Κάναμε λιμάνια, δρόμους, γέφυρες. Τώρα ουσιαστικά το μέλλον της οικονομίας δεν θα κριθεί μόνο εκεί, αλλά θα κριθεί και στα δίκτυα και τα data center. Έτσι παρουσιάζεται αυτός κάτι θετικό και ως μία αναγκαιότητα. Και ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ψηφιακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης εφόσον επενδύσει στις σωστές υποδομές. Εκεί θα πρέπει να δούμε όμως τα θετικά και τα αρνητικά και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί φανταστείτε έτσι ότι σήμερα έτσι, με την, ζούμε σε μια εποχή που για δεκαετίες λέγαμε, δεν λέγαμε ότι το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου, δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρία Πουγιουκλή, δεν αρκεί αυτό. Η ασφάλεια βασίζεται πλέον στην επαλήθευση και όχι μόνο στην εμπιστοσύνη των αισθησεών μας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι είναι αυτό το οποίο έγινε πριν λίγο καιρό με την τηλεδιάσκεψη, τη φάρσα συσσαγωγικά που έγινε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας
0: τον κύριο Ντόκο. Ο οποίος πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Παπαευσταθίου, ότι αυτά εδώ πέρα ακριβώς πώς την πάτησε, και είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, δεν ακούνε φόκου στο μαξί μου, μου φαίνεται, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό που το είχατε πει και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ξέραμε ότι γίνεται με τις απάτες και είχατε πει ότι μπορεί ακόμη και με ρωτούσε κόσμος μέσα από ποιες εφαρμογές θα πρέπει να προσέχουμε και είχατε απαντήσει ότι μπορεί εγώ να εμφανιστώ ή εσύ να εμφανιστείτε, να είμαι βάλια, να είμαι έτσι και να νομίζεις ότι εσύ μιλάς με μένα, αλλά δεν είμαι εγώ. Εσείς τα είχατε πει. Να το πούμε γιατί, να λέμε και αυτά.
1: Νομίζω ναι ότι ήμασταν πολύ μπροστά σε αυτό, έτσι. Μόλις 3 δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού από ένα βίντεο ή ένα ηχητικό μήνυμα αρκούν για να αναπαραχθεί με απόλυτη πιστότητα η φωνή οποιοδήποτε. Και εδώ, έτσι, φανταστείτε ότι μιλάμε για έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος, και προσέξτε ποιο είναι το περίεργο. Επειδή διάβασα την δήλωση του Συμβούλου και διάβασα και τι δήλωσαν οι Φαρσέρ, έτσι, ένα το οποίο προκαλεί πολύ ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι ο σύμβουλος του κυρίου Πρωθυπουργού είχε μιλήσει πριν μια εβδομάδα με τον ομολογό του, οπότε περίμενε μια νέα ομιλία, μια νέα συνάντηση για να λυθούν κάποια θέματα. Οπότε φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, είναι φαρσέροι, ήταν κατάσκοποι, δεν ξέρουμε τι είναι, έτσι, γνωρίζανε, ενδεχομένως να γνωρίζανε ότι πρόκειται να γίνει μια τέτοια συνομιλία. Και οι ίδιοι βέβαια λένε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, χρησιμοποιήθηκε μακιγιάζ και ένα email που στάλθηκε στο Gmail που ζητούσε αυτή τη συνάντηση. Και εδώ να πούμε ότι όσο υψηλότερη είναι η θέση ενός ανθρώπου, κάποιος ο οποίος είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό, έτσι, κάποιος ο οποίος μιλάει για την εθνική ασφάλεια, θα πρέπει να η ασφάλεια να βασίζεται, να είναι πολύ αυξημένη. Δηλαδή να υπάρχει επαλήθευση της ταυτότητας του συνομιλητή, γιατί όσο πιο ψηλά είναι κάποιος, τόσο περισσότερο γίνεται στόχος εξαπάτησης.
0: Ναι. Και δυστυχώς όσον αφορά τις εξαπατήσεις, γιατί έχουμε συζητήσει ξανά, μας έχετε δώσει κάποιες συμβουλές να ξέρουμε τι να προσέχουμε. Θέλω πάνω σε αυτό τώρα που, μια που το συζητάμε, που είπατε ότι αρκούν 3 δευτερόλεπτα για να καταγράψουν τη φωνή. Είχα που λέτε, κύριε Παπαευσταθίου, μια καταγγελία. Για να προσέχει ο κόσμος ότι λέει, παίρνουν τηλέφωνο πλέον βάζουν και τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, παίρνουν τηλέφωνο σε παιδί και του λένε ότι θέλουμε να κάνουμε παίρνουν τηλέφωνο στο μπαμπά του παιδιού, του λένε θέλουμε να κάνουμε μια προσφορά για το κινητό σας, λέει αυτός δεν με ενδιαφέρει, το δεν με ενδιαφέρει αρκεί για να κρατήσουν τη φωνή,
1: έτσι ακριβώς,
0: και να χρησιμοποιήσουν σε 3 δευτερόλεπτα πραγματικά που είναι τρομακτικό, να πάρουν τη φωνή και με αυτή τη φωνή να καλέσουν. Και δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά. Και πλέον ποντάρουν, έχουμε περιπτώσει και με παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο. Έχει τύχει και πριν από λίγες μέρες, πήραν τηλέφωνο σε παιδί στο σπίτι και είπανε, παρίσταναν τον μπαμπά έχοντας κάνει τη μετατροπή της φωνής με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τη φωνή με αυτόν τον τρόπο που λέμε, και είπαν ότι ξέρεις τι, πρέπει να μου μαζέψεις ό,τι χρήματα έχουμε στο σπίτι, ό,τι ξεφικά έχουμε. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Και μπορώ να σας πω το εξής, ότι σήμερα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ιστοσελίδες κλόνους, δηλαδή στο λεγόμενο phishing, όπου οι επιτίδη πέρα από τη φωνή ή το ηχητικό μπορούν να στείλουν κάποιο παραπληκτικό μήνυμα ή SMS και μπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε πιστά αντίγραφα ιστοσελίδων ηλεκτρονικής τραπεζικής σελίδας. Δηλαδή μπορεί να σας στείλει εσάς η τράπεζα να σας λέει ότι κλειδώθηκε το e-banking, πάτησε τους κωδικούς, εκεί τα θύματα που όλοι είμαστε ενδεχομένως θύματα, έτσι, δεν απευθυνόμαστε οι απατεώνες, οι επιτίδιοι, επειδή εξελίσσονται στις τεχνικές τους, απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους ηλικιωμένους, ναι, και ζητάνε να εισάγουν τους προσωπικούς κωδικούς, να βάλουν στοιχεία ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα όταν κάποιος τα βάλει, οι κυβερνοεγκληματίες αυτοί να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και να πραγματοποιήσουν μεταφορές χρημάτων μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε να είμαστε καχύποπτοι, να μην πατάμε εύκολα link αν δεν διαπιστώσουμε ότι είναι ασφαλής, και επίσης να μην είμαστε ευκολόπιστοι ότι κάποιος μας δίνει χρήματα ή μας χαρίζει έτσι τα πάντα. Κανείς δεν θα σου πει πάρε, κέρδισες ξέρω εγώ στο λαχείο ή κληρονόμησες τον θείο σου που βρίσκεται στην Ιγύρια και πάτησε αυτό το link ή στείλε μου προσωπικά.
0: Ένας πολιτικός το χρησιμοποίησε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για συγγενείς στην Ιγύρια. Πρέπει να πω επίσης, αν σας ρωτήσω επί τη ευκαιρία, εμένα μου είχε έρθει για παράδειγμα ότι κινδυνεύει ο λογαριασμός σας στο Facebook, θα μπλοκαριστεί. Κινδυνεύει το Gmail σας, θα μπλοκαριστεί. Φυσικά δεν πάτησα καν. Αυτό τι κέρδος θα μπορεί να έχει κάποιος? Δηλαδή, αν δεν πατάω εγώ, ας πούμε, στο mail, γιατί και καλά πρέπει να πατήσετε τώρα σε αυτό, γιατί θα μπλοκαριστείτε ή θα εξαφανιστεί ο λογαριασμός σας. Το όφελος ποιο είναι γενικά, να μπουν, ας πούμε, να εισχωρήσουν στο προσωπικό email?
1: Σήμερα, πέρα από τα χρήματα και τα λοιπά, γνωρίζουν ότι τα δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Οπότε κάθε κλικ είναι μία απειλή, και αν εσύ δώσεις πρόσβαση μέσω του κινητού σου, που το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μας, που τα έχουμε όλα στο κινητό και καλό είναι να μην τα έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουμε αποθηκευμένους κωδικούς. Οπότε μπορεί κάποιος εύκολα, αν πάρει τον έλεγχο του κινητού μας, να μπει οπουδήποτε και να κάνει οτιδήποτε. Βέβαια και οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει πιο ασφαλείς, υπάρχει ταυτοποίηση. Αν παράδειγμα κάποιος, θυμάστε παλιότερα, αν κάποιος, αν θέλετε να κάνετε μεταφορά χρημάτων στον αδερφό σας, το κάνετε πολύ εύκολα. Τώρα απαιτείται ταυτοποίηση.
0: Ναι, ισχύει. Λέει,
1: βάλε το όνομα, βάλε το αφημί, βάλε περισσότερα στοιχεία για να... οπότε αυτό οι τράπεζες κινούνται έτσι προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά παρόλα αυτά, σας είπα, επειδή οι απαταιώνες είναι πολλά βήματα μπροστά από όλους μας, εφευρίσκουν τρόπους για να παίρνουν τα δεδομένα ή τα χρήματά μας. Ή ένα άλλο, το οποίο μου λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν σας έχει τύχει εκεί που είστε στο σπίτι σας, να χτυπάει το κινητό σας μία φορά και να το κλείνουν?
0: Ναι, και αυτό γίνεται εδώ, γινόταν και παλιότερα, αλλά φαντάζομαι τώρα είναι ακόμη πιο χειρότερη κατάσταση. Αυτό που λέτε, το μία φορά και έχει
1: και
0: τύχει.
1: Κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Εκεί τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι βασίζονται στην περιέργεια κάποιων άλλων ανθρώπων και καλούν πολλές φορές ώρες περίεργες. Μπορεί κάποιος να καλέσει κάποιον 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Οπότε, αν δεις μία κλίση 3 ώρα τα μεσάνυχτα, το μυαλό σου πάει σε κάτι, ότι έγινε κάτι κακό.
0: Ναι, και σε ψάχνουν, σε δοκιμάζουν κάτι. Ναι.
1: Οπότε, αν εσύ καλέσεις πίσω στον αριθμό αυτό, ο οποίος αυτός ο αριθμός, πολλές φορές μπορεί να είναι από την Πολωνία, μπορεί να είναι από τα Νέσια Φερόε, οπουδήποτε. Έτσι, αν δεν περιμένουμε κάποιο τηλέφωνο, καλό είναι να μην το σηκώνουμε και να μην παίρνουμε πίσω. Αν εσύ πάρεις πίσω εκεί, συνδέεσαι σε υπερατλαντικούς λογαριασμούς, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σε κρατήσουν παραπάνω στο τηλέφωνο και αποκομίζουν τεράστια κέρδη από αυτές τις εταιρείες που διαχειρίζονται. Θυμάστε πως ήταν παλιότερα τα ροζ τηλέφωνα?
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι αυτό είναι σε δεκαπλάσιο. Δηλαδή τα χρήματα είναι πολλά περισσότερα.
0: Και ξέρετε κάτι,
1: μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε αριθμούς οι οποίες μπορεί να μην είναι από τη χώρα μας, αν και ξέρετε κάτι, κύριε Μπουγιουκλή, μπορεί να δεις το κινητό σου να σε καλεί ο διευθυντής από το Focus ή από...
0: Ή πραγματικά, αυτό ήθελα να σου πω, ότι φαίνεται ότι είναι κανονικό κινητό, όπως...
1: Και να μην είναι, ακριβώς.
0: Ναι, και πραγματικά, και να σου πω κάτι τώρα και λόγω δουλειάς, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσω, δηλαδή και κάποιο τηλέφωνο εδώ, που θα φαίνεται κανονικά, σαν να είναι ελληνικό κινητό, έτσι. Θα πάρω πίσω, γιατί και λόγω της δουλειάς, έτσι. Και πραγματικά αυτό θέλω να τονίσουμε, ότι αυτό τώρα δηλαδή πώς μπορείς να προστατευτείς όταν φαίνεται, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο ένα κανονικό κινητό, το οποίο αυτό που λέτε χτυπάει μια φορά, μπορεί να θεωρείς όπως έχει τύχει, έτσι, να πω, ρε παιδί μου, δεν το πρόλαβε, δεν τα άκουσα, ας πάρω πίσω. Νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτι, είναι πολύ δυσδιάκριτο και είναι πολύ λεπτά. Γιατί παίρνεις πίσω, αυτό που λέτε, και σε χρεώνουν, έχει κάποια καθυστέρηση μέχρι να γίνει κλίση. Αλλά από την άλλη, λες, παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Λες, μπορεί απλά, ρε παιδί μου, αυτοί που με πήραν να μην έχουν καλό σήμα.
1: Σωστά. Αν δούμε κάποιο τηλέφωνο από το εξωτερικό και δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο δικό μας εκεί, καλό είναι να μην το σηκώνουμε. Ή ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι να σας το αναφέρω πάλι, είναι καλό στον χώρο εργασίας ή στην οικογένεια να έχουμε κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιους κωδικούς, έτσι ώστε εάν σας πάρει η διευθύντρια από την εφημερίδα που δουλεύετε και σας πει «Βάλια, είμαι έξω στα μαγαζιά, θέλω να ψωνίσω κάτι, στείλε μου 500 ευρώ». Μπορεί να μην είναι αυτή που νομίζετε, έτσι, οπότε εάν εσύ με την συγκεκριμένη η οποία είναι στην εφημερίδα υπεύθυνη έχεις κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιους κωδικούς, κάτι, μπορεί πολύ πιο εύκολα να μην ξεγελαστείς.
0: Και μέσα στην οικογένεια επίσης είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά και τα παιδιά, έτσι, γιατί όπως σας είπα και πριν έχουμε πλέον περιπτώσεις τα οποία παίρνουν τηλέφωνο και στο σταθερό και ποντάρουν άμα το σηκώσει παιδί να ξεγελάσουν τα παιδιά, δηλαδή έχουν αποθρασινθεί τελείως. Και φυσικά το παιδί μπορεί να πέσει πολύ πιο εύκολα με την ψυχολογία του παιδιού, ναι.
1: Χτυπάνε στο συναίσθημα και έτσι όταν κάτι μας το ζητήσει το παιδί, έτσι οι περισσότεροι δεν λέμε όχι. Οπότε χρησιμοποιούν αυτή την επικοινωνία, την επαφή και τη σύνδεση που έχουμε με την οικογένεια και τον άνθρωπό μας και τα λοιπά για να πετύχουν και προσέξτε, δεν σου δίνουν χρόνο να σκεφτείς.
0: Ναι,
1: σου λένε
0: τώρα, άμεσα.
1: Κάντο τώρα, αλλιώς το παιδί χτύπησε κάποιον άλλον, βρίσκεται στο νοσοκομείο ο άλλος και αν δεν στείλεις 5.000 ευρώ θα πάει φυλακή. Και σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει ότι είμαι αστυνομικός που έτυχε να είμαι πάνω στην σύγκρουση. Να μην πιστεύουμε εύκολα το τι μας λέει ο άλλος σήμερα.
0: Όπως επίσης το άλλο το κόλπο που χρησιμοποιούν κυρίως μια συγκεκριμένη ευπαθής ομάδα, το οποίο το χρησιμοποιούν τελευταία κατά κόρον, είναι ότι παίρνουν τηλέφωνο, παίρνει πρώτα ένας, να ξέρει και ο κόσμος, μιλάει απειλητικά. Παίρνω εγώ, ας πούμε, και λέω, ξέρεις κάτι, πρέπει να μου δώσεις χρήματα. Φυσικά λες όχι, εννοείται το κλείνεις κιόλας και μετά στο καπάκι παίρνει ο άλλος και λέει ότι είμαι από την ασφάλεια, είμαι αστυνομικός και ξέρετε κάτι, παρακολουθούμε έναν ύποπτο που κάνει αυτό το πράγμα για να σου προστατέψουμε, βάλτε αυτά τα χρήματα εκεί πέρα στην άκρη να περάσουμε να τα πάρουμε. Δηλαδή αυτό που λέμε το συνέστημα, παίρνει πρώτα ο άλλος απειλητικά και καλά, ξέρει ότι ο άλλος δεν θα, αν μιλάς απειλητικά στον άλλον, θα το κλείσει, έτσι, θα αντιδράσεις. Και στο καπάκι γίνεται αυτό.
1: Εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα από εμάς, έτσι, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με πάρα πολλές επιτυχίες και συγχαρητήρια γι' αυτό, κυρία Μπουγιουκλή. Είδατε ότι συνέχεια εφευρίσκουν τρόπους.
0: Ναι,
1: έχουμε φύγει ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, ότι έχεις στο σπίτι, ότι γίνεται διαρροή και θα πρέπει όλα τα αντικείμενα, τα χρυσά ή ασημένια να τα βγάλεις έξω και έχουμε πάει σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι πιο ευκολόπιστο, γιατί να είναι πιο ευκολόπιστος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την κλίση. Προσοχή, έτσι, εκπαίδευση και επικοινωνία. Η επικοινωνία, έτσι, είναι η αναπνοή για τη ζωή μας.
0: Και να πούμε ότι στους ανθρώπους που έχουν κοντά τους μεγαλύτερους ηλικία ηλικιωμένους να τους μιλάνε, αν και πλέον να έχουν γίνει τόσο πιστικοί που την τελευταία εβδομάδα είχα από το ρεπορτάζ και κάποιες περιπτώσεις απάντηση και σε νεότερα άτομα, γενικά τουλάχιστον ειδικά όσον αφορά τους μεγαλύτερους και πλέον και για τα παιδιά, έτσι, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία, δηλαδή ας μιλάμε επιτέλους, έχουμε απομονωθεί γενικώς από τα πάντα, ας μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς και αυτό δεν είναι καλό όταν ένα ξυλαράκι είναι μόνο τους, πάει πολύ πιο εύκολα. Αν τα πολλά ξύλα είναι μαζί, δύσκολο κάποιος μπορεί να τα σπάσει. Και τώρα που λέτε για τους νέους, γίνεται χαμός, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, με την απάτη με το QR code. Έτσι τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι λίγοι άνθρωποι πλέον κάνουν διακοπές, καθώς έτσι τουριστικοί προορισμοί δεν δέχονται τόσο κόσμο που περίμεναν, έτσι πάρα πολλοί προορισμοί είναι άδειοι, έτσι, ο κόσμος δεν έχει πολλά χρήματα να ξοδέψει και να κάνει αυτό που έκανε πριν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πλέον να
1: πω, ακριβώς,
0: έχετε δίκιο για τα στοιχεία που έχετε, γιατί και εγώ όσον αφορά το οικονομικό, κάποια οικονομικά θέματα που έχω εδώ πέρα για την εκπομπή και για αύριο, είναι ότι πλέον ο κόσμος αρκείται σε μια μονοήμερη απόδραση.
1: Ακριβώς, και εκεί να πούμε ότι σε πάρα πολλές καφετέρειες και ταβέρνες, έτσι, δεν υπάρχει ο τιμοκατάλογος ο παλιός. Υπάρχει το QR code. Σου δίνει ένα QR code, το σκανάρεις με το κινητό σου και βλέπεις το μενού. Είναι δύσκολο να γίνει απάτη σε μια ταβέρνα, σε μια καφετέρια που ο χώρος φυλάσσεται και είναι ιδιωτικός. Αλλά σε χώρους όπως μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο πάρκινγκ, σε έναν δρόμο δίπλα από το μετρό, που υπάρχει μια θύσα και σου λέει ότι ο τραγουδιστής έρχεται στην περιοχή αυτή ή το θέατρο αυτό, για να κλείσει το εισιτήριο σκάνερε τον κωδικό αυτό, σκανάρει κάποιος τον κωδικό, τον παραπέμπει σε μια σελίδα η οποία μοιάζει αλλά δεν είναι η πραγματική, βάζει την κάρτα του, βάζει τον κωδικό του, τον τριψήφιο, σου παίρνουν χρήματα έτσι. Θυμάμαι, νομίζω στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει αυτό, αν κάνω λάθος πείτε μου, που είχε βάλει δημοτική αστυνομία σε κεντρικούς δρόμους για κάποιους να παρκάρει το αυτοκίνητο σε παρκόμετρο και πήγαν κάποιοι άλλοι και κολλήσαν πάνω
0: στο κόλτο. Μπράβο, ναι.
1: Έτσι, και ευτυχώς οι άνθρωποι της δημοτικής αστυνομίας το καταλάβαν πολύ νωρίς και δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα.
0: Ναι, για να πούμε στον κόσμο ακριβώς όπως λέτε, δηλαδή βλέπεις αυτό και ο αρκώτης δημότης της τάδε περιοχής που δικαιούσε να έχεις αυτό το πάρκι με το αντίστοιχο αντίτιμο, τέλος πάντων, που βγαίνει σιγά και πολύ πιο οικονομικά από το να δώσει σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Είναι αυτό που λέτε που σκανάρουν, φαίνεται πάνω αυτό το QR code τέλος πάντων, τα καταλαβαίνετε από το λέγω, και κολλάνε πάνω σε αυτό άλλο που φαίνεται ότι είναι το QR code, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που πάνε τα χρήματα της έψιλον πατεώνων.
1: Ακριβώς, οπότε μεγάλη προσοχή τι σκανάρουμε και πού δίνουμε το λογαριασμό μας. Φανταστείτε ότι εγώ παράδειγμα μένω στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητό μου το βάζω, ξέρω εγώ, στο δημοτικό πάρκινγκ. Πλέον, ενώ παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που έμπαινα, έβγαινα, έλεγα μια καλημέρα, πλέον έχουν μπει κάμερες, έτσι, που μπαίνει μέσα, σκανάρει το αυτοκίνητό σου τον αριθμό και ανοίγει η πόρτα. Οπότε αν γίνει κάτι λάθος, εγώ, υπάρχει βέβαια τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί όλες τις ώρες για να του πω ότι έγινε αυτό ή έγινε κάτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι παντού πλέον υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα σε οτιδήποτε. Οπότε μεγάλη προσοχή στο που βάζουμε τα στοιχεία μας, τι δίνουμε, τι απαντάμε και ποιους πιστεύουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε.
0: Δεν κάνουμε κλικ, βασικά σε συνδέσμους, έτσι. Δεν κάνουμε κλικ. Καλύτερα πάρε ένα τηλέφωνο, αν έχεις μια. Κάτι ρε παιδί μου, να αμφιβάλλεις, πάρε τηλέφωνο. Τι σου έχει έρθει, πρόστιμο, οτιδήποτε άλλο. Πάρε ένα τηλέφωνο, μην πατάτε link.
1: Γιατί ξέρετε τι, αν κάποιος, παράδειγμα, αυτό με τη φάρσα που έγινε στο Μαξίμου, εάν έκλειναν το τηλέφωνο και καλούσαν πίσω και λέγαν ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δεν θα γινόταν αυτό το οποίο έγινε. Έτσι, φυσικά δεν δόθηκαν κάποια απόρριτα στοιχεία, έτσι, υπήρχε μια επικοινωνία πιο επιφανειακή, αλλά φανταστείτε να μπαίναμε στο Zoom, να δίναμε στοιχεία τα οποία ήταν απόρριτα. Εκεί θα είχαμε προβλήματα και για την εθνική ασφάλεια, κυρία Μπουγιού.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Βλέπουμε ότι σήμερα όλο αυτό το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές φορές κρατιέται σε μια κλωστή. Εάν κάποιος πιστέψει, δηλαδή βάλει κάποιος τον τραπ ενώ μειωμά του να κάνει μια δήλωση και να πει θα έχουν αυτή τη στιγμή 30 μαχητικά να βομβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, φανταστείτε τι έχει να γίνει παγκοσμίως, και αυτό φυσικά θα έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν πάρει το πρόσωπο του τραπ, θα έχουν πάρει τη φωνή του τραπ, θα έχουν πάρει τις κινήσεις του τραπ και θα φαίνεται σαν κάτι το οποίο να είναι αληθινό. Άρα σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα εικόνας και φωνής πολύ πιστικά, μπορεί να δημιουργεί κείμενα σε λίγα δευτερόλεπτα και πολλές φορές ακόμα και με τον παλιό τρόπο, έτσι, με το email, έτσι, το email είναι ένα μέσο επικοινωνίας, όχι μια ταυτότητα. Το όνομα του αποστολέα μπορεί να είναι ψεύτικο και ο λογαριασμός μπορεί να είναι προσωρινός ή παραβιασμένος. Γι' αυτό σήμερα δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο στο περιεχόμενο του μηνύματος. Ακόμα αυτό γίνεται και σε υψηλό επίπεδο αρχών.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε εύκολα το τι μας θέλουν αν δεν το επαληθεύσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ πέρα είμαστε, δείτε τι έρχεται στο focus. Λοιπόν, κύριε Παπασταθίου, έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο. Σας δεσμεύω και για αύριο, γιατί είπατε για το email, γιατί θέλω να συζητήσουμε. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Γενικά, όλες φορές, πραγματικά σας δεσμεύω. Πρώτα αυτός γιατί να είμαστε. Θέλω να συζητήσουμε για το mail σχετικά με τη Μαρφίν. Και επίσης, επειδή είστε και εκπαιδευτικός και πραγματικά αγαπάτε αυτό που κάνετε και ασχολείστε πάρα πολύ και εντατικά και εμάς προσπαθείτε να μας τα δώσετε όσο γίνεται πιο κατανοητά και όσο μπορούμε να προσέχουμε, Επειδή έχετε κάνει και εσείς κάτι στο να συνεισφέρετε στο κοινό καλό, να το πω έτσι. Μιλάμε για το έξυπνο ασανσέρ που είναι για άτομα με προβλήματα όρασης και το οποίο σας συγχαίρω πάρα πολύ πραγματικά. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Είχαμε πει να τα συζητήσουμε. Θέλω όμως, πρώτα Θεός για να είμαστε, να τα πούμε αύριο αν έχετε χρόνο, γιατί αξίζει πραγματικά ο κόσμος να μάθει και γι' αυτό. Και θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή για τα mail. Γιατί έχουμε και
1: να
0: αυτό.
1: Είστε, να είστε καλά. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη απειλή σήμερα δεν είναι μόνο τεχνολογία, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται μια επαληθευμένη πληροφορία. Δηλαδή ένα email μπορεί να γίνει είδηση μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά η αλήθεια χρειάζεται χρόνο και επιστημονική διερεύνηση. Άρα όταν κάποιος στείλει κάπου ένα email το οποίο θα λέει κάποια πράγματα, έτσι στην ψηφιακή εποχή, το email δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη της ταυτότητας.
0: Κοιτάξτε, σε αυτό φταίνε, είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί φταίνουμε και τα μέσα ενημέρωση, έτσι. Είναι και η δικιά μας ευθύνη.
1: Εκεί η πραγματική αξία ενός τέτοιου μηνύματος, μιας και το αυτό με την Παρθενή είναι πολύ πρόσφατο, προκύπτει μόνο όταν συνοδεύεται από ψηφιακά ίχνη, ανάλυση και ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή η ψηφιακή εγκληματολογία δεν βασίζεται σε ισχυρισμούς, αλλά μόνο σε τεκμήρια.
0: Θα ήθελα, γιατί πραγματικά έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αύριο. Αν έχετε χρόνο.
1: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά.
0: Αύριο. Να είστε καλά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί λίγο έτσι δεν μας τρελάνε κιόλας. Γιατί πραγματικά σε αυτό έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς στα ΜΜΕ.
1: Να μην κουράσουμε και τον κόσμο, κύριε Μπουγιουκλή.
0: Να είστε καλά. Είστε. Οπότε σε πρώτη φάση κρατάω για σήμερα τις συμβουλές σας και ό,τι έχουμε πει για τα σέντρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται γύρω. Για το τι πρέπει να προσέχουμε με το κυβερνό έγκλημα που συνεχώς εξελίσσεται με τις απάτες. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Λοιπόν, κοιταζόμαστε με τον Αλέξανδρο. Όχι, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πραγματικά θέλω λίγο να συζητήσουμε, επειδή εξήγησε ο άνθρωπος προς το τέλος με δύο λόγια τι παίζει γενικά με τα mail. Λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά, έτσι. Γιατί σε όλο αυτό με τη Μαρφίν, δεν ξέρω ποιος έστειλε τι έστειλε. Αλλά όπως και για πολλά άλλα πράγματα, ευθύνονται και τα ΜΜΕ. Και ευθύνονται φυσικά κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κάποιοι άλλοι πιο από πάνω τους επιτρέπουν να λένε πράγματα από έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, έχω πολλά να σας πω γι' αυτά αύριο. Πολλά μαζεμένα, πάλι μαζεμένα τα έχω. Μαζί είμαστε, όχι. Όχι. Τσουκ. Λοιπόν, μου έμεινε κάτι από το. Φυσικά πάντα μου μένει κάτι. Μια που λέμε για τέχνη, την νοημοσύνη και για τεχνικά όλα αυτά. Λοιπόν, Αλεξανδρέ, το ξέρεις ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της ΑΔΕ. Ξέρεις πώς λέγεται? Πάρε. Πάρε να έχεις, πάρε αυτό. Πάρτε κόσμε. Παιδιά, πραγματικά, λίγο μας κοροϊδεύουν, ναι. Λίγο παίζουμε τον πόνο μας. Λοιπόν, είναι, δεν είναι τώρα φρέσκο, δηλαδή τώρα τέλεια άνοιξη, κάπου εκεί πέρα έχει βγει. Πάρε, λοιπόν πάμε, πάρε τι, πάρε τα πάντα από το λαό. Πάρε ό,τι έχουμε, που έχετε πάρει ό,τι έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το νέο σύστημα που λέτε σε ΑΔΕ, είναι από τα αρχικά, είναι πάρε, πραγματικά payment, PA, το πα, payment από πληρωμή, attitude, συμπεριφορά και στο και recency, δηλαδή η παλαιότητα των χρεών για στοχευμένη ίσπραξη. Και από όλα αυτά τα αρχικά payment, attitude, recency, όπως σας είπα και στα ελληνικά, βγαίνει πάρε, έτσι λέγεται. Και έτσι πλέον επιστρατεύεται και το πάρε. Το οποίο είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σε ΑΔΕ που βαθμολογεί τους οφειλέτες, είναι ενσωματωμένο στο σύστημα ίσπραξης. Βέβαια, μην τα λέτε τόσο, δηλαδή πραγματικά ξέρουμε ότι μας έχετε αφεμάξει και θα συνεχίσετε να το κάνετε. Μην το λέτε τόσο μα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, αυτό το σύστημα κατηγοριοποιεί οφειλέτες βάσει της ικανότητας για αποπληρωμή, συμπεριφοράς, παλαιότητα των χρεών για στοχευμένη ίσπραξη. Και που λέτε ψάχνοντας όσον αφορά τα εργαλεία, επειδή μας περηφανεύεται, είπε και ο Πρωθυπουργός πάλι αυτό που σας είπα χθες, την έκανε αυτή τη δήλωση, ότι για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι κρύβει και κινδύνους. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα, αλλά κρύβει μεγάλους κινδύνους. Και όταν λέει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, που δεν φημίζεται για το πολύ γουρλής, έτσι, και γενικά δεν φημίζεται για το πολύ όταν σε προειδοποιεί για κάτι. Όταν λοιπόν λέει ο ίδιος ότι κρύβει μεγάλους κινδύνους η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις ότι μπορούμε να περιμένουμε τα χειρότερα. Βλέποντας λοιπόν, επειδή κάτι πάλι παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα που λέτε κάθισα, το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί, για διάφορα που είπανε, και έπεσα πάνω σε αυτό. Το σύστημα το πάρε. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Όπως σας είπα, σύμφωνα με αυτό, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με το πάρε, η ΑΔΕ θα αξιολογεί και θα διαχωρίζει τους οφειλέτες με βάση κατά πόσο είναι ικανοί να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, αναλύοντας τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα έχει και η παρελθούσα συμπεριφορά του οφειλέτη ως προς την αποπληρωμή των οφειλών. Δηλαδή, αν έχει καταφέρει να τα αποπληρώσει, αν πήγε να αποπληρώσει το παρελθόν και δεν τα κατάφερε. Άλλωστε, λέει, η εισπραξή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΕ φέτος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Λοιπόν, και εννοείται, παιδιά, κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι μεγαλοφιλέτες, εννοείται και όλα αυτά είναι σε βάρος μας. Αλλά υπάρχουν και απλοφιλέτες. Και υπάρχουν τώρα πλάκα-πλάκα, πρώτα θέλω να γυρνάμαστε. Θα το ρωτήσω αυτό στον κύριο Παπασταθή, εφόσον να καταφέρουμε να μιλήσουμε και αύριο. Υποτίθεται ότι θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξόφλησε γκέρος ή αν ήταν ασυνεπής. Κάποιοι φυσικά άνθρωποι μπορεί να έχουν υπάρξει ασυνεπείς γιατί μπορεί να έμειναν χωρίς δουλειά. Για παράδειγμα. Και να μην μπορούν τελικά να εξοφλήσουν, να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τέτοια συναισθηματικά, όχι ότι έχει κανονική φορεία, αλλά λες ρε παιδί μου, έτσι. Μπορώ να πάω κάποτε, ξέρω εγώ, τότε καν δουλεύουν, ότι μπορώ να πάω και να πω ότι θέλω να κάνω σε τόσες δόσεις. Πλέον, παιδιά, είναι σύστημα στο οποίο θα μας καθορίσει τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο της ΑΔΕ το σε πόσες δόσεις θα γίνονται με βάση την περιφορά μας η εξόφληση των χρεών.

λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το εμείς, εμείς. Επιχρησιακή μονάδα εισπραξής είναι τα αρχικά, εμείς. Ότι σε αντίθεση με τη ΣΔΟΗ, η ΕΜΗΣ δεν εξυπηρετεί με φυσική παρουσία, λειτουργεί κεντρικά και ψηφιακά, εφαρμόζει αυστηρότερο έλεγχο στις ρυθμίσεις και μη οφείλει να ξέρετε περνάει στην ΕΜΗΣ, γιατί μας σας έρθει, ξέρετε, κάποιο μήνυμα ότι είμαστε εμείς. Όχι, δεν είμαστε εμείς, εσείς και εγώ, είναι η ΕΜΗΣ, η επιχειρησιακή μονάδα εισπραξής. Μια οφείλει λοιπόν περνάει στην ΕΜΗΣ όταν ισχύει είτε υψηλό συνολικό ποσό οφειλής, είτε οφειλές σε πολλές ΔΟΗ, είτε επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια πληρωμών, είτε απώλεια ρύθμισης. Ναι, γιατί μπορεί να τη χάσει τη ρύθμιση, ρε φίλε. Μπορεί να έχει πολλά γενικά. Να έχει να θέλει και μια οικογένεια. Μπορεί να μην χωρίς δουλειά. Οτιδήποτε. Και επίσης μια ωφέλη περνάει στην ΕΜΗΣ όταν πρόκειται για έναρξη ή επικείμενα μέτρα αναγκαστικής εισπραξής. Πόσες άλλες κατασχέσεις φτάνει ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Οπότε έχουμε πάρε, έχουμε εμείς. Γενικώς εμείς την έχουμε βάψει. Κάθε φορά το πιστώνουμε. Και τι μου έμεινε και πάλι για σήμερα να σας πω, δεν πειράζει, πρώτο θεός αύριο. Α, όχι όμως αυτό θα σας το πω κλείνοντας, γιατί με είχατε ρωτήσει κιόλας που το παρακολουθούσα. Καλημέρα και στη Θάλια. Θα επιστρέψω, εμείς δώσε, αυτή πάρε, πολύ σωστά Πασκουάλ. Λοιπόν, επίσης στα τεράστια επιτυχία και θα κλείσω με αυτό, θα επιστρέψω στο μεταναστευτικό και θα κλείσω με αυτό, ότι όπως σας έλεγα και στην αρχή και επειδή με ρωτούσατε κατά διαστήματα τι γίνεται, ότι η Επιτροπή Ασύλου έκανε δεκτή την προσφυγή του Τζαβέτ Ασλάμ, ξέρετε αυτός, της πακιστανικής κοινότητας που είχαμε θέματα γενικώς. Επιτροπή Ασύλου, να δούμε λίγο, θα το ψάξω, από τι αποτελείται αυτή η Επιτροπή Ασύλου. Θα πείτε από τι θα αποτελείται. Έκανε λοιπόν την προσφυγή του. Γι' αυτό σας έχω πει και άλλες φορές ότι όταν μας λένε, ακόμη και όταν λένε ότι θα πούνε για απελάσεις ή ξέρω εγώ απορρίπτεται ένα αίτημα ασύλου, ότι γίνεται προσφυγή επί της προσφυγής, ότι περνάει ο καιρός που και αυτοί οι μήνες που περνάνε εξακολουθούμε εμείς να τους έχουμε, εξακολουθούν να θρέφονται από τα επιδόματα. Και τέλος πάντων έχουν προστασία, έτσι, ουσιαστικά σε αυτό το κράτος. Είχε κάνει αποφάσεις ο Πλεύρης, λίγο μπάς και έκανε κάτι, ούτε καν. Για ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί. Και τελικά αυτή η λεγόμενη Επιτροπή Ασύλου έκανε δεκτή την προσφυγή του Τζαβέτ Ασλάμ. Κατά της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Πλεύρης έδωσε, λέει, εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα αίτηση ακυρώσεως. Τέλος πάντων, σε όλο αυτό, κύριε Πλεύρη, είναι πάρα πολύ αργά. Δυστυχώς για όλους μας. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, θα έπρεπε να τα είχατε κάνει νωρίτερα, ούτε να κρίνετε καθένας και λίγο προγράμματα, σύντηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και βέβαια και ο κύριος τέτοιος αυτός εδώ πέρα, ο Τζαβέτ Ασλάμ, όπως λέγεται, όπως και πολλοί άλλοι, λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν θέλουν να πάνε πίσω στις χώρες τους, να γλιτώσουν και από εμάς τους κακούς Έλληνες, τους ρατσιστές. Γιατί, από αυτή τη φρικτή απέσια χώρα, που κάθονται, διαμαρτύρονται, κάνουν πορείες, ενώ είναι παράνομοι, και καθόμαστε και ακούμε ταχεία μύρια.

Θα τα πούμε αύριο για την Επιτροπή Ασύλου και για τον κύριο το συγκεκριμένο, γιατί έχει πολύ επιβαρυντικό ποινικό παρελθόν. Με τραμποκισμούς, με διακίνηση, με χιαδιό τέλος πάντων. Και θα κλείσω με αυτό ότι δυστυχώς πολύ αργά για δάκρυα. Ακόμη και αν το εννοούσατε, που δεν το εννοείτε, γιατί αν το εφόσον ξέρετε τι γίνεται, θα τα είχατε κάνει όλα αυτά πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πρέπει να κλείσω. Μου κάνει νόημα εδώ πέρα, Αλέξανδρος. Μου έχουν μείνει πολλά θέματα ακόμη, πραγματικά. Θα τα πούμε αύριο πρώτα, Θεός, γιατί να είμαστε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full.

0: 90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο, είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή, είπε για το κάζους Μπέλη. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη, όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές. Πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε ότι θα πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα: υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών, να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε.

Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου η Σιναλώα, η Τιχουάνα, ο Ελ Τσάπο, ο Εσκομπάρ και όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι οχριούν μπροστά αυτά που κάνει το πολιτικό μας σύστημα. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να δηλώνει αφεντικό, αφεντικό σημίζει Κώστας Νόσο, ξέρετε, σημίζει Κώστας Νόσο, αμαφία κτλ. Τον Πρωθυπουργό και μάλιστα να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο στο μυαλό μας, το έκανα και στη δήλωσή μου, δεν ξέρω αν έπαιξε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που δεν εργάστηκε ποτέ. Αφεντικό. Δεν ήταν ποτέ εργαζόμενος ο Μητσοτάκης. Και από την άλλη έχουμε έναν επαγγελματία κατ' επιλογήν ανέργο το Τσίπρα να μιλάει σε εργαζόμενους για το αφεντικό στο Μαξίμου. Κανονική κοζανόστα σας λέω. Και οι δυο δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Και οι δυο κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αλληλοτροφοδοτούνται. Μεγαλύτερο παράδειγμα από την αλλαγή των ποινικών κωδίκων δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι. Τους ποινικούς κώδικες ο Τσίπρας τους άλλαξε για να σώσει ολιγάρχη στην Ελλάδα, κολλητό της Νέας Δημοκρατίας τώρα, τότε του Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία βολεύτηκε με τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα, αλληλοκαλύπτονται, γιατί ένα πολιτικό στέλεχός της, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ποινικό κώδικα, αθωώθηκε για παιδεραστία. Παιδεραστής ήταν και αθωώθηκε. Και ο Τσίπρας δεν τολμάει να πει το όνομα του πολιτικού στελέχους, για παιδεραστία παρακαλώ. Και η Νέα Δημοκρατία δεν τολμάει να μιλήσει για το όνομα του ολιγάρχη που τη χάρισε ο Τσίπρας, αντί να είναι φυλακή ολιγάρχης, που τη χάρισε με τον ποινικό κώδικα. Μιλάμε για κανονική μαφία. Οι άνθρωποι είναι μαφιόζοι. Έτσι λειτουργεί η μαφία. Ομερτά. Θεωρητικά μαλώνουν, ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Ελληνική Λίστα είναι η μόνη που έκανε το αυτονόητο τη μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Και τώρα που θα έρθει στη Βουλή, να δω, θα τολμήσει όποιος Τσίπρας να πει το όνομα του παιδεραστή που αθωώθηκε και δεν μιλάει η Νέα Δημοκρατία με το δικό του ποινικό κώδικα. Θα τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να καταγγείλει τον Τσίπρα για τον ολιγάρχη που αθώωσε, ναι ή όχι? Εδώ είναι τα ερωτήματα, παιδιά. Εδώ είναι. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Μιλάμε για μαφιόζους. Δεν τολμάει να πει κανείς ονόματα. Κανένας τους. Θα μου πείτε, εσύ τα λες ή δεν τα λες? Εγώ τα είπα έτσι κι αλλιώς. Ο ένας ολιγάρχης είναι ο Μετυλινέος και ο άλλος είναι ο Νίκος Γεωργιάδης. Που εκμεταλλεύτηκαν την πρόνοια του νόμου, την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Και θα σας πω και πολλά περισσότερα και μέσα στη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, κάτι που δεν ξέρετε. Ποιος ήταν ο εισηγητής του ποινικού κώδικες? Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ποιος ήταν συνήγορος του ολιγάρχη? Ο ίδιος καθηγητής που έκανε τους ποινικούς κώδικες. Μιλάμε για κόζα νόστα κανονική. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ήταν ή δεν ήταν ο Ηλίας ο Αναγνωστόπουλος? Ρωτώ. Γι' αυτό σας λέω την αλήθεια. Δεν τολμούν να ακουμπήσουν κανέναν. Όλοι μες στο βούρκο βουτυγμένοι είναι. Αλλά όταν ζούμε σε ένα κράτος που δουλεύουμε για το κράτος το οποίο μας ληστεύει, αυτά παθαίνουμε, φίλοι και φίλοι. Δουλεύουμε για το κράτος. Ναι, και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι όλοι δουλεύουν για το κράτος. Ένα κράτος άδικο, ένα κράτος πρόστιχο, ένα κράτος που ληστεύει τους πολίτες έχουν φτιάξει. Η Ελλάδα καταγράφει την υψηρότερη φορολογία, ακούστε, φορολογική επιβάρυνση στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Σχεδόν το μισό κόστος ενός μισθωτού καταλήγει στο κράτος μέσα από φόρους και ασφαλιστικές φορές. Φορολογούμαστε παντού. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Η νέα έκθεση, φίλες και φίλοι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Φορολογία. Αυτή το λέει, όχι ο Βελόπουλος. Τι λέει? Η συνολική επιβάρυνση της φορολογίας στη χώρα αγγίζει το 44,8% στην εργασία. Η μισθωτή εργασία φορολογείται με 44,8%. Δουλεύουμε περίπου το μισό χρόνο για να πληρώνουμε το κράτος. Ποσοστό υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το υψηλότερο. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος που καταβάλει ο εργαζόμενος. Κάνουν κάποιοι λάθος. Λέω πληρώνω φόρο εισοδήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, να ήταν μόνο αυτό, να το συζητήσουμε. Αποτυπώνει το συνολικό βάρος που επιβαρύνει την εργασία συμπεριλαμβανομένων των φόρων και τις φορές του εργαζόμενου, τις εργοδοτικές εισφορές και τις υπόλοιπες κρατήσεις που συνδέονται με μια θέση εργασίας.
Για κάθε 100 ευρώ που αντιστοιχούν στο συνολικό κόστος ενός εργαζόμενου στην επιχείρηση, ξέρετε πόσα πηγαίνουν στο κράτος. Τα 45 ευρώ καταλήγουν στα δημόσια ταμεία. Το υπόλοιπο ποσό αποτελεί την πραγματική αμοιβή που μένει στον εργαζόμενο. Το ληστεύουμε το καλημέρα. Και άντε να πω ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μια άνθηση. Μα κλέβουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κλέβουν τον πολίτη, τα βάζουν στα ασφαλιστικά ταμεία τα λεφτά και από εκεί τα παίρνουν πάλι οι ίδιοι σε ρέπος. Δανείζεται το κράτος και τα δίνει στους δικούς της, στους κολλητούς. Πάλι κλέβουν τον εργαζόμενο. Με κίνδυνο να μην έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις σε λίγο καιρό. Την τελευταία δεκαετία η φορολογική επιβάρηση στην εργασία αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες. Μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά πρωτιά. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε διαφορετικά, πτωτικά, φτάνοντας περίπου στο 37,1%. Οι παροχές δεν που έχουν ασφαλισμένοι σε άλλες χώρες σε σχέση με τις δικές μας είναι καμία σχέση μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Και εδώ αρχίζουν, φίλες και φίλοι, τα χειρότερα. Γιατί η Ελλάδα έχει την υψηλότερη έμεση φορολογία. Φορολογούμαστε εμέσως στη βενζίνη, στα πετρέλαια, στα τσιγάρα, στα ποτά, στα αυτοκίνητα, παντού. Παντού φορολογιστική επιδρομή, γι' αυτό και λέει η ελληνική λύση, οριζόντιο φόρο 15% για να τελειώνει ιστορία. Έχουν ξεζουμίσει, ξεπατώσει τον Έλληνα, ρε παιδιά. Στο φόρο τον έχουν ρημάξει. Και εδώ αρχίζουν και τα άλλα. Σύμφωνα με την έκθεση, το υψηλό κόστος εργασίας προκύπτει από το συνδυασμό, ακούστε, φορολογίες εισοδήματος και ασφαλιστικών επιβαρύσεων, επηρεάζοντας την πραγματική δαπάνη στις επιχειρήσεις. Δηλαδή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν παραπάνω εισφορές και οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές σε αυτό το κράτος, το έρμο, το κράτος, το αφηρημένο κράτος που λειτουργεί ως λίσταρχος νταβέλης απέναντι στους Έλληνες. Τον καταληστεύει. Αυτά θα αλλάξει η ελληνική λύση. Με τον οριζόντιο φόρο σε όλους 15%. Και εδώ πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα, φίλες και φίλοι. Είναι ανίκανοι να βγάλουν λεφτά να παράγουν πλούτο. Η Ελλάδα αν δεν αλλάξει παραγωγικό μεντόλε, δεν στηρίξει τον πρωτογενή τομέα κυρίως, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και έβλεπα εκεί τον Μόσχο που πήγε με τον Τσίπρα. Τον κτηνοτρόφο, έτσι, που κατηγορούσε τις γαλακτοβιομηχανίες ότι παίρνουν το γάλα πάμπτινα και πουλάνε τη φέτα 15-16 ευρώ, όταν ο ίδιος πουλάει τη φέτα 15-16 ευρώ. Αριστεροί, φιλάνθρωποι. Γιατί δεν την πουλάει 10 αυτός. Γιατί δεν πουλάει αυτός 10 ή 9 ή 8 και την πουλάει 15 και αυτός στο site του. Ή όχι, κάνω λάθος. Η Μόσχος και η Τροφική Μονάδα με τα τυριά ποιανού είναι. Δική του είναι. Είτε αριστερή είτε δεξί, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι.

0: Και πάμε στα υπόλοιπα και στα χειρότερα που έρχονται. Έχουμε ένα νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα πω όλα εκεί. Αλλά το μέλλον που προδιαγράφεται για την Ευρώπη και τους Έλληνες είναι σκοτεινό. Είναι βρώμικο. Θεοβρώμικο. Κάμερες υποχρεωτικά, ακούστε, σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα θα μπουν. Και μέσα και έξω. Τα ακούς εσύ? Τα νέα αυτοκίνητα θα έχουν κάμερες παντού. Θα σε βλέπουν και μέσα και έξω. Τα αυτοκίνητα, ο υπολογιστής, το κέντρο δεδομένων, συστημάτων που παρακολουθεί. Orwell, και παραμύθια της Καλλιμάς λέγατε. Μπροστά σας είναι. Chat control 1.0 και 2.0. Θα ελέγχουν ό,τι γράφεις, ό,τι λες, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Θα σε κοντρολάρουν. Ξεκινάνε από τα μικρά παιδιά με δικαιολογία, την ακούω, να μην απαράγουν τη βία και τα ψέματα. Ωραιότατα. Αλλά τα νέα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα συνηθίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Ψηφιακό ευρώ έρχεται και αυτό. Τέρματα μετρητά, αποφάσισε η Ούρσουλα διορισμένη, η κολλητή του Μητσοτάκη, αυτό το λαμόγιο, το κανονικό λαμόγιο, να πάμε σε ψηφιακό χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα θα είναι ο εφιάλτης των ανθρώπων. Θα μας ελέγχουν για κοινωνική συμπεριφορά. Δεν θες να κάνεις εμβόλιο, λέω τώρα εγώ. Δεν θες να πάρεις αυτό που σου λέω τον νόμο να τον εφαρμόσεις, σου κόβω την τροφοδοσία τα χρήματα. Ψηφιακή ταυτότητα Ευρώπης. Πάμε. Βιομετρική επαλήθευση ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου. Αυτά που βλέπαμε στις ταινίες. Έλεγχος ηλικίας στα social media. Δίθεν για την ασφάλεια. Αυτό είναι ένας ολοκληρωτικός έλεγχος. Χάνουμε την ιδιοπροσωπία μας. Χάνουμε την προσωπικότητά μας. Είναι το μεγαλύτερο σύστημα μαζικής παρακολούθησης που έχει υπάρξει ποτέ στην Ευρώπη. Και αυτό το δίποδο, το ανθρωποειδές που λέγεται Ούρσουλα Φόντερ Λάιερ, κολλητή του Μητσοτάκη, και του Ανδρουλάκη που την ψήφισε, και του Τσίπρα που είναι κολλητή, κολλητάρια είναι μεταξύ τους, αυτή τα επιβάλλει μαζί με μια αόρατη αρχή. Για να τα λέμε όλα. Γιατί εδώ τα λέμε όλα. Και τώρα που τα πράγματα δυσκολεύουν, φαίνεται ότι η Τουρκία αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο. Με δεκανίκη το Μητσοτάκη, το Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί ο Τσίπρας, μην ξεχνάτε, ότι είχε πει ότι από τη Ρόδο και ανατολικά ας τα αφήσουμε στους Τούρκους το έδαφος, το Αιγαίο. Γιατί λέει δεν είναι Αιγαίο, είναι Μεσόγειος. Ας την πάρει η Τουρκία. Καστελόριζο και κάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι λοιπόν η Τουρκία δεν λειτουργεί ως σύμμαχος της Δύσης. Ποτέ δεν λειτουργούσε, παιδιά. Αλλά είναι η ανερχόμενη Οθωμανική δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πάντοτε, διαχρονικά, ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Η Οθωμανική λοιπόν αντίληψη του Ερντογάν και της Τουρκίας θέλει να έχει επιρροή στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Όπως είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το λέει μόνο τη λέξη, δύο λέξεις. Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Άγκυρα λοιπόν επιχειρεί να ανακτήσει την Οθωμανική της επιρροή σε όλες αυτές τις περιοχές. Και οι Ελλάσμες και τα Βαλκάνια μας και η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή και η Ασία. Τι κάνει όμως? Όπου δεν μπορεί να διεισδύσει στρατιωτικά, λογικό, διεισδύει οικονομικά. Διεισδύει δια της πλαγίας οδού, δια της οικονομίας. Έτσι έκανε στη Θράκη με την τράπεζα της ΙΡΑΤ, έτσι κάνει με τις κεραίες δορυφορικές, έτσι κάνει στην Κόκκινη στη Ρόδο με τα τζαμιά που άνοιξε η Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί δίθεν μειονότητα τουρκική τώρα η Τουρκία. Τι κάνει τώρα? Drones ισλαμιστικών δικτύων και ευδημοματικών συμμαχιών. Δηλαδή δίνει drone όπου γουστάρει. Είτε κατασκοπευτικά είτε πολεμικά η Τουρκία. Για να έχει μια δουλεία η χώρα αυτή απέναντι στα ανταλλακτικά ή στα πυρομαχικά ή στην τεχνολογία και τεχνογνωσία των drones στην Τουρκία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από την Τουρκία στη ρήξη Τουρκία-Ισραήλ. Η Τουρκία δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό δίκτυο. Δίκτυο, όπως το ακούτε, δίκτυο. Και δακτύλιο γύρω από το Ισραήλ. Με χώρες αραβικές. Επιχειρεί δηλαδή να πνίξει το Ισραήλ. Δεν είναι τυχαία η τελευταία ότι πήγε με την Αίγυπτο. Που η Αίγυπτος διαχρονικά ήταν εχθρός της Τουρκίας. Γιατί διαχρονικά? Γιατί και αυτοί εντάσσεται ουσιαστικά στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Τους είχαν υποτελείς. τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι ως λαός μισούν την Τουρκία, άσχετα, επαναλαμβάνω, αν έχουν ίδιο θρησκεύμα. Την μισούν γιατί ήταν πάντοτε υπόδουλοι της. Αλλά εδώ τώρα τι κάνει ο Ερντογάν, ανοίγεται προς την Αίγυπτο. Και έχει κάνει μια νομική κλειογύρα από το Ισραήλ, που ουσιαστικά την κάνει λαβίδα. Αξιοποιώντας Χαμάς και Χεσμολά και αδερφούς μουσουλμάνους και περιφερειακές σχέσεις με Συρία και Ιράκ, Σουδάν, Λιβύη και Σομαλία, το Ισραήλ αντιλαμβάνεται τον τουρκικό κίνδυνο και απορώ γιατί υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, σαν τον Τσίπρα, που τελευταία έβαλε και λίγο νερό στο κρασί του, που βρίζουν το Ισραήλ τη μοναδική σύμμαχο χώρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη σύμμαχη χώρα. Η μοναδική σύμμαχο χώρα στην Ελλάδα είναι το Ισραήλ σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη. Η Κύπρος είναι αδερφή. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι με την Τουρκία. Το Ισραήλ λοιπόν κάνει ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο περιορισμού της επιρροής της Τουρκίας. Το καλό είναι και οι αντίπαλοι του Νετανιάχου τον καταλάβει αυτό. Λόγω Ερντογάν. Δεν εγγυώνται δηλαδή ότι αν αλλάξει καθεστώς η Τουρκία και από Ερντογάν πάμε σε κεμαλικούς, δεν θα αλλάξει τάση και το Ισραήλ. Πιθανόν να αλλάξει. Να τα λέμε όλα. Αλλά εδώ πλέον είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Εδώ λοιπόν η προσέγγιση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ είναι επιβεβλημένη. Επιβεβλημένη. Φτιάχνει η Τουρκία δύο νέα ανατολικά στρατηγία. Πρότεινα στην ελληνική κυβέρνηση τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή και του είπα: στρώσε το καλή για ένα υποστρατηγείο. Στη Ρόδο, στην Κάρπαθο του ΝΑΤΟ. Ως αντίβαρο. Τα στρατηγεία αυτά θα έχουν, λέει, εποπτεία των Τούρκων τον Εύξηνο Πόντο. Η αλήθεια είναι ότι η τακτική του Τραμπ, για να τα ξέρετε όλα, είναι να σπρώξει την Τουρκία εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή τη σπρώχνει για να διαρρήξει τη σχέση με τη Ρωσία και να τη σύρει πραγματικά. Τώρα για τους δικούς του λόγους, γιατί τον έχει πιασμένο ο Ερντογάν με την ιστορία του Σαουδάραβα και του δημοσιογράφου που το σφάξαν μέσα στην πρεσβεία, με το λαθρεμπόριο που κάνει ο γιος του και τα λοιπά, χρυσού, πετρελαίου και όλα αυτά με τον Τούρκο Ερντογάν και τα λοιπά, δεν ξέρω. Πάντως επιχειρεί να τον σπρώξει εναντίον της Ρωσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι, διαβλέποντας τα γεγονότα ότι θα χάσει ο Ζελένσκι, θέλω ένα λαμπαμπούλα στην περιοχή, στο υπογάστριο της Ρωσίας. Γιατί η Ελλάδα λοιπόν να συνενέσει στην αύξηση γεωστρατηγικής ισχύως της Τουρκίας, που απειλεί Ελλάδα και Ισραήλ, Ελλάδα και Ισραήλ και Κύπρο? Για ποιο λόγο τον δέχτηκε ο Πρωθυπουργός? Για ποιο λόγο δεν έθεσε, όχι βέτο, δεν μπορεί να θέσει βέτο. Δεν έγινε ψηφοφορία. Α, θα μπορούσε πασχηνιακά να κάνει δουλειά. Αυτός εδώ ο Μίστερ Μπίν πήγαινε και έκανε χαμογελάκια και μορφασμούς. Περίμενε το χέρι ο Τραμπ και ο Τραμπ τον ξεφτέλησε. Τον προσπέρασε ένας και είναι παρίας. Και ακόμα επιμένω στην Ελλάδα ότι είναι μεγάλος ηγέτης. Μας λέγανε θα έρθει ο Τραμπ, μας έλεγε Γκυλφόιλ. Ξεχνιόμαστε έτσι. Αλλά βέτο δεν έθεσε. Βέτο. Δεν το χαιρέτησε καν. Βέτο δεν μπορείς να θέσεις σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει ψηφοφορία. Θα μπορούσε παρασκηνιακά να λειτουργήσει η Ελλάδα και να ζητήσει ζητήματα, να θέσει ζητήματα ψηφοφορίας. Ούτε αυτό έκανε. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί η Τουρκία και η οικονομία κυρίως της Τουρκίας έχουν τα θέματα τους. Και τα εσωτερικά τους και τα οικονομικά τους. Αλλά βλέπετε όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδος στηρίζουν οικονομικά την Τουρκία. Όλοι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία με νύχια και με δόντια και οι Αμερικανοί ξεμπλοκάρουν τους κινητήρες για να τα δώσουν στους Τούρκους. Οι οποίοι οι Τούρκοι απειλούν την Ελλάδα που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν εσάς, πώς γίνονται όλα αυτά πράγματα να θεωρούνται επιτυχίες από μια κυβέρνηση που έχει ξεπεράσει τη λέξη προδοσία και την έχει κάνει επιστήμη πλέον. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο. Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλος. Το καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα κύριε Αδούγα, καλημέρα κύριε Πομεξίδη.
0: Τι ο Πάτρη, στα συνεντεύξεις που βλέπω που δίνεται στα κανάλια και στα ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ρωτάνε και τους ρωτάμε με ποιον θα συνεργαστείτε, πώς, πού. Εσάς δεν σας ρωτάνε τόσο συχνά. Σπάνια το βλέπω. Μετεκλογικά εννοώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Διότι θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
0: Είστε κόμμα ανάδελφο.
2: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
0: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην ιδιωτικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένω, επιλογή του να είναι άνεργο ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα είναι άνεργο σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Ναι, δηλαδή
2: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι, γι αυτό είναι δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Παιδεύεστε να βγάλετε τις ειδήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
0: Μα ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
2: Ποιος?
0: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που
2: Όλοι. Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
0: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν, θα μου πούνε ότι είναι υπερβολικό υπέρ του ενός ή του άλλου.
2: Ο κύριος Τσίπρας που εργάστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης που εργάστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης που εργάστηκε χωρίς διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυζητία του, μην τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, έχω πει. Η χώρα λοιπόν κάπως να κυβερνηθεί
2: όμως. Δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θα συνεργαστώ, ο Παπαγκλημίζος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
0: ναι,
2: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε και ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς θα γίνει βήμα-βήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με αέργους και άνεργους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς που έχετε κάνει, κύριε Βελόπουλε. Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
2: Ναι. Είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπέστη επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που το αλλάζω κάθε 6 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, εταιρείες μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Μα έτσι τα κρίνεται όλα. Άρα ο κύριος Κασελάκης, που είναι φρέσκος στην πολιτική.
2: Θα το ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Απόψη μου για τον κύριο Κασελάκη δεν κυβέρνησε. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δοκιμάστηκαν. Είναι σαν το πέρασε από την test drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κύριος Σαμάρας για την πατρίδα. Εξάλλου ο κύριος Σαμάρας τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμάρα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη βέβαια. Δηλαδή αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα.
1: Αυτό είναι σενάριο ότι... που λέτε, το οποίο το απέκλεισε και ο κύριος Γεωργιάδης με δική του δήλωση.
2: Μα είναι λογικό. Ο Σαμάρας τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό αίσθηκτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τη κοπόσεω που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
0: Θα το κάνει το κόμμα, δηλαδή, πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μου αρέσουν στην πολιτική. Οι προσωπικές ρεβάνς, κύριε Παπαχλημίτσο, όσο επαχθείς και μου είναι διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και μου είναι επαχθείς, και δεν μου αρέσει κιόλας, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς επειδή έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά, να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλολαϊκά.
1: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι ξεκάθαρος και κάθετος.
1: Παρ' όλα αυτά, σε εσάς καταλογίζουν, προχθές είδα, σας χαρακτηρίζουν λαγό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή την μηνυτήρια δήλωση που καταθέσατε στον Άριο Πάγο μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί ως πρωθυπουργός.
2: Μάλλον διαβάσα τη μήνυση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα η ημιμάθεια θριαβεύει. Η μηνυτήρια αναφορά μου είχε να κάνει με τη δήλωση του Γεωργιάδη. Έκανα μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τη δήλωση για να δούμε τελικά αν λέει ψέματα ο Γεωργιάδης ή λέει αλήθεια. Αυτό είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού για να μπορέσει να ρίξει φως, αφού δεν έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, έκανα το αυτονόητο. Και τώρα, για να λέμε και την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, στη μήνυση, δηλαδή, αν έρθει εσείς και μου πείτε ότι είμαι τρελός, μπορώ εγώ να σας κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να κάνει η Δούκα, επειδή είπατε με ένα τρελό. Άμα τι κάνω εγώ, άμα δεν κάνω.
2: Ότι τα παίρνει ο πολιτικός. Ότι τα παίρνει ο πρωθυπουργός της χώρας είναι το τρελός. Τι είναι αυτά.
0: Όχι, από ότι με αν πείτε εσύ ότι με ψεύτης, κλέφτης, απαταιώνας.
2: Συγκρίνεται το
0: Συγκρίνεται
2: το Ζάσταβα με το αεροπλάνο. Δηλαδή. Και το Ζάσταβα έχουν μηχανή και το άλλο έχει μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είπε ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Ναι.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας μπορεί να του κάνει μήνυση.
2: Τι δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει να κάνει μήνυση, ακούστε, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι τα έπαιρνε. Ενώ έκανε μήνυση ο Τσίπρας στο Βαξεβάνι για πνευματικά δικαιώματα, δείτε ευαισθησία τώρα, έτσι. Στη μία πλευρά που σου λέει τα παίρνεις, δεν κάνεις μήνυση, στο Βαξεβάνι που σου είπε, έκανε μια ανασκόπηση του βιβλίου σου, του έκανες μήνυση.
0: Ναι.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι δεν λέει, ότι με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε, παρακαλώ. Παραγράφηκε τα δίκημά του, ο παιδεραστής. Ο φερόμενος παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Και ο ένας βολεύτηκε με τον ποινικό κώδικα, και ο άλλος. Και εγώ ρωτώ. Ποιος έκανε τον ποινικό κώδικα, καθηγητής Πανεπιστημίου ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μαζί με κάποιους άλλους.
0: Είχε μια επιτροπή μεγάλη.
2: Ναι. Αυτές οι επιτροπές μας κάψανε. Λέω λοιπόν, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, πιανού ολιγάρχη ήταν κολλητός ή φέρεται να είχε σχέση με αυτόν που φωτογραφικά ο ποινικός κώδικας αθώωσε. Ο ολιγάρχης πιάστηκε με 200 χιλιάρικα δωροδοκία 250. Γιατί δεν λέει ο Τσίπρας ή ο Γεωργιάδης ποιος είναι ο ολιγάρχης. Ναι. Γιατί δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον ποινικό κώδικα του Γεωργιάδη του παιδεραστή που αθωώθηκε. Ακούστε.
0: Μα τον κύριο Αναγνωστόπουλο να πω κάτι, επειδή τον είχα και καθηγητή, ήταν λέκτορα νοσοκομείου αστυνομική. Να σέβομαι, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο άνθρωπος.
2: Εγώ τον κατηγορώ ότι ο ποινικός κώδικας ήταν φωτογραφία για τον ολιγάρχη και για να βγουν οι παιδεραστές και οι ποινικοί εκτός.
1: Το ένα είναι για την δωροδοκία.
2: Αν καθηγητής υπογράφει να βγει παιδεραστής από τη φυλακή και να μην τιμωρηθεί, δεν είναι καθηγητής. Έπρεπε παρά αυτά να καθαιρεθεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αλλά εισήγησε κάτι. Η Βουλή ψήφισε.
2: Όχι.
0: Δεν ψήφισε ο Αναγνωστόπουλος.
2: Κάνεις ποινικό κώδικα. Τώρα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Όταν εισηγούνται οι καθηγητές στη χώρα, οι καθηγητές, ό,τι έλεγε ο Βίσμαρκ. Δώσουμε δύο καθηγητές, δεν διαλέγει το κράτος. Λέω λοιπόν, καθηγητής ο οποίος υπογράφει παιδεραστής να κυκλοφορεί ή ολιγάρχης που δωροδόκησε για να πάρει δουλειά στο Λαύριο να είναι ελεύθερος, για μένα δεν είναι καθηγητής. Όποιος καθηγητής. Ο Παπαρχλημίτζος, ο Βελόπουλος, ο οποιοσδήποτε. Εγώ με την παιδεραστία είμαι κάθετος.
0: Ναι. Τώρα.
2: Το παιδάκι που ακουμπάει, ο ανώμαλος.
0: Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάθετοι σε αυτό, δεν μπορεί
2: λοιπόν,
0: η κουβέντα.
2: Μην μου λέτε πράγματα που δεν μπορεί
0: να παρασκευή.
2: Ο άνθρωπο είναι από την ανθρώπινη φύση πάνω από την ανθρώπινη φύση.
1: Αλίμον. Να γυρίσουμε στα τη κυβέρνηση και γιατί λένε άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση ότι εσεί όταν χρειάζεται, λένε, του δίνετε την πλειοψηφία.
0: Πότε?
1: Και αυτό έχει συμβεί στο ΕΣΟΥΡΟΥ και στι ανεξάρτητε αρχέ.
2: Θα το ξανάκανα και πάλι. ΕΣΟΥΡΟΥ. Κουτρουμάνος, ο οποίος τη λέξη λαθρομετανάστης την ποινικοποίησε και μπορούσε μετά να βάζει 50 χιλιάρικα πρόστιμο όποτε το έλεγε οποιοδήποτε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, για μένα έπρεπε να ξυλωθεί. Τον ξύλωσα και τον χάρηκα. Για το Ράμο δεν μπορούσα να τον ξυλώσω. Mm-hmm. Δεν ξυλώθηκε ο Ράμος. Παρέμεινε στη θέση του. Πάλι λένε ψέματα. Και μακάρι να τον ξύλωνα το Ράμο. Γιατί έκανε δηλώσεις ανθεληνικές. Γιατί είχε γυρίσει και είπε ότι οι Σκοπιανοί στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να μιλούν το γλωσσικό του ιδίωμα. Τα Σκοπιανά που τα λένε μακεδονικά. Ψεύτο μακεδονικά. Με αν θέλει να συντοσιακωγικό και δηλώσει του, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ. Καλά έκανα και μακάρι να τον ξύλωνα, δεν μπόρεσα όμως. Γιατί οι 5 στους 7 ήταν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τους βόλεψε το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καταγγέλει εμένα το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγα να ξυλώσω το Ράμο, ο οποίος έμεινε στη θέση του και οι 5 στους 7 ήταν δικοί τους. Αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θέλω να
2: ακούσετε με την ελληνική λύση. Για την καθαρότητά της δεν μπορεί να παίζει κανένας. Ούτε με fake news, Ούτε με ψέματα.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια που είναι και τι αλλιώ και όλε οι δημοσκοπήσει δείχνουν τον νούμερο.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ψηφίζουμε μόνο το 5% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία και αυτά περιλαμβάνουν μισθολογικέ αυξήσει, νοσοκομεία που θα γίνουν.
0: Εγώ δεν θεωρώ κακό να ψηφίσει κάποιο νομοσχέδιο, αν θεωρεί
2: ότι είναι καλά. Αυτή είναι η διαφορά μα. Τα καλά τα ψηφίζουμε. Όταν είναι υποφελία του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, θα τα ψηφίζουμε πάντα. Όποιο κόμμα και αν είναι πάντα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν είναι η συζήτηση με Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Λέει Μητσοτάκη, τι είπατε για του μισθού. Λέει εγώ τον πήρα το 100, το μισθό 650, τον πήγα στα 930 και τον μέσο μισθό στα πώς τον πήρε 900 και τον πήρα στα 1500. Ορίστε, έχω αυξήσει μισθούς, μέσους, κατώτατους, όλους.
2: Ξέρετε, για μένα η αύξηση του μισθού δεν είναι συνάρτηση της αγοραστικής δύναμης. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν η ακρίβειά σου καλπάζει 5% πληθωρισμό ή 4% κάθε χρόνο και έχει πάει στο 15, 16, 17% αύξηση του πληθωρισμού σου, σημαίνει ότι έχει χάσει 20% του εισοδήματό σου. Όσο και να το αυξήσει, δεν είναι το κόστο διαβίωση. Θα σου το πω διαφορετικά. Για να διαβιώσει ένα Έλληνα χρειάζεται 1500 ευρώ μίνιμουμ μισθό. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν σα λέω μέσο όρο, γιατί παίρνουν και 700 και 500 ευρώ οι άνθρωποι. 1500, αυτό που λέει η ελληνική λύση. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπο να βρουν τα λεφτά. Υπάρχει τρόπο. Με την περιστολή δαπανών. Σα ακούω χρόνια που το λέτε αυτό. Και όλοι οι βουλευτέ το λένε. Και οι υπουργοί. Περιστολή δαπανών. Μείωση του μεγάλου κράτου τη Ελλάδο. Ναι. Μετακλητή, κατασπατάληση και. Υπάρχουν και οι φοροδιαφυγή. Γιατί λέω οριζόντιο φόρο 15%, κύριε Παπαμίσκο. Απλά πράγματα είναι. Γιατί αν βάλεις 15% οριζόντιο φόρο, δεν θα φοροδιαφεύγει ο Έλληνας. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φοροδιαφύγει. Ζούμε σε μια
0: χώρα. Σε όλα τα εισοδήματα. Είτε 10.000 ευρώ, είτε 10 εκατομμύρια.
2: Ακούστε λίγο. Τα 10.000 ευρώ για μας δεν είναι εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Σας είπα, 1.500 ευρώ, 20.000, 22.000 για να επιβιώσεις. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει, ναι. Φορολογήσε. Ό,τι περισσεύει. Θα σε κάνω εγώ εσένα. Να έχει φορολογική συνείδηση. Να κυνηγήσει την απόδειξη. Δηλαδή, είμαστε ένα κράτο που ο Έλληνας πληρώνει φόρους για χρήματα που βγάζει, φόρους για χρήματα που ξοδεύει, φόρους για πράγματα που του ανήκουν, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας. Για τα οποία έχει πληρώσει φόρους, έτσι.
0: Ναι.
2: Για το σπίτι σας, όταν αγοράσετε, πληρώσετε φόρους. 11-13 φόρους, πώς είναι. Για το αμάξι, πληρώσαμε φόρους. Ξαναπληρώνουμε τεκμήριο, τεκμήριο, τεκμήριο. Αυτά όλα τελειώνουν με την ελληνική λύση. 15%.
1: Εσείς τα έχετε κοστολογημένα αυτά. Λέω, γιατί λέμε στα άλλα κόμματα.
2: Το 2019, μόνο η ελληνική λύση έχει 400 σελίδες πρόγραμμα και δυστυχώς δεν το έχει διαβάσει ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ας το διαβάσουν για να δούμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση. Γιατί έχουμε υπερφορολόγηση, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Τι σημαίνει παράγω πλούτο, υπεραξία προϊόντων. Ξέρετε ότι αντιστοιχεί στο 40% ο ειδικός φόρος και οι φόροι στην Ελλάδα, 40% των εσόδων του κράτους είναι από φόρους. Ξέρετε πώς είναι στην Ευρώπη, 25% ο μεσόρος. Ακούστε τη ψαλίδα. Η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα είναι 40%, στην Ευρώπη είναι 25%. Τα έσοδα που παίρνει το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι ζει το κράτος από τους φόρους. Αυτό θα το σταματήσει η ελληνική λύση. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και έμεση φόροι που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ακούστε παράκουση, παιδιά. Ήρθε σήμερα, χθες μάλλον, στο κόμμα. Στο κόμμα. Το έγραφο αυτό. Υγεία. Και είναι ζητάει αυτό. Χρήματα από το κόμμα. Υγεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρετε την υγεία.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ένα μευτήριο ξέρω μόνο. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό.
1: Αυτό γράφεται αλλιώς, βλέπω.
2: Υγεία και ΕΔΕΜ είναι οι δυνάστες του καφενείου στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Επιχειρούν... Με τα πνευματικά δικαιώματα, με τα τραγούδια.
2: Ζητάει από το κόμμα υγεία λεφτά από την ελληνική λύση.
1: Παίζετε τραγούδια.
2: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι μάλιστα. Γιατί, ακούστε λίγο, το καφενείο του χωριού σας, δεν ξέρω ποιο χωριό είστε, επί του τζίρου πληρώνει 3 με 5% ή 2%. Επί του τζίρου. Ξέρετε οικονομικά. Επί του τζίρου σημαίνει 20% φορολόγηση, παιδιά. Επί του τζίρου. Ζητάνε επί του τζίρου. Αυτού θα του σταματήσω εγώ.
1: Και η δημιουργία πώς θα πληρώνονται.
2: Α πω εγώ. Θα μου βγάλουν και μια λίστα ποια είναι τα τραγούδια, η μουσική που μπορώ να παίζω ελεύθερα. Που δεν έχουν δικαιώματα. Πρέπει να το κάνουν αυτό. Για να παίζουν κάποιοι και τραγούδια που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν, δεν έχουν δικαιώματα. Οι νταβατζίδες ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Δεν είναι ένα. Δύο είναι.
0: Σε εξελίξει την ημέρα να πάμε λίγο.
2: ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Σα το λέω γιατί αυτό. Πονάει πολύ τον κόσμο. Είναι η έμεση φορολόγηση που δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Επί του τζίρου θα μου πάρει σε μένα 2% ή 5% στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα παίρνουν 5% και 4%.
0: Ναι, και το θέμα τι γίνεται όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μια πονεμένη
2: στιγμή. Μα δεν υπάρχει ακριβώ. Έγινε και με την ΑΕΠ το σκάνδαλο με εκατομμύρια. Κανένα δεν του ελέγχει. Λοιπόν, αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση.
1: Τελειωμένα.
0: Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Τι συλλήψει που είχαμε και στι δύο περιπτώσει, πώ κρίνεται.
2: Εντάξει, έχω μερικές επιφυλάξεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του θέματος, αλλά αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο. Ας φέρει και τον Χριστοφοράκο πίσω, από τη Siemens.
0: Τη Γερμανία.
2: Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Τώρα, παιδιά, Να σοβαρευτούμε.
1: Το λέτε με μια ηρωνία.
2: Είναι ηρωνία.
1: Γιατί
2: δεν μπορώ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λίγο πριν τις εκλογές, με τον Καραϊβάζ. Συλλάβαν τους δύο τύπους, έγινε ντόρος το 23, λίγο πριν το 23, γίνονται εκλογές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς, δεν μπορεί να δικάζει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, αν είναι ένοχοι ή αθώοι.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Δεν είναι απίστευτα.
0: Γιατί λέτε λίγο πριν τις εκλογές, δεν γίνονται 27. Έχετε άλλη πληροφόρηση, να μας την πείτε, να βγάλουμε καμιά είδηση.
2: Πολλές φορές οι εξελίξεις σε προλαμβάνουν. Δηλαδή, άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός, εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπως ο Μπέρνι, τελευταία μέρα που να κάνει εκλογές. Αλλά με βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ, με Ιράν τέτοια προβλήματα.
0: 1,85 λέει η κυρία Ζάγκα.
2: Άλλο, εντάξει, τώρα. Ακούστε, αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει η ελληνική λύση, 1 στα 3 βενζινάδικα θα έχει κλείσει. Όποιο βενζινάδικο πιάνουν ένα θρεμπόριο, η πειραγμένη αντιλία θα το κλείνουν για 3 χρόνια.
1: Μα το κλείνουν και αλλιώς είναι με άλλο αφημί.
2: Το χώρο θα κλείσω. Δεν θα ξαναγίνει βενζινάδικο.
1: Α, το χώρο.
2: Για 3 χρόνια. Ο χώρο θα κλείνει, τέλος. Δεν θα ξαναλειτουργήσει. Να δω, θα ξανακλέψουν οι απαταιώνες οι βενζινάδες. Όχι όλοι. 1 στους 3 είναι. Με βάση τους ελέγχους που έχει
1: γίνει. Καλά, δεν μικρό το ποσοστό. 1 στους 3
2: είναι. Δεν είναι
0: 25%.
2: Ευτυχώς η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, αλλά κάτι αυτό αντέγραψε την ελληνική λύση. Του λέγαμε πήγαινε στα αντιληστήρια και επέβαλε πλαφόν. Ανώτατη τιμή κέρδους. Απλά πράγματα είναι. Το κάνει τώρα. Το κάνει μισό, γιατί του λέγαμε και η χνηλάτιση, ώστε να βλέπουμε πόσο φεύγει πετρέλαιο από εδώ, πόσο βενζίνη από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί υπηρετούν τους ολιγάρχες. Και αυτό είναι που με πληγώνει και το λέω με πόνο ψυχής. Και θέλω να πω κάτι, για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε.
1: Να γυρίσουμε σε αυτό ότι συσχετίσατε τις εκλογές με τις προφυλακίσεις.
2: Ναι, διότι δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με 1,80 ή με 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, σας το λέω. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο, αν συνεχιστεί η ιστορία αυτή. Ξέρετε, οι εκλογές πολλές φορές δεν γίνονται συνάρτηση του εσωτερικού μας πεδίου, των εσωτερικών θεμάτων. Γίνονται και από το εξωτερικό παράγοντα.
0: Ωραία.
2: Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
0: Επειδή γύρισε εκλογές, τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ξέρετε, ζητάνε, το ξέρετε βασικά. Σε πολλά καφενεία και σε αυτά που λέμε τα κλειστά γραφεία κλπ.
2: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές, τώρα πάω σε λαϊκή, να ξέρετε. Κάθε μέρα στις λαϊκές
0: δεν το συζητάνε αυτά.
2: Δεν πάει κανένας πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, καλά κάνετε και
2: δεν πα σε λαϊκές, φοβούνται την κοινωνική καταγραφή. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Το μετεκλογικά που λέτε εσείς, λένε, ξέρετε, δεν θέλει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο δεν ξέρω τουλάχιστον Βελόπουλο μετεκλογικά συνεργασία. Γιατί όλη αυτή είναι και η Ελλάδα είναι πιο. Στη δυτική σφαίρα επιρροής, ο Βελόπουλος γλυκοκοιτάει προς την Ρωσία.
2: Ναι, είμαι ερωτευμένος με τη Ρωσία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Σας λέω, τι συζητάνε, γιατί άλλον μην τα συζητάμε μόνο σε καφενεία, να τα βγάζουμε και μπροστά αυτά που συζητάνε.
2: Λέει τώρα, Παπαγιάννη, η συμπάθειά σας κατά πάσα πιθανότητα, η οποία μάλλον λανθάνει για ακόμη μια φορά. Η ελληνική λύση έχει έναν άξονα και ένα οδηγό. Το εθνικό συμφέρον. Αν το εθνικό μας συμφέρον είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Άμα είναι με την Αμερική, θα είμαστε με την Αμερική. Ως σύμμαχος και εταίρος, όχι ως εταίρα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Δένδια χθες να λέει ας πάρει η Τουρκία F-35, αρκεί να υποσχεθεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος, κλαίνε κυρέγγες. Κλαίνε κυρέγγες. Είναι εθνική πολιτική αυτή. Να υποσχεθεί η Τουρκία τι, ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Πότε η υπόσχεση της Τουρκίας έγινε πράξη. Είπαμε να είμαστε δουλικοί.
0: Άρα, αλλά υπάρχει μπορούμε και όριο. Να πείσουμε τον Τραμπ να μην τα πουλήσει.
2: Θα μπορούσαμε να τον πείσουμε αν το δεν το βρίζαμε. Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πλην ημών. Έβριζαν τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος. Τους είχα υπομνήσει, υποσημειώσει, παρακαλέσει. Μην το βρίζετε κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μητσοτάκη τον Τραμπ. Μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε πολλά με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει αυτό που συμφέρει τις ΗΠΑ. Ξέρετε τι λεφτά βγάζουν οι πετρελαιάδες.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλή σχέση με την αμερικανική διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει.
2: Ναι, από το αεροδρόμιο έρθει, έρχεται ο Τραμπ σήμερα.
0: Ο Τραμπ δεν έχει έρθει.
2: Ακόμα τον περιμένουν.
1: Ότι δεν επισκέφτηκε.
2: Παιδιά,
1: την
2: ακόμα
1: Ελλάδα.
2: Τον περιμένουν τον Τραμπ. Μην κοροϊδευόμαστε. Βάλα και την Κυρφόη να κάνει δήλωση.
0: Τον κύριο Παπασταύρου κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπω στι ΗΠΑ, για παράδειγμα. Ενεργειακά.
2: Ο Παπασταύρου.
0: Συμφωνίες.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Παπασταύρου είναι Παπασταύρου.
0: Ναι.
2: Εγώ λέγα τον Τραμπ δεν έχει έρθει.
0: Ναι.
2: Να δω κανένα. Βλέπω με. Σαν του Ινδιάνου
0: και ξέρω αν θα.
2: Αυτό το παιχνιδάκι τη κυβέρνηση έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Τραμπ. Πήγε εκεί πέρα, έκανε ό,τι έκανε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Στην Τουρκία εννοώ. Ακούστε. Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η ελληνική λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική. Θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ δεν τρέχω σε πρεσβείες όπως κάνουν οι άλλοι. Βλέπα τον Τσίπρα να βγαίνει φωτογραφία με την Κυρφόλη και έπεσαν την καρέκλα μου. Γελούσα, παιδιά. Είναι γελίο να βγαίνει με μια πρέσβυρα η φωτογραφία για να τη δείξει σε ποιον. ότι είσαι φιλοαμερικανός.
1: Μια θεσμική συνάντηση.
2: Γιατί ποιος είναι ο Τσίπρας? Έχει κόμμα του κοινοβουλίου.
0: Εκτός κοινοβουλίου.
2: Επειδή τον παρουσιάζετε εσείς όπως τα υπόλοιπα κανάλια
1: και
2: βομβαρδίζετε και κάνετε πλήση εγκεφάλου έμεση.
0: Είναι δεύτερος, όλο δημοσκοπήσω.
2: Όχι.
1: Τι μας καταλογίζετε τώρα, κύριε Βελοπούλου?
2: Όχι. Με βάση δημοσκοπήσεις να κλέβουμε και θα βλέπουμε και τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Εκλογές είναι εκλογές. Έγιναν 4,5% έχει Ελληνική Λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας ποιος είναι, ρε παιδιά? Ούτε καν βουλευτής είναι ο άνθρωπος. Ένας άνεργος πολίτης είναι. Πολίτης. Το καταλαβαίνουμε. Το να τρέχεις μέσα από την Κιλφόιλ, να βγάζεις φωτογραφιούλα και να τρέχεις από εδώ και από εκεί για να γλύφεις τον αμερικανικό παράγοντα, το θεωρώ γελίο.
1: Εσύ συμφωνείτε με την αύξηση και των δαπανών για τον ήθελα, ΝΑΤΟ?
2: Θα σας πω τώρα. Εμείς θα δίνουμε έτσι και λέω τα λεφτά στο ΝΑΤΟ.
0: Τρία μας, τώρα πάμε στο 5.
2: Μια χαρά είμαστε. Και παραπάνω είμαστε. 3,6 έχουμε γίνει.
1: Ναι. Να πάμε στο 4,5.
2: Αυτό εδώ μου το έστειλε αξιωματικός Ιταλός.
0: Σε μια Μασεντόνια ανάρμη διαβάζω.
2: voicenews.gr. Ας το διαβάσουν λίγο το άρθρο. Ο Ιταλός, ο φίλος μου, φιλέλληνας.
0: Τι φωτογραφίζει, το κύριο τι είναι?
2: Είναι σε άσκηση που κάνουν μαζί. Είναι ο Σκοπιανός αξιωματικός που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή είναι η κατάρτιση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ασκήσεις
0: μικρές. Η συμφωνία των Πρεσπών τους επιτρέπει, μα μακεδονικό
2: όχι,
0: να λένε.
2: Όχι,
0: δεν λέει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι η κατάρτιση μας. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα.
0: Εγώ λέω ότι λέει συμφωνία των Πρεσπών.
2: Άστε.
0: Θέλω την προσωπική μου γνώμη.
2: Μια συμφωνία κακή την αλλάζει. Και παλεύεις για να αλλάξει, όπως κάνουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν πολιτική εθνική. Εμείς δεν κάνουμε εθνική πολιτική, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Στην πολιτική τους και στην επιβίωσή τους στην πολιτική. Επιβιώνουν και οι δυο και τρέφονται ένας από τον άλλον. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζει Μητσοτάκη, βγαίνει Τσίπρας. Στην πολιτική εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλην της ελληνικής λύσης. Που έχει διαμορφωμένη άποψη και αντίληψη. Έλεγα στον Πρωθυπουργό και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Ότι πραγματικά απορώ με την ανικανότητά μας. Έχουμε φωτιές ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε τα ελικόπτερά μας να πετούν το βράδυ? Δεν πετάνε το βράδυ. Καθυλώνονται. Με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το έκαναν οι Αμερικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ούγγροι, το έκαναν πολλές χώρες. Έχουμε τα Αγκούστα Μπέλ. Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για πυρόσβεση το βράδυ. Με ένα μηχάνημα είναι. Και δεν το κάνουνε. Και το βράδυ καίγονται τα δάση και δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν πετάνε τα μέσα μας. Τους έκανα την πρόταση. Πάμφτινη. Τίποτα. Ούτε αυτό αντιγράφουν. Και καίγονται δάση, καίγονται περιουσίες, χάνονται και ανθρώπινες ζωές.
0: Και αυτά
2: με ενοχλούν, ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε
2: γι' αυτό
0: πολύ.
2: Είμαστε η στιβαρή μελλοντική κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική σταθερά. Ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα λέει το εξής. Σαμαράς παίρνει από την Ελλάδα, από τον Βελόπουλο. Όπως κάνουν πάντοτε. Βγαίνει ένα νέο υποκομματίδιο που φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος, θα πάρει από τον Βελόπουλο. Από τον Βελόπουλο και την Ελληνική δεν παίρνει κανένας. Τσιμεντωμένοι είμαστε και θα κυβερνήσουμε.
0: Αυτό το πει και ο Παγύρης. Είστε το ποστό, είναι σημαντικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι μας βρίζουν, όλοι μας αντιγράφουν, όλοι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν με αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Το ισχυρό σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαντλείται τελικώς σε κυβερνητικά παρακάλια προς τις επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς. Την πρωτοβουλία την ονόμασαν εθνική, προφανώς επειδή η ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρόβλημα, ενώ από την άλλη πλευρά οι μειώσεις είναι εθελοντικές, η επισήμανση μεταξύ άλλων από πλευράς Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την ασχροκέρδεια στη χώρα, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών, που ειλικρινά είναι απελπισμένη και δυστυχισμένη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μετά και την επίσκεψή του σε Λαϊκή Αγορά στα Βρυλίσια, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει σήμερα το πρωί η Ρένα Δούρου. Ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα μεταξύ άλλων τονίζει ότι διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. 3 άτομα συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας για υπόθεση κατεξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση μετά από μεγάλη έρευνα που κράτησε περίπου 2 χρόνια και αφορούσε σειρά πυρκαγιών στην περιοχή. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος αποδεικτικού υλικού, όπως καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από προηγούμενα συμβάντα, πληροφορίες

0: και δεδομένα από ειδικές ανακριτικές ενέργειες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο αλλοδαποί ηλικίας 28 και 19 ετών, οι οποίοι στο κέντρο της πόλης αποπειράθηκαν να διαρρήξουν για ταχύ αυτοκίνητο. Πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από περιπολούντες αστυνομικούς και συνελήφθησαν παρά την προσπάθειά τους να διαφυγούν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή της επάλξης με τον Κώστα Χιτά.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ,
7: για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
14: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
12: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Ο σταθμός της αλήθειας.
17: Παρηγοριά στον άρρωστο.
18: Φως στο τούνελ.
19: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
0: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
3: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
4: Η αντικειμενική ενημέρωση.
2: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
7: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
5: Αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φάρος της αλήθειας.
11: Παρηγοριά, ελπίδα.
16: Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
21: Στις επάλξεις. Κάθε Σάββατο στις 12 με τον Κώστα Χίτα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus στους 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, ως και τη μία θα είμαστε παρέα. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Κατά μεσής του καλοκαιριού, στην καρδιά πραγματικά του καλοκαιριού. Καλή απόλαυση σε όσους είστε εκτός πόλεως και προτιμήσατε τις παραλίες, και καλή δύναμη σε όσους μείνατε μέσα, εντός των τυχών εννοώ, να περάσετε όμορφα. Η πόλη έχει να δώσει ωραία. Υπάρχει και αυτό που λέμε αστικές διακοπές. Ωραίο είναι γι' αυτό. Λοιπόν, σε περιπτώσει είμαστε ακόμα εδώ στα όπλα, συνεχίζουμε. Και θα προχωράμε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να θυμίσω για εσάς. Είναι το Viber στο 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Και φυσικά υπάρχει και η. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook. Θα μας πει ο ηχολήπτης όταν είναι έτοιμος. Να σας το παρουσιάσω και αυτό. Για να μπορείτε να επικοινωνείτε και από την. Με αυτόν τον τρόπο. Σε πρώτη φάση αυτά. Θα ξεκινήσω γρήγορα. Καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε λίγο αυτά. Να πούμε λίγο αυτά που θέλουμε εμείς και φυσικά να σχολιάζετε και να συμμετέχετε κι εσείς με τις. Αλέξανδρε, σε ακούω, αγόρι μου. Σε ακούω και κάνω εκπομπή. Προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, ο ηχολήπτης είναι λίγο θορυβώδης. Λοιπόν, ξεκινάω, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά αυτά που ζούμε είναι απίστευτα. Πολύ σύντομο σχόλιο για το ένα κομμάτι. Το οποίο έχει να κάνει με τις δικογραφίες που ήρθαν. Εγώ θα πω, το ξέρω, είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό το θέμα με τις υποκλοπές κτλ. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα βαρύ χτύπημα στη δημοκρατία. Δεν θέλω τον. Αλέξανδρε μου, τον ακούω, αγόρι μου. Ή κλείς την πόρτα. Δεν μπορεί να γίνει το αγοράκι μου γλυκό. Λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι περισσότεροι από εσάς λέτε ναι, είναι σημαντικό θέμα, αλλά εμένα ρε Κώστα με ενδιαφέρει τσέπη μου, με ενδιαφέρει να τη βγάζει η οικογένειά μου, με ενδιαφέρει να πληρώνω λιγότερους φόρους. Το ξαναλέω και ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι πολύ σύντομο το σχόλιο. Αλλά παραμένει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί ειλικρινά. Θα σας πω την πρώτη μου αντίδραση. Όταν χθες το μεσημέρι, χθες ή προχθές την Παρασκευή. Την Πέμπτη. Προχθές, έχω χάσει και τις μέρες. Χθες ήρθα από Αθήνα το απόγευμα, ναι. Όταν λοιπόν την Πέμπτη το πρωί, εκεί 11, 12, 1, 2 ώρα ήταν, ήμασταν στη Βουλή, και διότι υπήρχε ολομέλεια. Κάποια στιγμή βλέπω στην τηλεόραση αυτό, ότι άρχισα να με παίρνουν δημοσιογράφη τηλέφωνο βασικά. Από μέσα εκεί, οι κοινοβουλευτικοί συντάχτες. Έλα, ρε, τι γίνεται, κύριε Χίτα, μήπως μάθατε, λέει, ποιοι είναι η δικογραφία, ποιοι τέσσερις κτλ. Ρε, παιδιά, λέω, εμένα ρωτάτε. Άρα, λοιπόν, τέσσερις παραπέμπονται. Η πρώτη μου αντίδραση, χωρίς να ακούσω καμία δήλωση, χωρίς να διαβάσω καμία. Ανακοίνωση που βγάλαν μετά οι βουλευτές, χωρίς να δω καμία αντίδραση από τα κόμματα. Μιλώντας εκεί με συνεργάτες, με φίλους εκεί στο κόμμα μέσα και τα λοιπά στη Βουλή, λέω, ορίστε, εγώ δεν ξέρω αν ένα θόη δεν είναι, αλλά αυτό που διέπραξαν είναι βαρύ, ελαφρύτερο ή βαρύτερο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη. Τώρα, σε βαθμό πλημελήματος, σε βαθμό αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Άρα κάτι υπάρχει. Τώρα, υπάρχει βέβαια και το τεκμήριο της αυτοότητας. Μαζί σας 100-0. Δεν το συζητάω. Αλλά ρε παιδιά, κράτα χαμηλά την μπάλα και πες, περιμένουμε, είμαστε βέβαιοι, λέω εγώ τώρα, για τους δικούς μας, για τους τέσσερις νεοδημοκράτες, οι οποίοι παραπέμπονται. Πες, παιδί μου, ότι εμείς πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, έχουμε εμπιστοσύνη και θα αποδειχθεί η αθωότητα αυτών. Αλλά ρε φίλε, παραπέμπονται. Δηλαδή, τι τρέλα είναι αυτή. Δεν παραπέμπονται. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουνε. Αυτό λέγεται θράσος. Αναγνωρίζω και ξέρω, ειλικρινά το λέω, ότι δυστυχώς για μένα, αλλά δεν πολύ ασχολείστε εσείς. Οι Έλληνες πολίτες, ας το πω έτσι, με την υπόθεση αυτή, σας ενδιαφέρει δικαιολογημένα περισσότερο η οικονομία. Και θα πούμε και πράγματι την οικονομία, όπως λέμε κάθε φορά. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ αυτό το απίθμενο πραγματικά θράσος των κυβερνώντων να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Μαρινάκη να πανηγυρίζει, να ανοίγει σαμπάνιες. Με τέσσερις να έχουν παραπεμφθεί, αυτός θα πανηγυρίζει. Δεν είναι απίστευτο. Δεν είναι απίστευτο. Τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω. Και προσπαθούν γενικά με επικοινωνία και με τεχνάσματα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παρουσιάζοντας εμείς το πρόγραμμά μας, πώς θα καταφέρουμε, πόσο κοστολογείται ακριβώς. Θυμάστε τα χρονολογία, δεν ξέρω αν ακούτε οι ίδιοι, είστε περισσότεροι ή κάθε φορά διαφορετικοί και πρέπει να τα λέω συνέχεια. Πώς, για παράδειγμα, θα δώσουμε ή πόσο κοστίζει για να δώσουμε όταν κυβερνήσουμε τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Δηλαδή η κουβέντα που έχει γίνει τις προάλλες στη Βουλή με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι πραγματικά τραγικά. Με ενημερώνω ότι ξεκίνησε και η ζωντανή μετάδοση με καθυστέρηση. Τι να κάνουμε τώρα. Όποιος προλάβει, μπείτε. Παιδιά, τι να σας πω, μπείτε στο Facebook για πολύ λίγο. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκπομπής. Τώρα μπορείτε να μπείτε. Κακώς το βάλαμε τώρα, έχει πάει 25 ώρα. Δηλαδή έπρεπε την αρχή να έχει ξεκινήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπείτε στο Facebook του Focus FM. Facebook Focus FM. Η ζωντανή μετάδοση εκπομπής μέσα από το στούντιο. Έχετε εικόνα, έχετε και ήχο. Και φυσικά μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνείτε μέσα από εκεί για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε, να τα διαβάσω βασικά στην διάρκεια της εκπομπής. Χαμηλώνω κι εγώ από εδώ. Βλέπω ότι ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση. Οτιδήποτε μπορείτε να μπείτε όποιος θέλει. Και φυσικά και στο Viber στο 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Να ανοίξω λίγο όλα τα παράθυρα για να συνεχίσω. Μισό λεπτό. Εδώ. Εδώ και εδώ. Ωραία. Βγαίνει ο Μητσοτάκης προχθές και λέει: η συνταξιοδοτική δαπάνη, ακούστε, εμείς είχαμε πει ότι είναι γύρω στο 1,4 η συντάξη το δις το χρόνο και γύρω στο 1,2, 1,1 ο 13ος μισθός. Δηλαδή είναι μια δαπάνη ετήσια περί των 2,5 δισεκατομμύριων. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: η συνταξιοδοτική δαπάνη, λέει, για το 26, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 26, εκτιμάται στα 35,4 δις ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, λέει, αυτό είναι 2,95 δις. Ακούστε τώρα. 2,95 δις. Ναι ρε παιδιά, αλλά μόνο το 50% των συντάξεων πληρώνεται από το κράτος. Το υπόλοιπο 50% πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ. Οπότε από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. Δηλαδή δεν μου το παρουσιάζει το σύνολο, ρε φίλε, το κόστος. Γιατί το κράτος θα επιβαρυνθεί με το μισό από αυτό ποσό. Το άλλο μισό το πληρώνουν οι άνθρωποι από τις εισφορές τους, τις ίδιες εισφορές τους. Και οι εισφορές αυτές ανήλθαν, κυρίες και κύριοι, για το 2025 στα 16,2 δισεκατομμύρια μόνο για το 25 και αυξάνονται συνεχώς. Και ξέρετε γιατί αυξάνονται συνεχώς? Κυρίως λόγω, ακούστε τώρα εδώ, φοβερό στοιχείο, λόγω της μείωσης της ανεργίας των 298.600 συνταξιούχων. Δηλαδή 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται, είναι συνταξιούχοι αλλά εργάζονται για να επιβιώσουν. Γιατί? Λόγω των συντάξεων πείνας που έχουν οι άνθρωποι που εισπράττουν και δεν καλύπτουν το θηριώδη πληθωρισμό που έχει τσακίσει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική οικονομία. Επομένως, η 13η σύνταξη όσον αφορά το κράτος θα επιβάρυνε με τα μισά, με δεδομένο ότι η συνολική ετήσια δαπάνη για τις κύριες συντάξεις το 25 ανήλθε στα 29,95 δις και κοστίζει το κράτος τα μισά, η 13η σύνταξη θα του κόστιζε περίπου ό,τι έχουμε πει εμείς ως ελληνική λύση, γιατί είμαστε το μόνο πραγματικά σοβαρό κόμμα, παιδιά. Τα έχουμε πει 100 φορές, 1,25 δις. Τόσο έχουμε πει. Σας είπαμε. Και συντάξεις και μισθοί είναι περίπου στα 2,5 δις. Βέβαια τώρα, αν το κράτος, εδώ υπάρχει το άλλο βέβαια όμως, το κράτος τι κάνει? Βάζει το βρωμόχερό του στα αποθεματικά του ΕΦΚΑ. Έχει πάρει τα λεφτά από εκεί όλα και καλά, τα δανείζεται. Περίπου 65 δισεκατομμύρια. Καλύπτει πάγιες ανάγκες το κράτος από αυτά τα χρήματα. Ή πάγιες ανάγκες καλύπτει, ή την πρόωρη εξόφληση των δανειστών. Και θεωρεί πως το κράτος, πως τα χρήματα αυτά των ασφαλισμένων από τις κρατήσεις είναι λεφτά του ΕΦΚΑ, αυτά τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ, είναι δικά του, λέει, τα λεφτά αυτά. Και έτσι έχουμε μια τελείως διαστρεβλωμένη πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά το 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, το συνολικό ετήσιο κόστος του 25 ήταν 15,39 δις. κατά την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Από τα 14,79 δις που προϋπολογίζονταν στον προϋπολογισμό, είναι περίπου ούτε άρα είναι μηνιαία 1,28 δις. Άρα τόσο θα κόστιζε ο 13ος μισθός. 1,28 και 1,25 δις η σύνταξη, σας είπαμε, 2,5 δις. Το σωστό λοιπόν θα ήταν να αποφεύγεται ο λαϊκισμός, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και να πειράζουν τα νούμερα και να παίζουν επικοινωνιακά με αυτά. Όπως έγινε πρόσφατα από τα χείλη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη 13η σύνταξη που θα κοστίζει δίθεν στο κράτος 2,5 δις. Και φυσικά να απαντήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με το κόστος σε μια ερώτηση που έχει διατυπωθεί σωστά. Δεν είναι ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι εργαζόμενοι αντικείμενο λαϊκισμού, γιατί έτσι το αντιμετωπίζουν η κυβέρνηση, και δεν είναι και φυσικά οι Έλληνες καθυστερημένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορεί να δοθεί. Και μπορεί να δοθεί. Αλλά, όπως έχουμε πει κυρίες και κύριοι πάρα πολλές φορές, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με την οικονομία. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά τα όρα που σας απασχολούν, αλλά δεν ακούτε, πρέπει να ακούτε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Το μεγαλύτερο, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γεια σας παιδιά, τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω σε λιγάκι. Στέλνετε τα μηνύματά σας, υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε Facebook, Focus FM, στην επίσημη σελίδα μας, στο ραδιόφωνο. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το στούντιο μέσα. Είναι Σάββατο μεσημερά και εδώ είμαστε απίκολοι στην καρδιά του καλοκαιριού και στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος, και αν θέλετε είναι και ο βασικός λόγος που εμείς υποστηρίζουμε ως ελληνική λύση, ότι το οικονομικό μοντέλο το οποίο έχουμε είναι λανθασμένο και πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα χρεοκοπημένο, παροχημένο, αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Το οποίο στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο ζημιογόνο, ακούστε λίγο, ζημιογόνο μοντέλο του τουρισμού που ακολουθούμε. Ερώτηση. Είστε κατά? Όχι βέβαια, γιατί όλοι οι στημένοι, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι κυβερνητικοί, σου λένε αυτό. Μα καλά, είστε κατά τον τουρισμό? Όχι ρε παιδιά, δεν λέμε αυτό. Είμαστε κατά του λανθασμένου οικονομικού μοντέλου που στηρίζεται στο ζημιογόνο τουρισμό. Στο ζημιογόνο, γιατί ο τουρισμός στο τέλος της ημέρας τζιράρεις, τζίρο κάνεις. Παιδιά, είναι σαν να έχεις μια επιχείρηση, εμείς να είμαστε συνέτεροι και να πανηγυρίζουμε σαν ηλίθιοι γιατί κάνουμε τζίρο. Ενώ δεν μας μένει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μένει τίποτα, γιατί όλα φεύγουν πάλι έξω. Είναι το έλλειμμα τρέχουσών συναλλαγών, το οποίο αυξάνεται. Αυξάνεται όταν ο τουρισμός και οι εξαγωγές αυξάνονται λόγω των εισαγωγών. Όταν αυξάνεται ο τουρισμός, αυξάνονται και οι εισαγωγές μας. Γιατί πρέπει όλους αυτούς να τους τακτοποιήσουμε, να τους τιμήσουμε, να τους ταΐσουμε, να τους πλύνουμε, να τους ντύσουμε. Όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι σπράττω το διώχνω έξω, σαν συνάλλαγμα. Ακούστε τα νούμερα. Στο πρώτο τετράμινο του 26. Τετράμινο, που δεν έχω το καλοκαίρι μέσα το βαρύ, εκτοξεύθηκε ξανά το έλλειμμα στα μείον 8,34 δις. Εκτοξεύθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο μείον 8,34 δις. Γεγονός τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξήθηκε για μία φορά ακόμη το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, που έχει ήδη υπερβεί τα 590 δις. Το ακαθάριστο εξωτερικό μας χρέος είναι στα 590 δις. Και αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούν να αυξηθούν και οι μισθοί έτσι. Εάν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, παιδιά, ξανά. Και δεν μπορεί να αποτελεί λύση αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Τι κάνει η κυβέρνηση? Την υπερφορολόγηση για να εισπράττει χρήματα. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, αφού έχει ημερομηνία λήξης και θα εξαντληθεί αυτό όταν όταν ο Έλληνας δεν θα έχει πλέον την ικανότητα να πληρώνει φόρους. Και εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί πέφτουν τίτλοι τέλους. Εκεί πεθαίνεις οικονομικά. Τελειώνεις. Σας τα έχουμε εξηγήσει 100 φορές. Όσο περισσότερο, ξαναλέω, αυξάνεται ο τουρισμός, θα μου πεις και τι να κάνω, να μην έχω τουρισμό? Όχι, φυσικά και να έχεις. Έχουμε πει όμως σύνδεση του πρέπει να φτιάξουμε βιομηχανία τροφίμων. Πρέπει να ανατάξουμε το πρωτογενή μας τομέα. Πρέπει να συνδέσουμε τον τουρισμό με την εγχώρια παραγωγή και το πρωτογενή μας τομέα. Να πάμε στην την τρίτη γενιά και να πάμε και στη μεταποίηση προϊόντων. Και σύνδεση όλων αυτών με τον τουρισμό. Να μένουν χρήματα εδώ. Να δώσω θέσεις εργασίας. Να μένει εδώ πέρα το κεφάλαιο. Το συνάλλαγμα βγαίνει προς τα έξω. Αυτά έχουμε πει 100 φορές. Δεν μας ακούει κανείς. Δεν μας ακούει κανείς. Καλημέρα κύριε Κώστα. Γεια σου, Γιουργάρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα στα βουλευτή της καρδιάς μας, Κωνσταντίνο Χίτα από Διαβατά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στην παρέα. Γεια σου, Βαγγελίτσα. Καλημέρα κύριε βουλευτή, από τη χαμένη Ατλαντίδα δράμα. Πάμε δυνατά. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, γεια σου Κωστή μου και εσύ, να είσαι καλά. Την Κρήτη από το Ηράκλειο. Καλή δύναμη και στο αεροδρόμιο, θα γίνεται χαμός. Καλημέρα στις Ελληνίδες και Έλληνες φίλοι και φίλοι. Γεια σου Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Χίτα. Πάντα σωστός λες το λόγο σου. Προσπαθούμε ρε παιδιά, να μην τουλάχιστον σας πουλάμε παραμύθι. Αυτό. Προσπαθούμε τουλάχιστον να μην σας πουλάμε παραμύθι, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Καλησπέρα κύριε Χίτα, λέει καλή εκπομπή. Γεια σου Πασκουάλ, να είσαι καλά και εσύ φιλαράκο μου. Κύριε Χίτα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω μια απάντηση σε αυτή τη βλακεία που κάνουμε τις δόσεις και τους λογαριασμούς που είναι κλειστούς από αυτό το καθεστώς. Ναι, ρε φίλε, αντί να σε δώσουν μια ανάσα, αντί να σου δώσουν 120 δόσεις να πληρώσεις τα χρέη σου, να σβήσουν προς αυξήσεις και πρόστιμα, αντί να σου δώσουν, να σου αφήσουν τους λογαριασμούς ελεύθερους να μπορέσεις να κινηθείς, μα σε σκοτώνουν με κλειστούς λογαριασμούς, με μην μπορώντας να πληρώσεις τις δόσεις σου, να μην έχεις πρόσβαση σε δανειοδότηση σε 1002. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Καλημέρα Κώστα μου από το Μόναχο. Συνέχισε την αφύπνιση γιατί η Ελλάδα μας πεθαίνει με τα λαθροπιθήκια που μαζεύουν, με τους λαθρομετανάστες που μαζεύουν κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό φίλε. Οικονομία παιδιά, οικονομία. Α, λεφτά. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, μεγάλο κόσμος. Θα σπάσει κάποια στιγμή αυτό να ξέρετε. Αυτό το τεράστιο σπάταλο κράτος. Εσχροκέρδια σου λέει. Τι εσχροκέρδια ρε φίλε. Πέτυχες κάποιον εσχροκερδί. Τι είναι αυτό, σούπερ μάρκετ. Τι είναι βενζινάδικο. Το κλείνω. Πρόσεξε, δεν κλείνω το μαγαζί για 2 μήνες και πάει αυτός μου βγάλει άλλο αφημί μετά, βάζει ένα αυτοφοράκι μπροστά και τελείωσε η υπόθεση. Όχι. Κλείνω το χώρο. Για 3 χρόνια δεν θα ανοίγει. Τέλος κερατά. Να δω τι θα κάνεις. Να δω τι θα κάνεις ρε φίλε. Που τολμάς εσχροκερδί στην πλάτη του πονεμένου ελληνικού λαού που δεν έχει να φάει. Κλείνω το χώρο. Χτυπάω τις τριγωνικές συναλλαγές. Τους αλλάζω τα πετρέλαια. Τι είσαι εσύ, ο τάδε σούπερ μαρκετάς. Σόπαρε, και τι κάνεις. Τι κάνεις. Εκμεταλλεύεσαι τον πόνο και κάνεις τριγωνικές συναλλαγές. Και έχεις τα σούπερ μάρκετ σου. Και έχεις και real estate που νοικιάζεις από σένα. Και είσαι και χοδρέμπορας ταυτόχρονα. Και κάνεις τις τριγωνικές συναλλαγές. Και παρουσιάζεις μηδαμινό περιθώριο κέρδους. Και βαράς τιμές στο Θεό εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Θα σε κλείσω, ρε. Θα σε κλείσω κερατά. Α, δεν τολμάνε. Δεν τολμάνε. Δεν τολμάνε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφω σε λίγο. Τα μηνύματά σας στο Viber, κυρίες και κύριοι, στο 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484 τα μηνύματα στο Viber. Και φυσικά υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε τώρα Facebook. Focus FM, εικόνα ήχος μέσα στο στούντιο. Τα μηνύματά σας και εκεί. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς
24: που υπάρχει.
25: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον Focus στους 103,6 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Παρέα θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Καλημέρα καρδιάς, λέει κύριε Χίτα. Υγεία και δύναμη ψυχής. Εύχομαι ολόψυχα. Γεια σου Κατερίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Στέλλα και σε σένα. Καλημέρα κύριε Χίτα και σε όλους τους φίλους. Να είστε καλά παιδιά. Χίτα λέει με τα σκοπιανά φορτηγά που μας πήραν όλες τις... Δεν βλέπω γέρασα τις δουλειές. Τι κάνουμε, λέει, και είναι εντελώς παράνομα στην Ελλάδα. Κάνει καμιά ερώτηση στη Βουλή. Δεν εννοείς για τους λιγνίτες, φίλε, για τους λιγνίτες. Και Δημήτρη, για τους λιγνίτες εννοείς που κουβαλάνε πάνω στα Σκόπια. Διευκρίνησε το μολύγο και φυσικά να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή. Αμέσως, καλησπέρα Κώστα από τη Βαβαρία. Το 19 ψήφισα Βελόπουλο με κάποιο δισταγμό, αλλά τελικά δικαιώνομαι, λέει, συνέχεια με την επιλογή μου. Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδιά, να μην σας απογοητεύουμε. Χάι, λέει, καλημέρα, μπράβο κύριε Χίτα από Σύρο. Γεια σου, ρε φιλαράκο από τη Σύρο μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, κυρίες και κύριοι? Έβλεπα προχθές ένα στατιστικό το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό. Τρομακτικό. Στην ουρά για πληστηριασμό. Περιμένουν δηλαδή για πληστηριασμό στην ουρά αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για αυτά που έχουν ήδη πληστηριαστεί. Όχι, όχι. Για πληστηριασμό. 300.000 ακίνητα στο πρώτο τρίμηνο του 26. 300.000 ακίνητα, παιδιά. Τα περισσότερα, να ξέρετε, διατίθεται με τεράστια έκπτωση σε εταιρείες real estate. Και αυτές οι εταιρείες real estate ανήκουν στους ομίλους των εισπρακτικών εταιριών. Φοβερό. Αυτό δεν μπορεί, ρε φίλε, να το παρακολουθεί σαν κράτος αμέτωχος. Είναι η μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών των Ελλήνων. Η μεγαλύτερη ληστεία. Και μετά έχεις την κυβέρνηση να σου λέει είναι πρόβλημα το στεγαστικό και έχουμε έλλειψη κατοικιών. Τι έλλειψη κατοικιών, ρε φίλε? Τι έλλειψη κατοικιών? Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μία. Σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα υπήρχε υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Να σας αναφέρω, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι το 2019 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ήταν 75%. Το 2019, θυμίζω, είναι η χρονιά που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Το 2025 η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα πήγε στο 69%. Από το 75 στο 69. Χάθηκαν δηλαδή 6 μονάδες. Για κάθε μονάδα αντιστοιχούν 43.000 σπίτια. Οι 6 μονάδες είναι 258.000 σπίτια, παιδιά, που χάθηκαν από ελληνικά χέρια. Χάθηκαν. Είναι τόσα όσα λείπουν αυτή τη στιγμή από την αγορά. Αν τα ρίξεις στην αγορά, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι το πρόβλημα της κατοικίας. Και θα πέσουν και τιμές και όλα. Πληστηριασμοί, Airbnb κτλ. Αλλάζει χέρια η πατρίδα μας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Παιδιά, θα τα λέμε, θα τα ξαναλέμε. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη και οι πολίτες, και πλέον προς τις εκλογές, στο δρόμο προς τις εκλογές, είστε όλοι υπεύθυνοι. Να ξέρετε. Μην λέτε μετά πάλι, α, η πολιτική, λέει, transport Ελλάδα, Ευρώπη και πίσω, λέει. Οι ίδιες τράπεζες, λέει, έχουν κάνει τη δουλειά, αυτές φταίνε για τις απάτες με τους λογαριασμούς που κάνουν κλοπές χρημάτων, έχω στοιχεία. Ναι ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι, δεν πρέπει το κράτος να αντιδράσει σε αυτό? Μπορεί να αφήσεις τον πολίτη έρμεο των τραπεζών? Είναι δυνατόν να τον αφήσεις έρμεο των τραπεζών τον πολίτη? Ανυπεράσπιστο. Παιδιά, ήμουνα στη Βουλή της προάλλης. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και πήρε το λόγο, εγώ δεν θα σας πω τώρα, θα μιλήσω μόνο πολιτικά. Ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Παιδιά, όταν τον άκουγα να μιλάει, έπλεξε το εγκόμιο των τραπεζών. Το πόσο καλές είναι οι τράπεζες. Το πόσο έχουν υποφέρει κι αυτές. Πώς κινδύνευσαν και αυτές να χάσουν τα λεφτά τους με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Και για ποιο λόγο, δικαιολογημένα τους έχουμε επιβάλει τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή να μην πληρώνουν φόρο οι τράπεζες. Εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ αδυνατώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση πλέον. Αδυνατώ, δεν μπορώ.
Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ θα σας πω κάτι, τον βλέπω, δηλαδή δεν σταματάει. Τώρα, Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα πήγε σε 4 διαφορετικές λαϊκές που ήταν μέσα εδώ. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Μαχητής, ακούραστος και πολύ δυνατή αγάπη, εισπράττει και στήριξη από τους Έλληνες πολίτες. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο.

0: Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής που σημαίνει ότι θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως είδαν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος κύπη που θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρκος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει και ρωτάω την κυβέρνησή σας ένα blackout, όπως έγινε στην Ισπανία, και εκείνος ο κακομύρης, ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας, έλεγε δεν μπορούσα να αγοράσω ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσα να πληρώσω πλαστικό χρήμα. Πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε. Μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα. Και θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι αντιδημοκρατικοί κίνδυνοι. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Snowden. Κίνδυνος πρώτος. Αν κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε οπουδήποτε, από τις δραστηριότητες στο δίκτυο που κάνουμε, τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει σε κάποιον και εκεί που θέλει, οι αγορές, οι συνδέσεις μας, οι φίλοι μας, οι απόψεις μας, η αποδοκιμασία, η επιδικαιωμασία, η ιδεολογική μας. Αν αυτό δεν αρέσει σε αυτόν που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα, τον παντόπτη που λέω εγώ στο ψηφιακό κράτος, θα μπορεί πλέον να σου κόβει το εισιτήριο στο αεροπλάνο, να σου λέει δεν ταξιδεύεις. Θα μπορεί να σου λέει δεν μπαίνεις στο λεωφορείο. Εδώ ήταν ο Τουρνάς προχθές που έλεγε ότι αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό θα πάρετε μισθό. Ποιος είσαι ρε Τουρνά που επειδή δεν θα πάρω προσωπικό αριθμό εγώ θα μου κόψει το μισθό? Ποιος είσαι εσύ επιτέλους? Ποιος? Και δεν ξέρω καν αν είναι εκλεγμένος κιόλας. Διορισμένος. Θα σου λέει ο άλλος δεν είσαι καλό παιδί, δεν θα μπει στο λεωφορείο και στο ταξί. Δεν θα πάρεις διαβατήριο. Μπορεί πλέον να μην είσαι και επιλέξιμος για τη δουλειά. Γιατί η εταιρεία έχει αγοράσει τα δεδομένα και βλέπει ότι εσύ είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Είσαι απέναντι στον εργοδότη. Θα σου λέει άλλος, δεν μου αρέσει η άποψή σου. Μπορεί στο δημόσιο να μην σε προσλαμβάνει άλλος. Δεν είσαι δικό μας παιδί και φαίνεται από αυτά που γράφεις. Κίνδυνος δεύτερος. Τα αρχεία δραστηριότητας, αυτά που η κυβέρνηση ονομάζει με τα δεδομένα, δημιουργούνται και μοιράζονται, φίλες και φίλοι. Συλλέγονται, υποκλέπτονται από εταιρείες και κυβερνήσεις. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας. Πάμε στο ψηφιακό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τη ΦΥΤ προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων. Δηλαδή, θα ξέρουν ό,τι αγόρασα από το περίπτερο μέχρι το ό,τι έδωσα για να πάρω τσιγάρα. Αυτό είναι φυλακή Αυτό είναι φάρματο ζώων και ζώα δεν είναι οι άνθρωποι, καταλάβετε το. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, το ζώο είναι ζώο. Σε λίγο θα μας τσιπάρετε κιόλας για το καλό μας. Το μέλλον που ετοιμάζεται είναι μια μεγάλη φάρματο ζώων, στην οποία αντιτίθεται η ελληνική λύση στα ναρά. Διότι ο άνθρωπος έχει ιδιοπροσωπία, έχει προσωπικότητα, έχει πνεύμα και ψυχή. Δεν είναι νούμερο, δεν είναι αριθμός. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Όλοι καταπίνουν αμάσιτο το ψηφιακό χρήμα, την προσωπική κάρτα. Γιατί? Διότι είναι συστημική. Θέλουν κάμερες υποχρεωτικές σε όλα τα αυτοκίνητα με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Καινούριο δεδομένο. Θα κοιτάει και μέσα η κάμερα και έξω. Τα νέα αυτοκίνητα έτσι θα λειτουργούν. Θέλουν chat control. Θέλουν ψηφιακό ευρώ σε τελική φάση. Ψηφιακή ταυτότητα. Βιομετρική επανάληψη ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου σε δημοσίους χώρους. Κάμερα στο αυτοκίνητό μας. Κάμερα στο πρόσωπό μας. Ψηφιακή φάρμα ζώων. Επαναλαμβάνω και προκαταλαμβάνω. Και προειδοποιώ, έρχονται δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα. Έρχονται δύσκολες μέρες για όλους τους ανθρώπους. Μην το επιτρέψει η Ελληνική Βουλή τουλάχιστον αυτό να εφαρμοστεί. Οδηγούμαστε σε έναν ευρωχιτλερισμό. Αποφασίζει η Ούρσουλα, την οποία ψήφισε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με την ανοχή του Τσίπρα και της παρέας του, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και εκτελούν όλοι οι υπόλοιποι. Η δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε κουκλοθέατρο. Κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν τεχνολογική και άλλη δυνατότητα να χειραγωγούν πολίτες ψηφοφόρους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά. Και γιατί δεν θέλουμε ένα προσωπικό αριθμό? Υπάρχουν άπειρα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ανωνυμία. Μόνιμη καταγραφή κάθε πτυχής της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε, όπου κινούμαστε, όπου πορευόμαστε, ό,τι λέμε καταγράφεται. Από αγορές, μετακινήσεις, ιατρικές πράξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Και το χειρότερο απ' όλα, όλο αυτό δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Υπάρχει ΕΣΑΗ. Η ακραία εξάρτηση από το κράτος, ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τον κύριο Βιλιάρδο. Εννοούμε τον Bill Gates και όλα αυτά τα παιδάκια που εφαρμόζουν απάνθρωπα αντιδημοκρατικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε πολίτης που διαχειρίζει τα δεδομένα αυτά μαζί με το κράτος μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου παγώσουν μετακινήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Θέλετε παράδειγμα? Στον Καναδά, όταν γινόταν η αντιδράση των φορτηγατζίδων και πήγαιναν προς τα κάτω στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά, με ένα κουμπί ο Τριντό τους έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούσαν να βάλουν βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Με συνέπεια να επιστρέψουν. Έτσι θέλετε τη δημοκρατία? Με τα κουμπιά να απαγορεύετε διαδηλώσεις, να απαγορεύετε διαμαρτυρίες, να φημώνετε πολίτες? Δεν θα το επιτρέψουμε. Και εδώ να πω κάτι. Έχουμε αφημί, έχουμε άμκα, έχουμε ταυτότητα, έχουμε IBAN. Και θέλετε να μας πείσετε ότι είναι καλύτερα να βάλουμε τα πάντα σε ένα αριθμό, σε ένα χρηματοκιβώτιο, αντί για τέσσερα κλειδιά και τέσσερις κωδικούς, να έχουμε έναν μόνο. Γελάνε όλοι οι hackers του ντουνιά. Θα γίνει το πανηγύρι του hacker. Θα χάνονται λεφτά, θα χάνονται δεδομένα, θα μπαίνει και θα υποκλέπει ο καθένας από την τράπεζα ό,τι θέλει. Και μια αντίφαση. Γιατί τέτοια αγωνία να τα εφαρμόσετε μόνο στην Ελλάδα, στους Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν ταυτότητες, τους υποχρεώνεται να έχουν προσωπικό αριθμό. Ρωτώ, οι λαθρομετανάστες θα έχουν προσωπικό αριθμό? Ρωτώ, γιατί τον Έλληνα τον εμβολιάσατε με το ζόρι. Οι λαθρομετανάστες δεν εμβολιάστηκαν. Αυτά να τα κάνετε στα 2 εκατομμύρια λαθρομεταναστών με τα 10 επίθετα, τα 20 ονόματα που δεν μπορείτε να τους βρείτε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, άλλη μια εξαιρετική ομιλία του στην Βουλή των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα πορευτούμε και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη. Έχουμε ακόμα μέχρι να κλείσει η Βουλή με σκληρές μάχες εκεί. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλή συνέχεια στο Σάββατό σας να έχετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και πρώτα Θεός, εμείς θα λέμε στο επόμενο ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό. Γεια χαρά.

0: στη La Guaira. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία για Αποκλιμάκωση των Τιμών με χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση. Την πρωτοβουλία την ονόμασαν εθνική, προφανώς επειδή ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρόβλημα. Ενώ από την άλλη πλευρά οι μειώσεις είναι εθελοντικές, επισημαίνει μεταξύ άλλων το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την αισχροκέρδεια στη χώρα, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών, που ειλικρινά είναι απελπισμένη και δυστυχισμένη, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ισχύ από σήμερα για τους φορολογούμενους η δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών. Μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 19χρονο σημειώθηκε στη Χαλκιδική λίγες μόνο ώρες μετά το δυστύχημα με νεκρό 23χρονο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σημειώθηκε σύγκρουση δύο γιοταχύς στο δρόμο από Πολύχρονο προς Χανιώτη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του ενός οχήματος. Ο 19χρονος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κρήτης και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, ενώ αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Σε άνοδο η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
2: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9+3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο

0: Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
8: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
9: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστεος 25 χρόνια.
10: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις, πλέον είναι 40.
9: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
11: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
12: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
13: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
14: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους έχουν συντονιστεί.

Πάρα πολλές φορές έχω εξηγήσει πώς μπορεί να κουραστεί η ψυχή. Πώς μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο ο άνθρωπος και να μην θέλει πλέον να ακούει τίποτα για κανέναν, να μην θέλει πλέον να ασχοληθεί ενεργά. Γιατί είναι αυτό που λέμε, μας έχετε πρίξει. Είναι αυτό που λέμε, όλοι λένε ψέματα. Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας κοιτάει την προσωπική του ζωή. Την παρτούλα του. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να ασχοληθείς? Τι γίνεται όμως όταν είναι υποχρέωσή σου να σταθείς όρθιος κόντρα σε όλα αυτά για το κοινό καλό? Τότε τι κάνουμε? Τους τρελούς? Τους παλαβούς? Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Στην ουσία έθελο τυφλούμε? Γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Έλληνας έθελο τυφλεί εσκεμένα. Γιατί δεν τον βολεύει να ασχοληθεί, γιατί βαριέται.

γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις και το αναβάλει. Φυσικά απογοητεύεται, όπως απογοητεύομαι και εγώ, όταν βλέπεις τώρα εδώ πέρα όλους αυτούς που σου πουλούσαν επανάσταση, όλους αυτούς που σου πουλούσαν αγώνα να κατεβαίνουν υποψήφοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση έχεις ανακτήσει κι εσύ. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που όντως είναι πολιτικοί. Γιατί κάποιοι είναι πραγματικά πολιτικοί. Δεν είναι πολιτικοί απατεώνες όπως οι υπόλοιποι. Γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνήθως το διαλέγει ο λαός, ο πραγματικός πολιτικός, για να τον εκπροσωπεί. Και εννοείται ότι ο ρόλος του είναι να ακούει τι λέει ο κόσμος και να πράττει ανάλογα. Δεν είναι να βγαίνει στα πάνελ και να φωνάζει και να τσιρίζει και να κάνει κόλπα, ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα. Προέρχεται από τη λέξη πόλης η λέξη πολιτικός. Η πόλη, το κράτος στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχή η αρχική λέξη ήταν πόλης. Μετά αυτός που ανήκει στην πόλη ονομαζόταν πολίτης, όπως και σήμερα. Και αυτός που αφορά τον πολίτη ή την πόλη είναι ο πολιτικός. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. Ενδιαφέρονται σήμερα οι πολιτικοί για εμάς? Ενδιαφέρονται για την πόλη, για το κράτος δηλαδή? Ή ενδιαφέρονται για το χρήμα και τη δόξα και δέχονται εντολές από τον καθένα μόνο και μόνο για να παραμείνουν στην καρέκλα? Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχω πολλά παραδείγματα. Και θα κάνω σήμερα μια ανάλυση και για τους Σαμαράδες και για τους υποψήφιους του Σαμαρά και για κάτι συνδικαλιστές οι οποίοι γυρνάνε τον μπιφτέκι στο 90 και ξεχνάνε ό,τι λέγανε. Γιατί έχω απογοητευτεί και από τους αγρότες, θα τα πω και αυτά. Θα τα πω και αυτά για τους αγρότες, περίμενε. Πρώτα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, διότι χθες έκανα μια ανάλυση γρήγορα στο τέλος της πρώτης ώρας για τον οργανισμό και την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Και κάποιοι δεν το κατάλαβαν καλά και άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να λένε: Γρηγόρη, αν μπορείς ξανακάνε αυτή την ανάλυση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το Παντουρκικό Συμβούλιο και με την Ουκρανία. Και εννοείται ότι άμα κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι, θα κάνω αυτή την ανάλυση άλλη μια φορά για να μπορέσετε λίγο να μπείτε στο νόημα, γιατί δεν έχει καμία ουσία η Ελλάδα να συμμετέχει σε πολέμους από τους οποίους δεν κερδίζει κάτι και φυσικά σε πολέμους από τους οποίους δεν εκτιμάται η συνεισφορά. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες δεν εκτιμάνε την Ελλάδα. Προχθές λοιπόν, πριν μια εβδομάδα σχεδόν, στις 8 Ιουλίου, τελείωσε στη Χάγη η 33η ετήσια σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Όπως είπα και πριν, ο ΟΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός Ασφάλεια Συνεργασία Ευρώπη. Δηλαδή, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο ΟΑΣΕ. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, λοιπόν, φίλοι μου, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν πήγαν και προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης. Και του μιλούσαν για αρκετή ώρα και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι υπάρχει μία ανάγκη να γίνει διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας για να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες. Κάνω αργά την ανάλυση για να την καταλάβετε όλοι. Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν λοιπόν πήγαν και πιάσαν τον πρόεδρο της συνέλευσης, τον Ισπανό, και του είπανε: έχουμε ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας. Και τον έπεισαν τελικά να υιοθετήσει αυτό το αίτημά τους για να υπάρχει συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά ως επίσημου
παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Ξαναλέω τι είναι το Τουρκπα. Ο Τουρκπα είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός που μέσα είναι όλα τα τουρκογενή κράτη. Το Ουσμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Κυργιστάν, το Καζακστάν και άλλες χώρες. Όλα τα τουρκογενή κράτη και η Τουρκία εννοείται. Γιατί δημιουργήσανε, γιατί υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο, για να είναι, να υπάρχει αυτή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. Να υπάρχουν δηλαδή συνεργασία, συνεργασίες, δηλαδή να έχουν κοινό σκοπό αυτά τα τουρκογενή κράτη. Στο μυαλό σας να έχετε ότι είναι σαν ακόμα να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου όλα αυτά τα κράτη συνεργάζονται για το καλό, για το κοινό καλό. Εντάξει, μέχρι εδώ. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό που κάνει κουμάντο η Τουρκία, έχει βάλει εσκεμμένα ο Ερντογάν ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Το ψευδοκράτος που λειτουργεί παράνομα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Ισπανός πρόεδρος προφανώς δεν τον ενδιαφέρει για το ψευδοκράτος. Δεν τον ενδιαφέρει το τι λέει η Ελλάδα. Και έθεσε αυτό το ζήτημα στη συνέλευση και είπε: εδώ πέρα έχουμε ένα αίτημα από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με τους οργανισμούς της Ευρασίας, για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο που έχει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Και φυσικά έτρεξαν να υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Υποστήριξαν αυτό το αίτημα οι Ρουμάνοι και οι Ουκρανοί, πέρα από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Οι Ουκρανοί, αφήστε όλους τους άλλους που υποστήριξαν. Οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αν κατάφερνε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, ξέρετε τι θα βλέπαμε τώρα αυτές τις μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ. Με το ρόλο, με την ιδιότητα του παρατηρητή του Παντουρκικού Συμβουλίου. Και κάπως έτσι έμεσα θα είχαν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Δηλαδή η Ουκρανία υποστήριξε και ψήφισε να αναγνωριστεί πλαγίως το ψευδοκράτος. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε Γρηγόρη εσύ όμως μιλάς μόνο για την Ουκρανία, ενώ και άλλες χώρες ψηφίσαν? Θα σας πω γιατί μιλάω μόνο για την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι το Μητσοτάκη να δηλώνει επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο και εμείς με τη Ρωσία, γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να κρατάει μια ουδέτερη στάση και να μην είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ίδιο και το ψευδοκράτος. Έκαναν business με όλους. Και με Ρωσίες και με Ουκρανίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι ο Μητσοτάκης με το Δένδια και με τους υπόλοιπους υπουργούς να ξεγυμνώνουν κυριολεκτικά τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με τη δικαιολογία το ότι τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να βοηθήσουμε. Πήρανε όλα τα πολεμικά όπλα, όλα τα πολεμικά συστήματα, που για μένα αυτό είναι πολιτική προδοσία, η απόφαση αυτή είναι πολιτική προδοσία, και ξεκάθαρα αν γίνει κάτι στο μέλλον θα είναι κανονική προδοσία. Τα πήρανε όλα από τα νησιά, αδειάσανε το Αιγαίο, βούτυρο στο ψωμί του Τούρκου, για να τα στείλουν, υποτίθεται, για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς. Εμείς βοηθήσαμε τους Ουκρανούς. Φυσικά υπάρχει σχέδιο και ξεδιπλώνεται σταδιακά
και οι επιπτώσεις θα φανούν σε 10 χρόνια. Γιατί έτσι γίνεται. Δεν τα κάνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Το ίδιο και με τις ανεμογεννήτριες. Τώρα ξεκινάει, μπαίνει το λιθαράκι και σε 10 χρόνια θα δεις τι καλά. Θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης, αλλά όταν θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης θα είναι αργά. Επίσης, πόσα εκατομμύρια δώσαμε σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία. Και από πού αγόραζε όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης δουλεύει, υδρώνει, φτύνει αίμα για να στηρίξει το κράτος. Το κράτος παίρνει τα λεφτά του, τα στέλνει στην Ουκρανία για να πολεμήσει τη Ρωσία, που δεν έχει κανένα λόγο να πολεμάει η Ελλάδα τη Ρωσία. Και οι Ουκρανοί με αυτά τα όπλα που στέλνουμε εμείς στην Ουκρανία αγοράζουν όπλα από τους Τούρκους. Δηλαδή ενισχύουν τον εχθρό μας. Το γείτονά μας. Που θέλει να διεκδικήσει τα πάντα. Και δεν φτάνει αυτό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση στηρίζει και την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε τα λεφτά μας στην Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Πάλι κερδισμένος σε βάρος των Ελλήνων ο Ερντογάν. Τους βοηθάμε δηλαδή να γίνουν πιο ισχυροί και στο τέλος να μας φάνε. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ από όλα αυτά, από την Ουκρανία? Πού ήταν η εκτίμησή της για όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού? Έκανε κάτι για να βοηθήσει την Ελλάδα η Ουκρανία? Όχι. Ίσα ίσα πάει και ψηφίζει να συμμετάσχει το τουρκικό συμβούλιο, το παντουρκικό συμβούλιο, μαζί με το ψευδοκράτος ως παρατηρητή στις εργασίες του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Δηλαδή δεν φτάνει που τη στήριξαμε, δεν φτάνει που αγόραζε όπλα από την Τουρκία και βοηθούσε το γείτονα που θέλει να μας καταστρέψει. Πάει και ψηφίζει και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν, φίλοι μου? Επίσης, είναι σκέτη υποκρισία όλο αυτό. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί είναι σκέτη υποκρισία. Γιατί η Ουκρανία υποστήριξε ότι η Ρωσία έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό το λόγο πολεμάει και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι εμείς να την υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό το λόγο την υποστήριξε και η Ευρώπη στην εισβολή αυτήν. Γιατί η Ουκρανία δεν ήτανε στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Η Ουκρανία δεν ήταν στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Την στήριξαν οι Ευρωπαίοι γιατί είπε ότι έχει υπάρξει εισβολή από τη Ρωσία. Και είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει, έλεγε η Ρωσία εις βάρος της. Δεν είπε ποτέ όμως η Ουκρανία το ότι οι Τούρκοι κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Κύπρο. Εισβολή ήτανε στην Κύπρο. Εισβολή ήτανε στην Κύπρο. Δεν το είπανε ποτέ και δεν το είπε κανένας Ευρωπαίος ποτέ και κανένας Ευρωπαίος ποτέ δεν αγωνίστηκε για την Κύπρο. Είναι να τρελαίνεσαι και συνεχίζει η Ελλάδα να υποστηρίζει αυτό το μόρφωμα του Κιέβου και συνεχίζουν οι Έλληνες πολίτες να στέλνουν λεφτά και να παίρνουν ρίσκα να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από την εθνική τους κυριαρχία για να τους βοηθήσουν. Και αυτό είναι το ευχαριστώ, φίλοι μου. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχει εμφύλιο. Γιατί υπάρχει ο Ζελένσκι και το παρεάκι του που δεν είναι αγαπητοί στο μεγαλύτερο μέρος των Ουκρανών. Και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια έχουν βγάλει. Αλλά όλα τα πιστεύετε και ακούτε ό,τι σας λένε τηλεοράσεις και ακούτε ό,τι πρόλογο σας πουλάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα οι περίεργοι. Και επέλεξα σήμερα και δεύτερη ώρα να μην έχω καλεσμένο γιατί έχω πολλά να αναλύσω. Πάρα πολλά.
Γιατί υπάρχει παρακράτος στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια θανάτου. Τι θέλετε να πούμε για τον Παπαχρήστο, για τον Μάλαμα, για τον Καραϊβάς, για τον Δογιάκη, για τον Γκόλια. Για ποιόνα. Σπύρος Παπαχρήστου το 2018, ο γεφυροποιός, που δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος της νύχτας. Ήταν πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, υπηρέτησε και στην ΕΚΑΜ. Γνώριζε πολλά μυστικά των αρχών. Και δολοφονήθηκε. Το Μάιο του 18 τον γάζωσαν έξω από μια πασίγνωστη ταβέρνα που ονομαζόταν Κρητικός, στην Παλίνη. Ποιος ήταν ο ρόλος του Παπαχρήστου? Θεωρούταν ο γεφυροποιός, ο άνθρωπος που χτίζει γέφυρες. Ήταν ο άνθρωπος που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εφοπλιστές, με μεγάλο επιχειρηματίες, με ανώτατους αστυνομικούς και με ηγετικά στελέχη της νύχτας. Έκανε προξενιά από ό,τι φαίνεται. Ρύθμιζε τις ισορροπίες. Ρύθμιζε τις ζώνες επιρροής. Ρύθμιζε τα παράνομα κέρδη. Από όσο φυσικά έχουν καταγγείλει κάποιοι άνθρωποι. Και από όσο έχω συζητήσει και έχω καταλάβει με αρκετούς ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι λένε ότι μετά το θάνατό του έσπασε η γέφυρα ανάμεσα στην αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, και από τότε ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος για το ποιος θα αναλάβει τη διαδοχή, γιατί υπήρξε ένα παρακρατικό κενό. Και έτσι στη συνέχεια το 2019 ακούστηκε το όνομα Δημήτρης Μάλαμας, ο διάδοχος με την αστυνομική συνοδεία. Γιατί μετά τον Παπαχρήστο, τα ηνία των εισπράξεων από τις παράνομες λέσχες και τους οίκους ανοχής στην Αθήνα, όπως λένε κάποιοι νυχτόβιοι, πέρασαν στο Δημήτρη Μάλαμα, που ήταν στενός συνεργάτης του πολλά χρόνια. Και εκεί εκτέλεση, τον Οκτώβριο του 19 στο Χαϊδάρι, όπου επαγγελματίες εκτελεστές με Καλάσνικοφ γάζουσαν το αυτοκίνητό τους ένα φανάρι. Και ακριβώς πίσω από το Μάλαμα, σε μια μοτοσυκλέτα, βρισκόντουσαν δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, ο ένας της ασφάλειας και ο ένας της άμεσης δράσης. Για ποιο λόγο ήταν από πίσω? Τον παρακολουθούσανε? Ή μήπως ήτανε ιδιωτική προστασία και οι αστυνομικοί αυτοί εκτελούσανε χρέη συγκεκριμένα με εντολές πιανών? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το ότι δεν γίνεται ο αστυνομικός το πρωί να είναι στην υπηρεσία και το βράδυ να είναι πόρτα στα μαγαζιά. Η προστασία σε βαρόνους και άλλους παρανόμους. Δεν γίνεται να συλλάβουν τους εαυτούς τους. Είναι η γνωστή ερώτηση των φυλακών. Ποιος ελέγχει τους φύλακες? Κανένας. Γιατί οι φύλακες ελέγχουν τους φυλακισμένους. Τους φύλακες ποιος τους ελέγχει? Κανένας. Κατά τη διάρκεια φυσικά αυτής της επίθεσης δεν αντέδρασε κανένας. Δεν καταδίωξε κανένας τους δράστες. Εξαφανίστηκαν όλοι από το σημείο και υπήρξε μετά και κουκούλωμα. Και οι αστυνομικοί τέθηκαν απλά σε διαθεσιμότητα, τα γνωστά που λέγαμε χθες, με αυτόν τον οργανισμό από τη Σκανδιναβία, που έχει βγάλει στη φόρα ότι από 60 υποθέσεις για αστυνομική βία έχει καταδικαστεί μόνο ένας και έχουν πάει στον εισαγγελέα μόνο 4 άτομα. Και συνολικά είχαμε 180 περιπτώσεις, τα λέγαμε χθες και αυτά. Και επειδή γνωρίζω ότι άμα θέλουνε μπορούν να τα μάθουν όλα. Και άμα θέλουνε μας κάνουνε κόσκινο. Και άμα θέλουνε ανοίγουν συνομιλίες, ανοίγουν τηλεφωνήματα, ανοίγουν τα πάντα. Γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα στοιχεία της υπόθεσης καθυστέρησαν τόσο πολύ να αναλυθούν? Δεν είναι ύποπτο αυτό?
Δεν άγγιζε αυτή η έρευνα τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας? Δεν θέλανε να μάθουνε τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως θάβουνε κινητά για να μην κελαϊδίσουνε? Ρωτάω. Πάμε στο 2021 όμως. Και στο όνομα Σταύρος Δογιάκης. Ο ταβερνιάρης κοινός. Γιατί η υπόθεση Μάλαμα και Παπαχρήστου συνδέεται άμεσα με αυτήν την, σε εισαγωγικά, αυτοκτονία του Σταύρου Δογιάκη, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης της ταβέρνας κριτικός. Έξω από το μαγαζί αυτό είχε δολοφονηθεί, όπως σας είπα πριν, ο Παπαχρήστου. Και στα τραπέζια του μαγαζιού ακούγεται ότι σχεδιαζόταν μερικά από τα μεγαλύτερα deal της χώρας. Το 2021 λοιπόν ο Δογιάκης βρέθηκε νεκρός σε ένα δάσος με δύο σφαίρες. Ο ιατροδικαστής βγήκε και δήλωσε ότι ήταν αυτοκτονία, παρά το γεγονός ότι έφερε μια σφαίρα στο στήθος και μια στο κεφάλι. Έχετε δει εσείς πολλούς να αυτοκτονούν με δύο σφαίρες? Μία στο στήθος και μία στο κεφάλι. Δηλαδή τι έκανε? Πυροβόλησε πρώτα στο στήθος μία φορά και μετά την έδωσε και τη δεύτερη στο κεφάλι? Γίνονται αυτά? Εγώ λέω δεν γίνονται. Ο καθένας έχει την άποψή του. Υπάρχει σίγουρα όμως παρακρατική σύνδεση. Και ο φάκελος, αυτός ο μεγάλος φάκελος για αυτή την αυτοκτονία, παραμένει στην ΕΕΠ. Και δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Και δεν ξέρω αν έχουν αναλύσει τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μήπως αυτός ο ταβερνιάρης που έβλεπε και άκουγε τα πάντα στην ταβέρνα του ήταν ένας ζωντανός κίνδυνος για το σύστημα? Μήπως κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Σοκράτης Γκιόλιας και ο Καραϊβάς? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί ο Καραϊβάς ήταν ένα στόμα το οποίο έλεγε πολλά και ήξερε σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος πολλά και έκανε και έρευνες για την Greek Police Mafia. Και δεν ήταν απλά ένας δημοσιογράφος που κατέγραφε την επικαιρότητα. Είχε βαθιές πηγές μέσα στην ελληνική αστυνομία και μέσα στην ΕΕΠ. Και ο Καραϊβάς γνώριζε προσωπικά τον Δημήτρη Μάλαμα. Και στο site του ο Καραϊβάς είχε γράψει ανοιχτά ότι ο Μάλαμας του έδινε στοιχεία για τους επίορκους αξιωματικούς της αστυνομίας. Και τον Απρίλιο του 2021... όλος τυχαίος, παιδιά, δύο εκτελεστές πάνω σε ένα σκούτερ τον πυροβόλησαν θανάσιμα έξω από το σπίτι του, στην Άλυμο. Γιατί το σκότωσαν? Μήπως γιατί ο Καραϊβάς ήταν έτοιμος να καταθέσει σε μια μεγάλη δίκη για τη διαφθορά της Greek Mafia? Μήπως γιατί είχε στην κατοχή του ονόματα και μηνύματα που θα έκαιγαν πολιτικούς και αστυνομικούς? Ρωτάω. Και για ποιο λόγο ένα CD το οποίο περιείχε στοιχεία δήλωσαν ότι χάλασε από το συρραπτικό, καταστράφηκε και δεν μπόρεσαν ποτέ να μάθουν τι είχε μέσα αυτό το CD? Προεκλογικά είδαμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να λέει ότι πιάσαν τους φυσικούς αυτουργούς, δύο αδέλφια, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο δικαστήριο αυτά τα αδέλφια αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων. Άρα οι ηθικοί αυτουργοί, αυτοί που πλήρωσαν για να του κλείσουν το στόμα, περιμένουν σε μια γωνιά ελεύθερη και δεν ενδιαφέρονται για το αν ποτέ θα χτυπήσει κάποιος την πόρτα τους.
Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Σοκράτη Γκιόλια, όπως σας λέω, το 2010. Με τον φάκελο του ολιγάρχη και τη βιτρίνα της τρομοκρατίας. Μπορεί να είναι παλαιότερη αυτή η δολοφονία, αλλά ίσως είναι και η πιο ενδεικτική για το πώς λειτουργεί το παρακράτος. Γιατί ο Σοκράτης Γκιόλιας ήταν για 17 χρόνια το δεξί χέρι του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και από όσο έχω διαβάσει, αυτή η σχέση διαλύθηκε βία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τριανταφυλόπουλου, ο Γκιόλιας είχε αφαιρέσει από το γραφείο του έναν απόρριτο φάκελο με επιβαρυντικά στοιχεία για έναν πανίσχυρο ολιγάρχη. Και στη συνέχεια ο Γκιόλιας ίδρυσε το μπλοκ Τροκτικό, το οποίο έγινε το πιο δυνατό εργαλείο αποκαλύψεων και πίεσης στην Ελλάδα. Και έβγαλε πολλά πράγματα στη φόρα. Και έτσι τον Ιούλιο του 2010 του χτύπησαν το κουδούνι τα ξημερώματα με τη δικαιολογία ότι του κλέβουν κάποιοι το αυτοκίνητο και μόλις κατέβηκε τον γάζωσαν με 16 σφαίρες. Την ευθύνη τότε ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέκτα Επαναστατών. Αλλά ο τρόπος δράσης, σύμφωνα με την εγκληματολογία, λέει ότι ήταν καθαρά επαγγελματικό συμβόλαιο θανάτου. Και μετά τη δολοφονία του Γκιόλια, αυτή η οργάνωση Σέκτα Επαναστατών εξαφανίστηκε μία για πάντα. Άρα η κοινή λογική δείχνει ότι η Σέχτα χρησιμοποιήθηκε ως παρακρατικός υπεργολάβος, εκτέλεσε το συμβόλαιο για λογαριασμό των συμφερόντων που απειλούνταν από τις αποκαλύψεις του Γκιόλια. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει ο Έλληνας να αφυπνίζεται και να κατανοεί το ότι υπάρχει ένα κράτος μέσα στο κράτος. Ότι υπάρχουν υποθέσεις που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Ότι υπάρχουν συμβόλαια θανάτου και επαγγελματίες εκτελεστές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μιλήσει. Ότι υπάρχουν χαμένα πιστήρια, χαμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν χαθεί μάρτυρες που πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον και ότι όποιος προσπαθεί να πλησιάσει ψηλά χάνεται μία για πάντα, ώστε να περάσει και στους υπόλοιπους ως παραδειγματισμός το τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν παίζει με τη φλόγα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η απόδειξη ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα βαθύ κράτος όπου το μαύρο χρήμα της νύχτας εξαγοράζει προστασία και όπου σφαίρες χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Υπάρχει λοιπόν ένα ταβάνι ανοχής και πρέπει να το ξέρετε αυτό για όσους θέλουν να αγωνιστούν και να πάνε κόντρα και να αποκαλύψουν πράγματα. Υπάρχει ένα ταβάνι ανοχής. Αν ξεπεράσεις το ταβάνι, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι αυτό που λένε, πρέπει να προσέχεις τι λες, αλλά πρέπει να προσέχεις και τι κάνεις. Και πρέπει πάντα να περπατάς σταθερά και προσεκτικά προς μια κατεύθυνση, γνωρίζοντας πώς κινούνται αυτοί που έχεις απέναντι. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι όλα αυτά είναι συνωμοσία. Άλλοι θεωρούν ότι μιλάμε για ένα σενάριο μιας ταινίας.
Κι άλλοι το προσπερνάνε γιατί λένε δεν θα θυσιαστώ εγώ για κανέναν. Θα προσθέσω σε όλα αυτά που έχω αναλύσει μέχρι τώρα για όλους αυτούς της ελληνικής μαφίας, των κρατικών υπηρεσιών και των εξουσιαστών που κάνουν κατάχρηση, αυτό που έγινε με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για ένα απίστευτο βατερλό της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Διότι είπαν ότι υπήρξε ένα email το οποίο το χρησιμοποίησαν και σαν στοιχείο για να βρεθούν αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ο εμπριστής, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, λένε ότι ήταν έγκλειστος στη φυλακή. Για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η συγκεκριμένη προεκλογική δικογραφία. Για να καταλάβετε ότι σας κοροϊδεύουνε. Για να καταλάβετε ότι άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να υιοθετήσει για να πει ότι όντως κάνανε δουλειά. Θα σας το πω απλά. Έρχονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλούν και λένε ότι χρειαζόμαστε αφήγημα, χρειαζόμαστε εχθρό. Πρέπει κάτι να πούμε ότι κάναμε για να πάρουμε το μπράβο, για να πάρουμε το χειροκρότημα. Και εκεί έρχεται το κλασικό μοτίβο που λέει ότι δείτε, εμείς κάνουμε συλλήψεις, πιάνουμε τους κακούς. Μετά από 16 χρόνια τους ανέστησαν και τους πιάσανε. Και όλα αυτά με ένα ανώνυμο email. Είναι το ίδιο που χρεώνουν μια επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε γνωστούς αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε αυτοί τελικά αν είναι αυτοί που πιάσανε ή αν δεν είναι αυτοί. Υπάρχει γραμμή από το Μαξίμου να βγει όλη η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε» και με κάτι παπούδια και το ψωμιάδι ακόμα επιστρατεύσανε να πάει. Και μας μιλάνε για το ελληνικό FBI που κυνηγάει ποιους. Τα ξεχασμένα στικάκια, τα ανώνυμα email, κάτι συρραπτικά που σπάνε μοναδικά CD. Και κάτι τοξικομανείς στην Ομόνοια και στον Δεδροπόταμο. Με τους βαρόνους τι θα γίνει. Με τους μαφιόζους τι θα γίνει. Με αυτούς που είναι μέσα σε κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούν παράνομα τι θα γίνει. Βάζουν εκεί και έναν υποκριτή ηθοποιό όπως ο Αθερίδης να λέει ότι εκτιμάει τη δουλειά του Χρυσοχοΐδη και περνάνε το μήνυμα. Και σας λέω εγώ ότι κανένας από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αναγνωρίζεται στα στοιχεία. Τα στοιχεία με τα οποία τους τραβάνε είναι ένα λογότυπο. Dead Kennedys λέγεται, πάνω στα ρούχα, ένα σπάνιο, σε μια τσάντα, μια φόρμα και κάτι ακόμα. Και κάτι καλύτερο, ένας από αυτούς που φέρνει η δικογραφία σαν φυσικό αυτουργό, την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν ήταν στη φυλακή. Τα σουρωτήρια του Τσουκαλά είχαν λιγότερες τρύπες. Άντε να είσαι τώρα εισαγγελέας και να πρέπει να στείλεις σε δίκη με τέτοια στοιχεία. Με ανθρώπους που ήταν στη φυλακή και γράφουνε μέσα στην υπογραφή ότι αυτοί ήταν οι εμπριστές. Σύμφωνα με όσα έχουν πει συγκεκριμένα πρόσωπα. Πού πάμε έτσι? Πού πάμε έτσι? Και όπως λέει και μια καθηγήτρια εγκληματολογίας, η κυρία Τσουκαλά, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν εμπλέκονται ή δεν εμπλέκονται από συγκεκριμένο χώρο άνθρωποι,
και για τα γκαζάκια και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αναφέρει συγκεκριμένη καθηγήτρια εγκληματολογίας κάποια πράγματα και λέει: κανένας αναρχικός δεν θα έβαζε τελεία ανάμεσα στα αρχικά του ακρονίμιου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έγραφε δηλαδή νι τελεία δέλτα τελεία. Θα έγραφε απλά νουδού σε αυτά τα γκράφιτι που είδατε έξω από σπίτια βουλευτών. Επίσης λέει, καθηγήτρια εγκληματολογίας, ότι κανένα αναρχικό χέρι δεν θα έγραφε στον τοίχο επεξηγηματικά σεντόνια του τύπου «για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη» και πάει λέγοντας. Θα έγραφε απλά το σύνθημα που έχει στο μυαλό του. Ή θα έγραφε «λευτεριά στα αναρχικά συντρόφια της Θεσσαλονίκης» ή κάτι τέτοιο θα έγραφε. Επίσης λέει η κυρία Τσουκαλά ότι κανένα αναρχικό χέρι δεν θα έβαζε τελικό νι σε άρθρο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από θή ή από νι. Δεν θα έγραφε δηλαδή στην Θεσσαλονίκη. Θα έγραφε στη Θεσσαλονίκη, στην Ουδού και πάει λέγοντας πιο κοφτά και πιο ανορθόγραφα. Και συμπληρώνει η κυρία Τσουκαλά, δεν τα λέω εγώ, η καθηγήτρια εγκληματολογίας που μελετάει συγκεκριμένα εγκλήματα και γράφει η συγκεκριμένη κυρία στο τέλος του μηνύματός της. Καταλαβαίνω, λέει, την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού κίνητρου στην επίθεση με τα γκαζάκια, ώστε να μην πάει το μυαλό μας σε άλλα κίνητρα. Αλλά βρε παιδιά τους, λέει, μάθετε επιτέλους να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Κυρία Τσουκαλά τα λέει, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Καθηγήτρια εγκληματολογίας, γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι θα τρέξετε να μας πείτε ότι φταίμε πάλι. Και σε όλα αυτά που περιγράφουμε έρχεται και μια είδηση, μια βόμβα που πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Μαθαίνουμε ότι στον Πειραιά λιμενικοί, λέει, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει. Πέσαμε από τα σύννεφα. Τι μας είπες τώρα? Τι λες, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ρωτάω εγώ, από αυτήν την υπόθεση στον Πειραιά, που λιμενικοί, σύμφωνα με την είδηση, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει, πρέπει να πάνε μέσα μόνο οι λιμενικοί? Δεν πρέπει να πάει μέσα στη δικαστική αίθουσα και αυτός που καίει τα κατασχεμένα? Αυτός που παίρνει τα κατασχεμένα και τα καίει, υποτίθεται. Δεν πρέπει να πάει και αυτός να καταθέσει? Δεν πρέπει να πάνε και οι υπόλοιποι που ήταν εκεί κατά τη διαδικασία? Γιατί πάει ένας αστυνομικός, σταματάει ένα αυτοκίνητο και καλά χάνει για έλεγχο και βρίσκει σε αυτό το αυτοκίνητο ή βρίσκει, να πούμε, σε κάνα κοντέινερ ή βρίσκει οπουδήποτε, ρε παιδί μου, ή αστυνομικός ή λιμενικός, παράδειγμα φέρνω, 10 κιλά κοκαίνη βρίσκει. Ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει κατάσχεση. Μετά την κατάσχεση υποτίθεται πάνε και τα καίνε τα ναρκωτικά. Υπάρχει συγκεκριμένος φούρνος που τα πετάνε μέσα και καίγονται. Και υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος και μάρτυρες που βλέπουνε πώς τα καίνε. Και ποιος μου λέει εμένα, ρωτάω, ποιος μου λέει εμένα ότι από τα 10 δεν καίνε τα 2 και ότι τα άλλα 8 τα παίρνουν και τα ξαναγυρνάνε στην αγορά οι ίδιοι? Ή τα ξαναδίνουν αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να γίνει το ταβαντούρι? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται έτσι? Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν αλλάζουν τις σακούλες με σακούλες που έχουν μέσα αλεύρι και πάνε και καίνε το αλεύρι ή τη ζάχαρη? Ποιος εμπιστεύεστε εσείς την ελληνική αστυνομία και το κράτος αυτό, το ότι αυτή η διαδικασία υλοποιείται κατά κανόνα, πραγματοποιείται, συγγνώμη, κατά κανόνα και σύμφωνα με τον νόμο? Και αν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και κατά κανόνα, πώς γίνεται αυτοί οι λιμενικοί να πουλούσανε κοκαίνη που είχαν κατασχέσει? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η δικαστική εξουσία δεν βρίσκει λύση σε αυτό.
Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και αν δεν ξέρει, γιατί δεν ψάχνετε. Γαργάρα στη γαργάρα. Πού τη βρήκανε. Και γιατί δεν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε. Ούτε σε αυτό απαντάτε. Ούτε σε αυτό. Όπως κανένας δεν απαντάει. Τι ακριβώς συμβαίνει και με τους διεφθαρμένους από την πολεοδομία, με τους διεφθαρμένους από τα δασαρχεία, με τους διεφθαρμένους σε διάφορα κρατικά γρανάζια. Ο άλλος δασάρχης έχει κόψει στο μισό βουνό τα δέντρα και έχει χτίσει μια βίλα. Ποιος θα τον ελέγξει το δασάρχη, αφού είναι ο δασάρχης. Γίνεται το δασαρχείο που είναι δασάρχης αυτός να πάει να ελέγξει τον εαυτό του. Όχι. Και ποιος ελέγχει το δασάρχη αν κόβει το μισό βουνό και χτίζει βίλα. Κανένας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα με το δασάρχη. Και ο δασάρχης κάνει ό,τι γουστάρει στην Ελλάδα. Αντί για να τον πιάσει η δικαστική εξουσία από το αυτή και να τον πει εσύ επειδή είσαι και δασάρχης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, για παραδειγματισμό θα φας διπλή ποινή. Διπλή ποινή. Πόσο τρώει ένας Έλληνας πολίτης όταν κόβει δέντρο? 5 χρόνια. Εσύ θα φας 10. Γιατί? Γιατί εσύ έπρεπε να είσαι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα το σωστό. Και επειδή δεν το δίνεις το παράδειγμα το σωστό και κάνεις κατάχρηση εξουσίας, διπλή ποινή. Και για να δούμε μετά από τη διπλή ποινή, θα ξανακάνει κανένας δασάρχης κάτι αντίστοιχο? Όχι. Γι' αυτό λέω ότι η δικαστική εξουσία είναι ο πιο κρίσιμος θεσμός. Γιατί κρατάει την ισορροπία. Και όταν η εξουσία αυτή, η δικαστική, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, γιατί πέφτουνε τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία και αφήνουν το δασάρχη να κόβει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Όλοι ανεξέλεγκτοι. Και τι τους πληρώνουμε τους δικηγόρους? Οι οποίοι λειτουργούν και σαν μεσάζοντες. Και τι ακριβώς συμβαίνει με τα τουριστικά καταλήματα και τις παραλίες που έχουν αποκλείσει συγκεκριμένοι με το ok υπουργών? Στη Θάσο ήρθε ο Βούλγαρος, έκτισε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, έχει αποκλείσει την παραλία. Έχει αρχαία ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ να το χωνέψω. Ξενοδοχείο που έχει βάλει μπάρα σε παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας πολίτης. Μπαίνεις μέσα και το ξενοδοχείο πουλάει αρχαία της Ελλάδας. Τα πουλάει εννοώ σαν θέαμα. Δηλαδή γράφει, έλα στο ξενοδοχείο μας, στο οποίο διαθέτουμε και αρχαία της Ελλάδας να δεις. Και ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα από τα αρχαία. Ποιος έδωσε την άδεια να πάνε να φτιάξουν ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία, ποιος? Δεν το έχετε επεξεργαστεί ποτέ, δεν το έχετε σκεφτεί, δεν έχετε κάνει δεύτερες σκέψεις. Πώς γίνεται? Εσύ άμα θες θα πας να κάνεις. Εδώ ρε, ένα αγροτεμάχιο έχεις στο ταμτούμ με τις μαϊμούδες και σου λένε δεν είναι οικόπεδο και δεν μπορείς να χτίσεις 1 μέτρο. Και ο άλλος πάει με χτίζει πάνω στο γυαλό. Δεν αναρωτιέσαι? Δεν σκέφτεσαι πώς γίνεται αυτό? Και για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει νόμος και επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση σε κάθε παραλία αυτής της χώρας, κάποιοι με νταϊλίκοι, με μπράβους και με μπάρες, σου λένε φύγε γιατί θα τις φας. Έχω καταγγελίες. Μου στέλνουν άνθρωποι. Πήγα λέει στη Σκιάδο, πήγα λέει στη Σκόπελο, πήγα στη Μύκονο, πήγα στη Σαντορίνη, μου γράφει ο άλλος. Υπάρχουν λέει παραλίες στις οποίες πας να μπεις με τα πόδια. Με αυτοκίνητο έχει μπάρα, δεν σε αφήνει ο σεκιουριτάς να πας με το αυτοκίνητο. Είναι δικιά τους. Παίρνεις την πετσέτα σου όμως και λες να πάω κάνω μπάνιο εγώ εκεί. Και σκάνε μύτη δυο φουσκωτοί και τους λένε δεν μπορείς να περάσεις φίλα από εδώ πέρα. Και πάνε στην αστυνομία και τους λέει αστυνομία άσε μην μπλέκεις με αυτούς. Με ποιους να μην μπλέξω ρε στην Ελλάδα? Με ποιους να μην μπλέξουμε? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Και γιατί δεν πάνε με τον νόμο? Εμείς να πηγαίνουμε όλοι με τον νόμο και αυτοί να μην πηγαίνουν με τον νόμο? Γιατί? Γιατί έχουν 10 τηλέφωνα υπουργών στο κινητό τους. Μέσα να πάνε και οι υπουργοί και οι παράνομοι και όλοι. Μέσα μέχρι να βάλουν μυαλό.
παραδειγματισμός. Είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Για όλους αυτούς που δεν σέβονται τον Έλληνα πολίτη και τον ποινικό κώδικα. Ειδικά αυτοί που είναι σε κρατικές υπηρεσίες. Ειδικά άμα ο άλλος είναι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δασάρχης, διευθυντής αστυνομίας, διοικητής αστυνομίας, βουλευτής και υπουργός. Τριπλή ποινή για αυτούς. Τριπλή ποινή. 25 είναι τα ισόβια κάγκελο. 100 να βγάλουνε. Γιατί? Για να πάρουν μάτι και οι υπόλοιποι και να μην ξανακάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν κάνει και το παρακράτος στην Ελλάδα. Εκδικητικά δεν λειτουργεί. Όταν πάει κάποιος να καταδικάσει όλους αυτούς τους μαφιόζους και ξαφνικά βρίσκεται το παιδί του στον τύρναβο σκοτωμένο, τι είναι αυτό, δεν είναι παραδειγματισμός? Δεν το κάνανε για να δείξουν και στους υπόλοιπους ότι όποιος ακολουθήσει αυτό το δρόμο και ξεκινήσει την πορεία για να μας κλείσει φυλακή, θα την πληρώσει η οικογένειά του? Αυτό δεν κάναν και οι Ιταλοί μαφιόζοι? Αυτό δεν συμβαίνει και στις βεντέτες? Παραδειγματισμός και εκδίκηση. Γιατί? Για να φοβούνται και να μην κάνουν κάτι αντίστοιχο οι υπόλοιποι. Το ίδιο συνέβη και με τον Καραϊβάζ. Τι είστε, κύριοι, δημοσιογράφοι? Θέλετε να πάτε να καταθέσετε συντή και στοιχεία που θα μας βάλουν φυλακή? Τι είσαι, ο Γκιόλιας? Ωραία, χτύπα το κουδούνι. Σου κλέβουνε τα μάξι. Κατέβα από τη σκάλα και φάει 16 σφαίρες. Γιατί? Για να κάνουν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι τις πάπιες. Για να κάνουν οι υπόλοιποι τις παλαβές. Ελπίζω να συνεννοούμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω να τραβήξω τις μάσκες για κάποιους δήθεν επαναστάτες που κατεβαίνουν υποψήφιοι

Γιατί κάποιοι θέλουν να μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θέλουν να γυρίσουνε τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων εκεί που τους συμφέρει και να λειτουργήσουν σαν χρυσόψαρα και να μαζέψει πάλι Νέα Δημοκρατία όλο αυτόν τον κόσμο στο Μαντρί. Αν δεν καταλάβατε καλά. Η αλήθεια θα ακουστεί. Εδώ είμαστε. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, τίθεται σε εφαρμογή από 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση των τιμών με χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Την πρωτοβουλία την ονόμασαν εθνική, προφανώς επειδή η ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρόβλημα. Ενώ από την άλλη πλευρά οι μειώσεις είναι εθελοντικές, η επεσήμανση μεταξύ άλλων από πλευράς Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχροκέρδεια στη χώρα, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών, που ειλικρινά είναι απελπισμένη.

0: είναι και δυστυχισμένη, τόνισε στη δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ιρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την σημερινή ψηφοφορία. Εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Σήμερα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να δείξει νέο γραμματέα και εκλογική επιτροπή. Σε ισχύ από σήμερα για τους φορολογούμενους η δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών. Μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε μονοκατοικία στην περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος κατάφερε να βγει εγκαίρος από το σπίτι και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η μονοκατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας διερευνώνται. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κίσα Μοχανίων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 15 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 μέτρια μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
10: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
10: Πολύ.
9: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
11: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις για την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει? Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την πρώτη ώρα, έχω ένα αρχητικό του συνήγορου υπεράσπισης του κατηγορούμενου για όλο αυτό που έγινε με το email, με την υπόθεση της Μαρφίν και με τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε για να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Και εγώ λέω το άλλο. Και πώς μας λένε ότι έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI από τη στιγμή που οι πληροφορίες έρχονται από ανώνυμα τηλέφωνα, από ανώνυμα email και από ξέμπαρκους. Με το δικό τους τρόπο σκέψης, που λένε ότι μας στείλανε ένα ανώνυμο email. Ωραία. Και μέσα από το ανώνυμο email ξέρουμε τι έγινε. Άρα, Αθερίδη, κομπάρσε, γιατί λες μπράβο στο Χρυσοχοΐδη? Ο Χρυσοχοΐδης δεν έκανε τίποτα. Το ελληνικό FBI δεν έκανε τίποτα. Δεν τα κατάφεραν σύμφωνα με το δικό τους αφήγημα. Απλά τους έστειλε ένα email με τις πληροφορίες. Ανώνυμο email. Και ανώνυμα θα ξανακούσεις το ηχητικό? Δεν γίνεται. Ξαναβάλ το ηχητικό. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Ξαναβάλε το ηχητικό εδώ πέρα. Θέλω να το ξανακούσουν εδώ πέρα να καταλάβουν τι λέμε. Ο Δημήτρης Κατσαρής. Για την υπόθεση Μαρφίν, συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου. Δώστο να. Απ' την αρχή, άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι. Ένα λεπτό είναι. Δεν θα πάθουν κάτι. Θέλω να το συνειδητοποιήσουν. Το τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδια. Τότε μπορούσε να ερεμήσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, έτσι. Για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τραγική κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να εξετάσουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω το ποιοι κρύβονται πίσω από τα ανώνυμα email, ποιοι κρύβονται πίσω από συγκεκριμένες θέσεις και τι ρόλο βαράει ο καθένας. Όπως και πάρα πολλές φορές σε εγκλήματα και σε υποθέσεις και σε σκάνδαλα, δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια. Μαθαίνουμε επιφανειακά πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει παλαιότερα και σε κάποια επεισόδια. Το ίδιο είχε γίνει και με κάποια συγκεκριμένα ανθρωπάκια τα οποία σας λένε ψέματα. Και πρέπει επιτέλους, σας λέω, να εξετάσουμε τι γίνεται με τους βολεμένους. Τι γίνεται με το μητρό ανθρώπινου δυναμικού. Τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη δημόσια διοίκηση, δουλεύουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και είναι βολεμένοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί σας το παίζουνε καουμπόιδες κάποιοι του πατριωτικού χώρου και του εθνικιστικού χώρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι συστημικοί. Και επειδή ακούω μερικούς από αυτούς εδώ πέρα να χρησιμοποιούν τη λέξη αντισυστημικός που έχει γίνει μόδα, τόσα χρόνια δεν ακούγαμε τη λέξη αντισυστημικός. Τόσα χρόνια κανένας δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Μετά από την εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» εννοείται ότι αρκετοί έχουν υιοθετήσει αυτές τις ονομασίες. Αρκετοί έχουν υιοθετήσει το δικό μας αφήγημα. Αλλά ξέρετε, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί είναι συστημικοί, εμείς δεν είμαστε. Αυτοί είναι κάργα συστημικοί. Και κανονικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στη διαφάνεια αυτής της χώρας, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα διαφάνειας της Βουλής, είναι υποχρεωτικό να γίνεται απογραφή. Και κανονικά, και μιλάω προς τον εθνικιστικό χώρο και πατριωτικό χώρο αυτή τη στιγμή, κανονικά, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα έπρεπε μέσα από το πρόγραμμα διαφάνειας να γνωρίζουμε όλες τις αποφάσεις πρόσληψης, όλες τις αποφάσεις για λύσης σύμβασης και όλες τις τροποποιήσεις των συνεργατών και αυτών που απασχολούνται στα γραφεία των βουλευτών και των κοινοβουλευτικών ομάδων και του Προέδρου της Βουλής. Και φυσικά θα έπρεπε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι σας το παίζουν, ποιος τους το παίζει εθνοσωτήρας και ποιος έχει βολεμένα άτομα μέσα στη Βουλή. Ε! Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία δεν γνωρίζετε για προσωπάκια. Και όταν ο Γρηγόρης σας λέει ότι αυτός είναι συστημικός, είναι συστημικός. Και όταν βγαίνουν αυτοί όλοι και λένε ότι οι αντισυστημικοί στηρίζουν ή είναι με κάποιους συγκεκριμένους, πρέπει να προσέχουν τη γλώσσα τους. Γιατί οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε κόντρα στα πολιτικά λαμόγια. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί δεν έχουν καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε μόνο με την αλήθεια. Μόνο με την αλήθεια. Καλά θα κάνουν λοιπόν κάποιοι με το παρεάκι τους και με συγκεκριμένα προσωπάκια να προσέχουν τι λένε, ειδικά για τον Γρηγόρη. Και δεν με νοιάζει ούτε η δικηγόρος, ούτε τα φιλαράκια, ούτε κανένας, ούτε οι δημοσιογράφοι σας, ούτε οι ψευτοεκπομπές σας, ούτε κανένας. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Για να μην ανοίξει το πρόγραμμα διαφάνειας και μάθει ο ελληνικός λαός ποιους έχετε βολέψει μέσα στη Βουλή και τι ακριβώς έχει συμβεί με κονδύλια και με χρήματα και το πώς ακριβώς συντηρούνται όλες οι δικές σας πράξεις και τα γραφεία σας. Εντάξει, ξεκάθαρα. Γιατί μαθαίνω ότι το παίζετε καουμπόιδες και ότι είστε ανεξάρτητοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Οι εθνικιστές γνωρίζουνε. Τους έχετε πει την αλήθεια όλοι. Τους έχετε πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα, μιας και μιλάω και για εθνικιστές και για πατριώτες και για όλο αυτό το χώρο. Θυμάμαι παλαιότερα, τότε με τη Χρυσή Αυγή, που είχαν υπάρξει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Μιχαλολιάκου, μεταξύ του Λαγού, μεταξύ του Κασιδιάρη. Και θυμάμαι και τι είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες, που έβγαινε ο Στίγκας και οι υπόλοιποι, που λέγανε οι υπόλοιποι ότι αυτός έχει πάρε δώσε με παρακρατικές ομάδες και με μαφίες και με κάτι τέτοια. Και ήτανε να σπάσουν οι Σπαρτιάτες σε 10 κομμάτια και τελικά δεν σπάσανε γιατί? Για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Γι' αυτό δεν σπάσανε οι Σπαρτιάτες. Από εκεί που λέγανε οι μισοί ότι οι άλλοι μισοί και ο Στίγκας έχουν σχέσεις με παράνομους και με μαφίες και με ολιγάρχες και με ομάδες. Και ήταν να σπάσουν σε 10 κομμάτια, δεν σπάσανε για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Με την κρατική επιχορήγηση τι έγινε? Πρώτον. Δεύτερον, με τη Χρυσή Αυγή τότε, γιατί ο Μιχαλολιάκος έβγαινε και έλεγε ότι είναι ρουφιάνος ο Κασιδιάρης? Γιατί ο Κασιδιάρης έλεγε ότι είναι πατριωτικός προδότης ή προδότης του πατριωτισμού ο Μιχαλολιάκος? Δηλαδή, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια είστε μαζί. Και με το που τα σπάνε και μαλώνουνε, βγάζει ο ένας τις βρωμιές του άλλου στον αέρα. Δεν ήξερες, Μιχαλολιάκο, τόσα χρόνια που ήσουν με τον Κασιδιάρη, τι ήταν ο Κασιδιάρης, και όταν μαλώσατε τον είπες ρουφιάνο? Δεν ήξερε ο Κασιδιάρης απ' την άλλη, τόσα χρόνια που ήταν με τον Μιχαλολιάκο, αν ο Μιχαλολιάκος ήταν προδότης του πατριωτισμού, και αυτό έγινε στο τέλος, δηλαδή που μαλώσανε και αποκαλύφθηκε ό,τι αποκαλύφθηκε? Εγώ ρωτάω. Τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αντιπαραθέσεις και για ποιο λόγο έφυγε από το κόμμα της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης? Τι θέλει να είναι αρχηγός? Δεν ήταν καλός τελικά ο Μιχαλολιάκος? Και τόσα χρόνια που δεν ήταν καλός, γιατί τον στήριζε? Και για να το πάμε και παρακάτω, μετά υπήρξε ο Εμφιετζόγλου. Στηρίξαν τον Εμφιετζόγλου. Τον Εμφιετζόγλου γιατί το στηρίξανε? Και μετά στηρίξανε τον Στίγκα. Το Στίγκα γιατί το στηρίξανε? Και πάει λέγοντας, φίλοι μου. Και αναρωτιέμαι εγώ όλα αυτά τα πρόσωπα. τελικά απέδειξαν ότι δεν ήταν ικανοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κατσιβαρδάδες, φλόρους και λοιπούς να ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά άλλος βγαίνει και λέει ότι δεν έφταιγε ο Βορύδης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έβγαινε και έλεγε. Ο βουλευτής των Σπαρτιατών. Ο Κατσιβαρδάς ήθελε να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Τα ξεχνάτε αυτά. Εδώ έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Αυτά τα λάθη δηλαδή να μην τα αναφέρουμε, κάνουν τζιζ. Γιατί να μην τα αναφέρουμε? Εννοείται θα τα αναφέρουμε όλα. Γιατί τα λάθη σε κάνουν καλύτερο. Και άμα πάμε και πιο πίσω και κάτσουμε και αναλύσουμε τι ακριβώς είχε συμβεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πέρα από τον Σαμαρά με τον αντιρατσιστικό νόμο, πέρα από τα email του Epstein για τη Χρυσή Αυγή και τον αντισημιτισμό, πέρα από όλα αυτά, έχουν συμβεί κι άλλα. Δεν ήταν μόνο αυτό. Κάνανε και αυτοί οι ίδιοι λάθη. Δώσανε δικαιώματα. Υπήρξαν υποθέσεις. Δεν ήταν μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό ήταν στο τέλος με το Ρουπακιά. Και υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες που ακούγονται τρελά πράγματα. Γιατί εγώ κάθομαι και ψάχνω. Και προσπαθώ να δω τι γίνεται. Ποιος λέει την αλήθεια, τι έχει συμβεί. Υπάρχουν τρελές συνομιλίες που είναι ανεβασμένες στο YouTube για το τι συζητούσαν μεταξύ τους. Και δεν θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητούσαν μεταξύ τους είχαν σχέση με το να σώσουν την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για έναν φανατισμό και από την πλευρά των αριστερών και από την πλευρά των ακροδεξιών, γιατί έτσι τους ονομάζουν, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί, οι οποίοι σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους χωρίς να θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Υπήρχε κάτι σαν βεντέτα. Δεν μπόρεσαν να σώσουν κάτι. Γιατί υπήρξε και ένας Πακιστανός, αν θυμάμαι καλά, ο Λουκμάν, πώς το λέγανε αυτό. Και αυτός νομίζω έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή τι θέλω να πω, και κάτι Αιγύπτιοι, ναι, αλλιεργάτες και ένας με το ποδήλατό του, κάτι τέτοια. Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Σώζεται η Ελλάδα με το να πας, ας πούμε, να την πέσεις σε κάποιους αλλιεργάτες Αιγύπτιους και να τους σπάσεις το ξύλο? Σώθηκε η Ελλάδα? Με όλα αυτά που έχουμε αναλύσει τόσα χρόνια. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Δεν πάει να δείρεις όλους τους Αιγύπτιους, που δεν είναι σωστό έτσι, με τη βία δεν είμαστε υπέρ. Αλλά θα αλλάξει κάτι? Δεν αλλάζει κάτι με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε? Και αυτός ο τρόπος ήταν και το έναυσμα και δώσαν και το δικαίωμα για να γίνει ό,τι έγινε. Και υπήρχαν κάποιες συνομιλίες τρομερά σοκαριστικές. Τρομερά σοκαριστικές και βέβαια ένα μεγάλο πάτημα. Τρομερό πάτημα για όλους αυτούς που θέλαν να ονομάσουν αυτό το κόμμα εγκληματική οργάνωση. Και κάθεται ο άλλος και μου λέει, δεν είναι έτσι ακριβώς και τρέλα και δεν είχαν κάνει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τον αντισημιτισμό, πέρα από τα email σας λέω, πέρα από τον Σαμαρά που έφερε αυτόν τον εσχρό αντιρατσιστικό νόμο που έκανε κακό στην Ελλάδα και τον εκμεταλλεύτηκε. Πέρα από το ψηλό Παναθηναϊκάκια και όλα αυτά που τα κατακρίνω, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Συνέβησαν και κάποια πράγματα που ήταν τρομερά και δώσανε πάτημα σε όλους αυτούς να τα εκμεταλλευτούν. Για ποιο λόγο να τα κάνανε όλα αυτά? Δεν κερδίζανε κάτι? Δεν βοηθούσαν την Ελλάδα όλα αυτά, φίλοι μου? Και τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει. Και δεν χάνω τίποτα, απλά κάποιοι δεν μπορείτε να αντικρίσετε την αλήθεια, είστε φανατισμένοι. Συμφωνώ ότι κάποιοι έχουν πολύ ισχυρό λόγο και συμφωνώ ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπαν πολύ σωστά πράγματα. Συμφωνώ σε αυτά, δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος δεν μπορεί να παραδεχθεί το ότι κάποιοι μέσα ήταν νεοναζί, που εγώ δεν θέλω καμία σχέση με τον ναζισμό. Καμία σχέση δεν θέλω με τον ναζισμό. Δεν έχω τίποτα κοινό με τους ναζιστές. Εμένα ο προπάπος μου έπεσε για να πολεμάει τους ναζιστές. Και όποιος πάει στο Ρούπελ, όποιος πάει στη γραμμή Μεταξά, θα δει τι πάθανε οι Έλληνες και πώς πολεμήσανε οι Έλληνες και πώς κερδίσανε τους ναζί. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε πρόσωπα να χαιρετάνε ναζιστικά και να κρατάνε σημαίες στον ναζί. Είναι ανιστόρητοι όλοι αυτοί. Είναι ανιστόρητοι προφανώς. Δεν ξέρουν τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να πολεμάς όλους αυτούς που θέλουν να σε κατακτήσουν. Γιατί οι Έλληνες πολέμησαν τους Ναζί. Και τους κέρδισαν τους Ναζί. Και ήρθαν ενισχύσεις μετά. Και έγινε συμφωνία. Στη γραμμή μεταξά οι Έλληνες κέρδισαν. Και ήρθανε μετά οι υπόλοιποι και τους είπανε υπογράψαμε συμφωνία, παραδώστε τα όπλα και παρέδωσαν τα όπλα. Είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να έχω κάτι κοινό με κάποιον που σηκώνει τη σημαία των Ναζί? Σε καμία περίπτωση. Θα ήταν ντροπή για τον παππού μου, τον προπάπου μου. Θα ήταν ντροπή να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί έχασε τη ζωή του στο μέτωπο. Καταλάβατε? Και εδώ πέρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη Χρυσή Αυγή υπήρχαν νεοναζιστές. Υπάρχουν φωτογραφίες και του Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων βουλευτών που χαιρετούν ναζιστικά και που σηκώνουν τη σημαία των Ναζί. Καμία σχέση με τους Ναζί δεν θέλουν. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο για μένα όσοι λένε ότι είναι υπέρ των Ναζί. Σας το λέω ευθέως. Να ψάξετε να βρείτε τι ισχύει, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είστε γνήσιοι Έλληνες. Και για να μην είστε τσιράκια των Γερμανοτσολιάδων. Και για να μην είστε τσιράκια προφανώς της προπαγάνδας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να διαβάσετε και να μάθετε ιστορία. Για το τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός και ποιοι κάνουν κουμάντο και με ποιο τρόπο μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε προτεκτοράτο. Και ποιοι έχουν υποκύψει και έχουν υποδουλωθεί σε όλους τους Γερμανούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και γι' αυτό το λόγο έχει φτάσει η Ελλάδα στο σημείο να μην είναι ανεξάρτητη. Και να μην είναι αυτόνομη. Για να μην αρχίσω να θυμάμαι τι σχέσεις είχαν με την ελληνική αστυνομία. Και γιατί δεν μίλησαν ποτέ για την διαφθορά της ελληνικής αστυνομίας. Που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η διαφθορά της δικαστικής εξουσίας και η διαφθορά μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Και μέσα από αυτή την ιστορία της Χρυσής Αυγής, μέσα από Κασιδιάρη, Μιχαλολιάκο, Λαγό και όλων των άλλων, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να σηκώνει ένας Έλληνας την ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι ναζιστής. Να σηκώνει ένας Έλληνας την ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι φασίστας. Να λέει κάποιος είμαι Έλληνας και δεν θέλω ρε εδώ πέρα να κατεβαίνω από το σπίτι μου και να πουλάνε οι Πακιστανοί πάνω σε πάγκους πράγματα. Θα ήθελα να είχα το δικό μου τον Έλληνα τον Κρεοπόλη που αγοράζει από Έλληνα παραγωγό κτηνοτρόφο. Θα ήθελα να έχω το δικό μου το μανάβι που αγοράζει από τον Έλληνα αγρότη και όχι να έχουν μπει πολυεθνικές και σου λένε είσαι ρατσιστής, είσαι χρυσαυγίτης, είσαι ομοφοβικός. Όχι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε ναζιστής είμαι, ούτε ομοφοβικός είμαι. Είμαι απλά Έλληνας. 100% Έλληνας. Και δεν θαυμάζω ούτε Γερμανούς, ούτε Τούρκους, ούτε Εβραίους, ούτε Αμερικάνους. 100% Έλληνας. Και υποστηρίζω τον αδικημένο ελληνικό λαό. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας για να μην μας βάζετε όλους μαζί με σε ένα τσουβάλι. Και επειδή πολλοί μου λέτε, γιατί δεν καλείς το Χίψη Κασιδιάρη για συνέντευξη. Τον έχω πάρει τηλέφωνο τον Κασιδιάρη και άμα θέλει ας το διαψεύσει. Και του έχω πει έλα να κάνουμε συνέντευξη, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψη, να μας πεις τι έχει συμβεί. Και ενώ μου είχε πει ότι θα βγει στην εκπομπή όταν αποφυλακιστεί και όταν μπορέσει και άμα μπορέσει, γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει λέει πρόβλημα στη δικογραφία του και σε αυτά, τον βλέπω και βγαίνει στο Real. Και βγαίνει σε άλλους δημοσιογράφους και μιλάει, στους άλλους βγαίνει και μιλάει, σε μένα και δεν έρχεται να μιλήσει. Ρωτάω για ποιο λόγο. Μα τον έχω καλέσει και είπε ότι θα βγει. Γιατί δεν βγαίνει. Εδώ είμαι εγώ και θέλω να συζητήσουμε. Να μας πει τι έχει γίνει με τη Χρυσή Αυγή. Τι έχει γίνει με τον εθνικιστικό χώρο. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι υποθέσεις ανοιχτές και αυτές οι καταγγελίες. Για ποιο λόγο? Δεν βγαίνει σε μένα. Βγαίνει σε έναν άλλον εκεί πέρα που δεν το ξέρω τον κύριο. Μπορεί να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Βγαίνει στο real. Βγαίνει δεξιά-αριστερά. Μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Αλλά μη μου λέτε ότι δεν έχω κάνει πρόσκληση. Έχω κάνει πρόσκληση και το γνωρίζει. Και το έχει παραδεχθεί και η δικηγόρος του σε μια συνέντευξη που έχει δώσει και με βρίζει. Γιατί είχα πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα για τη δικηγόρο. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, θέλω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Έτσι, πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ο πολιτικός προδότης που έχει καταδικάσει τους εθνικιστές και τους πατριώτες. Και έχει καταδικάσει ο Αντώνης Σαμαράς και άλλους Έλληνες πολίτες. Και έχει καταδικάσει και τους αγρότες. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώτα απ' όλα, είναι αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας. Αυτή τη φορολογική επιβάρηση των αγροτών με σταδιακή κατάργηση ευνοϊκών καθεστώτων και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές για το αγροτικό εισόδημα. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό. Γιατί είδα χθες τον Ανεστίδη, ο οποίος ήταν στα μπλόκα και φώναζε και τσίριζε μαζί με τον Μόσχο και μαζί με τους υπόλοιπους, ότι τους αδικούνε και ότι τους κάνουνε. Και τώρα ο Μόσχος έχει πάει με τον Τσίπρα υποψήφιος και ο Ανεστίδης λέει θα κατέβει με τον Σαμαρά. Πάλι να τον ακούσουμε λίγο, που λέει ότι είναι νεοδημοκράτης και δεν τρέπεται. Είμαι ακόμα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που ήταν στα μπλόκα. Ο άνθρωπος που έλεγε να βάλουμε τα ματζούνια να μην πω πού, στον Πρωθυπουργό. Βάλτονα που λέει είμαι Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Και μου λέτε εσείς για τους αγρότες. Θα σας πω τι έχει κάνει ο Σαμαράς γενικά για τους αγρότες και τι ψέματα έχει πει και τι έχει ξεχάσει από ό,τι φαίνεται ο Ανεστίδης που θέλει να κατέβει μαζί του.
2: Γιατί αυτό που είναι σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είπα τι είναι, και πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων με τους παλιούς τους ψηφοφόρους, με τους παλιούς νοικοκυρέους που λέγεται κόμμα των νοικοκυρέων, και σήμερα γίναμε κόμμα των Πατσαξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα να τα στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα να τα στηρίξω άλλο κόμμα.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Παραμένω νεοδημοκράτης, άσχετα που θα στηρίξω άλλο κόμμα. Βγάζει κανένα άκρη? Παραμένω νεοδημοκράτης, λέει, και θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δεν βγάζει άκρη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
2: Των Πατσαξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα να τα στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το συναντώ καθημερινά στους συμπολίτες μου. Στην περιοχή μου, στη γύρω περιοχή, γιατί όλοι με ξέρουν, και μιλάω με όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα προς τον Υπουργό ότι πρέπει να συμμαζέψει αυτό το κυριλέ και αυτό τον εγωισμό και αυτό το... πώς θα το ονομάσω, την αλαζονία. Γιατί όλοι αυτοί που έχει μαζέψει γύρω του, αν ψάξετε παλιά βιντεάκια, γιατί το TikTok έχει γίνει πλέον στην καθημερινή, ένα δεξιά εργαλείο, καθένας βλέπει. Το τι βρίσιμο έριχναν όλοι αυτοί που τους έχει δίπλα του, τον Πρωθυπουργό και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι μονίμο αρχηγός, δεν πω που τους έχω πάρει. Να ταυτιστώ με κάποιον δηλαδή που με έβριζε, που με έλεγε κλέφτη. Λέει το Άδωνης, τον είπε ότι είμαι πιο καθαρός ο Τσίπρας. Μα αυτός δεν αποκαλώσει τη Νέα Δημοκρατία, όποιος ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει τους κλέφτες. Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τρέπεται αυτά που λέει. Δεν κοιτάζονται στο καθρέφτη. Και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω οι βουλευτές έχουν γίνει γυρολόγοι. Να τρέξουν να είναι επαγγελματίες γυρολόγοι, να πάνε να πιάσουν σε μια θέση σε όποιο κόμμα τι να βγουν.
3: Κύριε Ανεστίδη, τώρα όμως, επειδή εκφραστήκατε, τώρα εκφράζεστε πολιτικά, πολύ καλά κάνετε. Όλοι οι πολίτες πρέπει να εκφράζομαστε πολιτικά. Κομματικά ο καθένας με την επιλογή του, αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν κατέβει τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα βρεθείτε μαζί του. καθένας με την επιλογή του. Αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν κατέβει στις εκλογές με κόμμα ο κ. Αντώνης Σαμαράς, θα βρεθείτε μαζί.
0: Θα κατέβει, λέει ο Ανεστίδης, με το Σαμαρά. Και ο Μόσχος κατέβηκε με τον Τσίπρα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας στο αγροτικό εισόδημα, ρε Ανεστίδη. Ο Σαμαράς δεν κατήργησε και δεν περιόρισε τα φορολογικά σας προνόμια για όλους τους επαγγελματίες αγρότες με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Ο Σαμαράς, ρε Ανεστίδη, που έθελε ότι φλείς και πας και εσύ για την καρέκλα, δεν έφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής και υπήρξαν αλλαγές στη φορολόγηση του αγροτικού πετρελαίου και γενικότερα αυξήσεις σε εισρωές. Και βγαίνατε τότε και λέγατε οι αγρότες ότι μείωσε το εισόδημά σας ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός βασικά, δεν μίλησε για περιορισμένη ρευστότητα και η κρίση τότε και η δυσκολία πρόσβασης στους τραπεζικούς δανεισμούς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Και δεν μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτά που θέλατε. Και πες μας, ρε Ανεστίδη, δηλαδή, που θα κατέβεις με το Σαμαρά. Για ποιο λόγο, εφόσον ο Σαμαράς είναι καλός, κατεβαίνατε στα μπλόκα το 2014 και το 2013. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς. Και το 2013 και το 2014 πραγματοποιήθηκαν αγροτικές διαμαρτυρίες και μπλόκα. Και είχατε βασικά αιτήματα που λέγανε μείωση της φορολογίας, μείωση του κόστους παραγωγής. Τότε ήταν καλός ο Σαμαράς ή όχι? Και αν ήταν καλός, γιατί κατεβαίνατε στα μπλόκα? Και γιατί κλείνατε τους δρόμους? Εσείς οι αγρότες, ρε Ανεστίδη, τα ξέχασες αυτά? Να στα υπενθυμίσω εγώ. Νόμος 41-10 του 2013, Ανεστίδη. Τον έφερε ο Σαμαράς. Και έτσι καταργήθηκε σταδιακά ο τρόπος φορολόγησης που σας βοηθούσε. Και θεσπίστηκε η φορολόγηση του καθαρού αγροτικού εισοδήματος. Και αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις για τήρηση λογιστικών στοιχείων και για πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη φορολογία αγροτεμαχίων με τον έμφυα ο Σαμαράς δεν ήτανε? Που εισήχθη η φορολόγηση της αγροτικής γης μέσω του νέου συστήματος τότε ενιαίου φόρου ακινήτων μαζί με τον Βενιζέλο. Ποιος ευθύνεται για τις αλλαγές στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου? Ο Σαμαράς. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Και θα σου πω γιατί είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Βάλε το ηχητικό. Βάλε το ηχητικό. Με ηχητικά θα μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε χωρίς στοιχεία, εγώ μιλάω με στοιχεία.
4: Ρητά και κατηγορηματικά αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Ανεστίβη, ο Σαμαράς η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε. Και όλοι εσείς οι Σαμαρικοί. Συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε, ρε. Πάμε στο επόμενο ψέμα. Έλα, δώσε και το επόμενο ψέμα του Σαμαρά. Δώσ' το. Όλα τα ψεματάκια του θα τα βάλουμε σιγά-σιγά. Έλα. Δώσε να θυμηθείτε τι εστί Αντώνη Σαμαράς. Οι 91 συμφεροντολόγοι ακούνε. Μελετόπουλε, ακούς ή άλλαξε συχνότητα.
5: Για να σας το πω απλά. Όχι ξανά μείωση μισθών. Όχι νέοι φόροι. Και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό ήταν το πριν.
5: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα...
0: Αυτό είναι το μετά.
5: Τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία. Επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
6: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
0: Ναι σε όλα είπε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους ψευτο σωτήρες που λένε ναι σε όλα. Καταλάβατε? Όσο και αν το παίζουν τα κανάλια, όσο και αν το παρουσιάζουν σαν σωτήρα, όσο και αν βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και σας λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και ότι το νέο κόμμα θα φέρει αλλαγές, χαζομάρες, προσπαθούν να εγκλωβίσουν σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά όλους τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκι για να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Μην πέφτετε σε παγίδες, ξέρω τι σας λέω. Πάμε παρακάτω με τον αποδεδειγμένα ψεύτη. Δώσε.
7: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
0: Ακούστε πρόλογο.
8: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
9: ασφαλώς,
8: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι βαίνει και αυτό.
9: Να σας πω
8: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
9: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό είναι...
8: Να, πρέπει να το κάνει τώρα που το πατέρα.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Είναι...
8: Να, πρέπει να το κάνει τώρα που το πατέρα.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
10: Στάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.
0: Δωρεάν Wi-Fi. Το υποσχέθηκε και θα το κάνει και το πιστέψατε. Και άλλα πράγματα υποσχέθηκε. Μελετόπουλε, ακούς? Ο Μάζης ακούει, ο Γρίβας ακούει. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που θα κατέβει υποψήφιος με το Σαμαρά, ο Βερβεσός, Βερσεβός, πώς τον λένε. Βερβεσός, ακούει? Οι υπόλοιποι, οι Μπαλτζόοι, ακούς ή κουφάθηκες από τα γεράματα? Για άκου τι έλεγε εδώ ο Σαμαράς, που προσπαθείτε να μας περάσετε το μήνυμα, δεν τρέπεστε λιγάκι? Αξιωματικοί καθηγητές, αναλυτές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, νοσοκόμοι και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα, δεν τρέπεστε να λέτε αυτό το πράγμα. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, ρε, οικογένειες έχετε, αύριο μεθαύριο τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν και θα μάθουν το τι κάνατε. Ρε, οι νέες γενιές σας βλέπουν και γελάνε. Οι νέες γενιές λένε, καλά ρε, είστε σοβαροί και βγαίνετε και στα κανάλια και κάνετε δηλώσεις και δεν τρέπεστε. Δεν ντρέπεστε. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έλεγε εδώ πέρα τρελαντώνεις τώρα. Βάλε, βάλε εδώ πέρα. Βάλε γιατί το όριο μνήμης του Έλληνα πολίτη είναι μέχρι 4 χρόνια.
11: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
0: Τα έσκισε τα μνημόνια, για πείτε μας. Τα έσκισε. 2 χρόνια τα σκίζει, έλεγε τότε. Πριν 12 χρόνια έλεγε τα σκίζω εδώ και 2 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι ακόμα τα σκίζεις. Ακόμα τα σκίζεις. Δηλαδή 12 χρόνια πριν έκανε αυτή τη δήλωση και 2 χρόνια που έσκιζε τότε τα μνημόνια. 14 χρόνια 91 συμφεροντολόγημα. Ακούτε, 14 χρόνια σκίζει τα μνημόνια ο Σαμαράς. Μήπως δεν μπορεί. Έχει Πάρκινσον. Τον πονάνε τα χέρια και δεν μπορεί. Τι έγινε. Κάνα καλσόν μπορεί να άσκησε. Τα μνημόνια δεν νομίζω να τα άσκησε. Κάνω λάθος. Όχι. Αβαβάει καθηγητές. Αβαβάει αναλυτές. Αβαβάει αξιωματικοί. Αβαβάει όλοι όσοι βρήκαν ευκαιρία και πάνε για μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Ούτε 1% δεν θα πάρετε. Εντάξει, και θα ξεφτυλιστείτε. Οι μεγαλύτεροι τζογαδόροι στην Ελλάδα τέτοιο κουβά δεν θα έχουν πάει. Βγήκατε να μας πείτε ότι ο Σαμαράς θα ζω στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα κάτσω εγώ με σταυρωμένα χέρια να σας κοιτάω να λέτε τα παπατζηλίκια σας. Δεν καταλάβατε τίποτα ακόμα. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
11: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
0: Τέτοιο σκίσιμο πρώτη φορά βλέπω. Τέτοιο σκίσιμο, τρομερό. Θα σας έλεγα τώρα τι άλλο έσκησε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μαζί του λέει θα κατέβει υποψήφια, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ακούγεται, η Ναταλή Κάκαβα. Ναταλή Κάκαβα, η οποία τι είναι, μια τηλεπαρουσιάστρια και είναι λέει και δημοτική σύμβουλος. Μια τηλεπαρουσιάστρια που είχε μια εκπομπή με έναν Γρηγόρη κάπου στην τηλεόραση και μάλλον να πούμε με τον Γρηγόρη και μάλλον με την καινούριου. Μια τηλεπαρουσιάστρια. Δηλαδή ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα με τηλεπαρουσιάστριες. Που μαλώνανε με την καινούριου για το διαζύγιο. Το καταλαβαίνετε. Βάλε να ακούσουμε ρε κάποιες δηλώσεις της Ναταλή Κάκαβα για να δούμε τι άποψη έχει για την πολιτική, τι άποψη έχει για την Ελλάδα και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ναταλή Κάκαβα την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει, την ώρα που η πυροσβεστική τρέχει με τις μάνικες και με τα ελικόπτερα με τα καναντέρ να σβήσουν φωτιές, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός που εξαγοράζουν ξένες δυνάμεις τα πάντα στην Ελλάδα, την ώρα που γίνονται συγχωνεύσεις στα δίκτυα ίδρευσης για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν γενικά όλο το δίκτυο της ίδρευσης σε συγκεκριμένους ιδιώτες και να υπάρξει ιδιωτικό νερό, την ώρα που βγαίνουν εδώ πέρα ανυψιοί και κάνουν συνεντεύξεις, την ώρα που βλέπουμε εδώ πέρα να πηγαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, την ώρα που δίνουν αυξήσεις σε μητροπολίτες, σε δημάρχους, αντιδημάρχους, σε φωτογράφους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την ώρα που ο Ερντογάν θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και θέλει να βάλει μέσα στον ΟΑΣΕ το ψευδοκράτος ως παρατηρητή, πού είναι η Ναταλή Κάκαβα που θα κατέβει υποψήφια με το Σαμαρά και θα σώσει την Ελλάδα, βάλε να την ακούσουμε.
12: Λοιπόν, η θάλασσα είναι καταπληκτική. Το νερό δροσερό, δεν το λες, φυσικά δεν το λες ζεστό, αλλά δεν το λες και κρύο. Καταγάλανα νερά, πεντακάθαρα. Τα παιδιά βουτήξαν, εγώ βούτηξα. Εντάξει, ο Γρηγόρης γαμπίτσα, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι μια αρχή. Τι το καλύτερο. Νιώθεις μια κάθαρση, ρε παιδί μου. Νιώθεις ότι φεύγουν όλες τις στενοχώριες σου όταν μπαίνεις στο νερό. Στο χειμώνα, μέσα στο καταχύμωνα, εντάξει. 6 Γενάρη, παιδιά, και εμείς κολυμπάμε. Δείτε εδώ τα νερά. Μαγικά! Και τώρα, Bloom. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλή χρονιά. Και να κάνετε έτσι πραγματάκια, μικρά πραγματάκια που σας αρέσουν.
0: Κατάλαβες! Στις θάλασσες και στις ακτές από τον Ιανουάριο είναι. Σκέψου να ξεκίνησε διακοπές από τον Ιανουάριο. Σήμερα που θα είναι. Σε καμιά Μύκονο, σε καμιά Σαντορίνη. Αν πήγαινε για βουτιές τον Ιανουάριο, τώρα που βρίσκεται. Η τελεπαρουσιάστρια του Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Που έχετε επιστρατεύσει να πούμε όποιον έχει κοινό, χωρίς να είναι κατάλληλος για την Ελλάδα, για να μπορέσετε να πάρετε καμιά ψήφο. Με τηλεπαρουσιάστριες, με τηλεπαρουσιάστριες και τραγουδιστές θα σωθεί η Ελλάδα και ηθοποιούς σαν τον Αθερίδη. Πάμε εδώ.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μειώσεις στις τιμές ραφιού από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων υπόσχεται η αποκαλούμενη Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 31 Αυγούστου έως και τις 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Την πρωτοβουλία την ονόμασαν εθνική, προφανώς επειδή η ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε εθνικό πρόβλημα. Ενώ από την άλλη πλευρά οι μειώσεις είναι εθελοντικές, σχολίασε μεταξύ άλλων από πλευράς ΠΑΣΟΚ Κινήμα Αλλαγής. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την

0: ευθύνη για την εσχροκέρδεια στη χώρα, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών, που ειλικρινά είναι απελπισμένη και δυστυχισμένη, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο της περίοδου 2026-27 του προγράμματος που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου μέσω της ειδικής εφαρμογής. Στις συλλήψεις τριών ανδρών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, ο ένας συλληφθής είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδερφός του. Παράλληλα, κατηγορούνται και για άλλα δικήματα όπως εκβιασμοί, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κήμη Ευβίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, εστάλει μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν με αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά.
7: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
11: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
14: του. Τη μέση οδό.
13: Ακριβώς.
14: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
13: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
15: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσει είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
16: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία.
16: Δεν υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι. Ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
16: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
16: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
16: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
16: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
16: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουέ, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο στέλεχος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
14: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
17: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
14: Τι να του πω.
17: Στα 67 του.
14: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
19: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
18: Τι κάνεις, πώς είσαι?
19: Πόσες υποθέσεις διαφθοράς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια που κυβερνάει?
18: Δεν σε ακούμε καθαρά, Δημήτρη, για κάποιο λόγο.
19: Τώρα μου ακούς?
18: Ναι, αλλά πολύ σιγά, για κάποιο λόγο λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο.
19: Ναι. Τώρα ακούγομαι.
18: Τώρα καλύτερα, ναι.
19: Ξέρεις για πόσες υποθέσεις διαφθοράς μέσα στα 7 χρόνια είναι υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία?
18: Για πόσες?
19: Για 148. Έχει κάνει 148 υποθέσεις διαφθοράς και η μία είναι ξεχωριστή από την άλλη. Δεν μπορούμε να σου διαβάσω τον κατάλογο, γιατί θα μας φάει όλη την ώρα. Και ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ένα παράγοντα που είναι σημαντικό στην ελληνική ιστορία, τον τεκτονισμό. Η μεγαλύτερη στοά είναι η Βουλή. Έτσι δεν είναι? Που τη λένε και περιστήλιο. Περιστήλια λένε και τις μασονικές στοές. Και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε. Το Δεκέμβρη του 25 που πέρασε έγινε μια εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη, που βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου. Η Αθηναϊκή Λέσχη ελέγχεται από τέκτονες. Ποιοι ήταν εκεί και προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση? Άκου τώρα και θα φρίξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχει σχέση η Εκκλησία με τον τεκτονισμό?
18: Ο Τζερόνυμο.
19: Ο Τζερόνυμο.
18: Ο Τζέρι, ο γνωστός Τζέρι.
19: Ναι. Ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης,
18: όλο το παρεάκι,
19: ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, όπως καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τέκτονες. Κοίτα, εγώ έχω μια περίεργη αντίληψη για τον τεκτονισμό. Δεν είναι όλοι τέκτονες αν θέλεις. Και η Φιλική Εταιρεία Τεκτονική ήταν, το λέει ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του και μάλιστα στον πρώτο τόμο, ότι σκεφτόμαστε να ιδρύσουμε μια εταιρεία στα πρότυπα του ελευθεροτεκτονικού.
18: Άρα τι, είσαι υπέρ? Είσαι υπέρ?
19: Όχι, είμαι ουδέτερος.
18: Αυτό μας έλειπε, να είσαι υπέρ του Τζέρι.
19: Όχι, είμαι ουδέτερος, γιατί ο Κόρδικτον, ο οποίος ήταν μασόνος 33ου βαθμού, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους. Όταν έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου, Ο Ιμπραήμ δεν έφυγε από την Πελοπόννησο. Το Γενάρη του 27, του 1827, ήρθε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος που έκοψε και το πρώτο νόμισμα. Αλλά δεν είχε φύγει όμως ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και μάλιστα προσπαθούσε να επικύσει την Πελοπόννησο με Αιγύπτιους. Έφερνε συνεχώς Αιγύπτιους. Και έτσι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο και να τη μεταφέρει στην Αίγινα. Εκεί λοιπόν έκοψε το πρώτο νόμισμα που ήταν ο Φίνικας με τη βοήθεια των Ροτσάιλντ. Πήγε στους Ροτσάιλντ στο Παρίσι και του δώσανε μηχανήματα για να κόψει το μόνο νόμισμα που ήταν εθνικό. Η δραχμή ήταν ένα τοπικό ιδιωτικό νόμισμα. Γιατί το έκοβε η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι ιδιωτική. Έτσι. Ο Καποδίστριας λοιπόν, που ήταν και ο πρώτος τέκτονας κι αυτός, αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος για να την πάει στην Αίγινα. Το καλοκαίρι του 28 ο Κόρδικτον έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, γιατί οι Άγγλοι θέλανε ένα μικρό κράτος για να ελέγχουν το Σουέζ και μέσω του Σουέζ να ελέγχουν τις αποικίες τους. Και πήγε στην Αίγυπτο στο Μοχάμεντ Άλι, τον πατριό του Ιμπραήμ, και του είπε να τον αποσύρει. Και ο Μοχάμεντ Άλι φυσικά, μπρος στην πίεση του Κόρδικτον, τον απέσυρε. Και έφυγε ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ελευθερώθηκε η Πελοπόννησο. Αυτή είναι η ιστορία αυτή είναι η ιστορία που δεν λένε τα βιβλία τα σχολικά. Φυσικά στην αυμαχία του Ναυαρίνου το φθινόπωρο του 1827 οι τρεις ξένες δυνάμεις, οι προστάτες μας, γιατί η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε την Επανάσταση, και αναγκαστήκαν οι προστάτες μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, να παρέμβουν για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε προστάτες. Και τώρα κοίτα να δεις πώς συνδέονται τα γεγονότα με σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις υποκλοπές, οι οποίες πρέπει να τις διδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη.
18: Ένα λεπτό, μια άποψη για τη συνέντευξη του Δημητριάδη.
19: Κοίτα, ο Δημητριάδης είναι ένα καρτούν, έτσι, μην ασχολείσαι. Ξέρουμε ότι είναι ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
18: Ο ανιψιός εννοείς.
19: Μπροστινός, ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
18: Τι εννοείς μπροστινός?
19: Δηλαδή έλεγε την ΕΕΠ. Έχει και άλλα πράγματα στην αρμοδιότητα.
18: Γενικός γραμματέας, ναι, μπορούσε να έχει τον έλεγχο. Για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές όμως θέλω να μου πεις κιόλας ποια είναι η άποψή σου. Δηλαδή τι ακριβώς πιστεύεις ότι έχει γίνει εκεί?
19: Κοίτα, ο Ματ Ντίλιαν πούλησε ένα λογισμικό,
18: ναι,
19: με καθαρά εμπορικό σκοπό.
18: Περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταλ Ντίλιαν μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Ότι πούλησε νόμιμα στην κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση αξιοποιούσε. Αλλά εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό, Δημήτρη, το ότι ίσως και ο Ταλ Ντίλιαν να εμπλέκεται και να ξέρει πράγματα και να έχει και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί δεν γίνεται να το βγάλουμε και αθώο.
19: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο Ισραηλινών και Αμερικάνων. Με αυτή την προϋπόθεση ο Ντίλιαν πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.
18: Και ποιος μου λέει εμένα, κοίτα, εγώ παρατηρώ και στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται. Το Predator του πούλησαν και αλλού, Δημήτρη. Και με το Predator στις υπόλοιπες χώρες θεωρώ ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ μπορούσαν και αντλούσαν πληροφορίες από όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
19: Σωστό.
18: Έτσι, για να το πάμε και πιο παρακάτω. Δεν λέω στην Ελλάδα... Υπήρξαν εδώ πέρα Δημητριάδηδες, Κοντολέων, υπήρξαν πολλοί. Αλλά άμα κοιτάξεις και πίσω από την κουρτίνα, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με το Predator που πουλήσαν σε πολλές χώρες, θεωρώ πως μπόρεσαν να κλείσουν πολλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν τους παρακολουθούντες.
18: Γιατί οι πληροφορίες του Predator, που αντλούσε η ΕΕ προφανώς όταν χρησιμοποιούσε το λογισμικό, δεν έμεναν μόνο στην ΕΕΠ, πήγαιναν κι αλλού από ό,τι φαίνεται.
19: Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα μυστικών υπηρεσιών στο Ισραήλ, η IDF, και η ομάδα 2800 κατασκεύασε την τεχνολογία του Predator και τη χρησιμοποίησε σαν εργαλείο εκβιασμού για να κρατάει στο χέρι όλους τους πολιτικούς, γιατί το Predator είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει και η Mossad το χέρι της. Η Mossad, Γρηγόρη, παρακολουθεί όλο το πολιτικό μας σύστημα.
18: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Και όχι μόνο το δικό μας.
19: Και όχι μόνο το δικό μας, γιατί είμαστε προτεκτοράτο. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε το Predator σαν εσωτερική εθνική υπόθεση. Και όχι σαν μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας που είναι, με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας, στα οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο Ταλ Ντίνιαν, σάρκα, από τη σάρκα των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών του IDF, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου με πρώτο το Μητσοτάκη. Και έτσι η υπόθεση στην Ελλάδα έκλεισε. Καταλαβαίνεις, εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ο Πρωθυπουργός κλείνει την υπόθεση στο πίτσι φυτίλι. Είναι δεδομένο όμως ότι και η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινίο κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηντιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Και δεν θα το κάνουν υπεύθυνοι του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι συνυπεύθυνοι τη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν βάθος 15 ετίας και έχουν δημιουργήσει δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το κέντρο του ΠΑΣΟΚ και το ψευτοαριστερό ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μπετόν. Και αυτή η ομάδα είναι σαν να είναι ένα κόμμα, δεν είναι σαν να είναι τρία κόμματα. Ό,τι με νομοσχέδια κατέβασε η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε το 70% και το 50% το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή σαν να συγκυβερνούσαν. Και οι ακροδεξιοί κύκλοι στην Ελλάδα δεν έχουν ασκήσει κριτική, οι ακροδεξιοί, έτσι, που είναι και εκτός Βουλής, δεν έχουν ασκήσει κριτική σε αυτή την προδοτική συμμαχία που μας έχει βάλει κάτω από την πότα του Ισραήλ. Σε κοινοβουλευτικό λοιπόν επίπεδο, αυτή που μπορεί να ζητήσουν την πραγματική διαλέγκαση της υπόθεσης αποτελούν μία μειοψηφία. Η πίεση μπορεί να έρθει μόνο από τη βάση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή από το λαό. Μην περιμένεις από τους κοινοβουλευτικούς να στρέψουν τα φώτα της δικαιοσύνης στο Predator. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξεπουλούν απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν γη, νερό, ενέργεια, ακτές, βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Οι καιροί απαιτούν ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες. Όλη η μεταπολίτευση έχει Έχει ένα πειραματόζωο, τον ελληνικό λαό. Μας έχουνε η μεταπολίτευση που έγινε μετά τη Χούντα, χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό σαν πειραματόζωο. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Από την προδοσία της Κύπρου μέχρι σήμερα, σύσσωμο το εγχώριο πολιτικό προσωπικό υπό τις διαταγές των παγκοσμίων εξουσιαστών βάλθηκαν να υλοποιούν το σχέδιο σταδιακής διάλυσης της χώρας. Πρώτα διέλυσαν την παιδεία, ήρεμα, υπόγεια, χωρίς προκλητικές εντάσεις. Μόνο αν ήσουν στο εσωτερικό της εθνικής παιδείας θα καταλάβαινες πού οδηγούν τα βήματα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγούν αυτά τα βήματα στον αφανισμό της Ελλάδος. Γιατί όταν εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας είπαν αλήθεια. Καταρχάς ενταχθήκαμε με όρους που δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Τότε ο Σιμίτης με τα περίφημα swap, επειδή δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να ενταχθούμε, χρησιμοποίησε την απάτη των swap για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος που προσπάθησε να ανακόψει την πτώση της Ελλάδος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου με το ιερατείο του τον εξαφάνισαν από το Υπουργείο του. Το μόνο διεθνισμό που δέχομαι, έλεγε ο Αντώνης Τρίτσης, είναι ο ελληνισμός. Και μετά τον δολοφόνησαν. Πλέον η Ελλάδα είναι εταιρεία υπό εκαθάριση. Οι εκτελεστές της, εντός και εκτός κοινοβουλίου, πολιτικοί θεσμοί, ο ελληνικός λαός κοιτάζει άφωνος και αδρανής, πολιτικοί και θεσμοί σφιχταγκαλιασμένοι, σε ένα παιχνίδι θανάτου σε βάρος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Το παιχνίδι το οποίο δυστυχώς συμμετέχει και ο ελληνικός λαός με την απάθεια και την αδιαφορία του που το χαρακτηρίζουν, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, όταν θα έχουν πάρει τα ακίνητα από τους Έλληνες. Οι Αλβανοί, όταν τους κλέψαν τα λεφτά, ξεσηκωθήκανε. Οι Σέρβοι αντιστάθηκαν και πολέμησαν. Οι Βούλγαροι έριξαν την κυβέρνηση σε 24 ώρες, παρακαλώ. Οι Ιταλοί έκοψαν με μαχαίρι το βήχα της Μέρκελ. Οι Έλληνες, οι τεράστιοι, οι καλύτεροι, οι πιο γαμάου του κόσμου, κάθισαν και τους πάγανε τα λεφτά από το χρηματιστήριο. Τους πηδάνε, μας πηδάνε με ένα κάρο μνημόνια. Μας μάδισαν τους μισθούς και τις συντάξεις. Μας πούλησαν τη χώρα και τον πλούτο της. Χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν μετανάστες ή από τον κορονοϊό. Έχουμε την ελπίδα που βασίζεται σε μια πολύ μικρή πλειοψηφία που αντιστέκεται, όπως είναι το Focus και αυτή εδώ η εκπομπή, ότι κάποτε θα ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Τώρα είμαστε στο σκοτάδι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έχει πάει στο σκοτάδι. Δεν ξεπουλάνε απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν τη γη, το νερό, την ενέργεια, τις ακτές, τα βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς, αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Θέλουν μια χώρα χωρίς όρια, χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, χωρίς συλλογική μνήμη και χωρίς ενεργούς πολίτες. Και αυτό το έχουν πετύχει. Οι Έλληνες έχουν πάψει να είναι ενεργοί πολίτες. Μια χώρα που οι Έλληνες θα είναι απλοί θεατές στον τόπο τους. Η Ελλάδα όμως δεν είναι οικόπεδο προς εκμετάλλευση. Είναι ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός και δικαίωμα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε ένα τόπο ελεύθερο και βιώσιμο. Η συζήτηση, ο κύριος Βασίλης Λύκος έκανε μια συζήτηση στην τηλεόραση που περιέγραψε όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Εξήγησε το παιχνίδι της κερδοσκοπίας που παίζεται στις πλάτες των πολιτών, εξήγησε τη μείωση της εθνικής κυριαρχίας, εξήγησε το ξεπούλημα της Ελλάδος σε ένα λαό ο οποίος δεν αντιστέκεται. Η ΔΕΗ είναι μέσα στο χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας το ίδρυσε ο Τσίπρας και το λειτουργήσε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, Τσίπρας Μητσοτάκης είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Και τώρα μας πουλάνε το παραμύθι ότι είναι αντίπαλοι και θα παλέψουν για την εξουσία στην Ελλάδα, ενώ είναι ακριβώς οι ίδιοι. Πρέπει εμείς από αυτό το ραδιόφωνο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας το παιχνίδι που παίζεται στα σκοτεινά υπόγεια των μυστικών υπηρεσιών, των ΣΤΟΟΝ και όλων όσων θέλουν μια Ελλάδα που δεν θα έχει Έλληνες, γιατί σε λίγο με τους μετανάστες που έρχονται το 2050 θα είναι μια πατρίδα χωρίς Έλληνες, θα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αλλά κανείς δεν αντιστέκεται. Βλέπεις κανέναν να αντιστέκεται?
18: Ναι, εμάς.
19: Δεν άκουσα.
18: Βλέπω εμάς να προσπαθούμε, ναι.
19: Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα.
18: Θα γίνουμε μεγαλύτεροι.
19: Που έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα που έχουν φτιάξει οι επικυρίαρχοι και το έχουν επιβάλει στην Ελλάδα, και εμείς αντιστεκόμαστε με αυτήν εδώ την εκπομπή και μπορούμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για αυτά που συμβαίνουν και όχι για αυτά που κρύβουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του. Αυτό εφαρμόζει τη μεγάλη επανεκκίνηση ο Μητσοτάκης και έχει το βιβλίο του πάνω στο γραφείο του να το βλέπουν οι δημοσιογράφοι και να δηλώνει στα αφεντικά του ότι εγώ είμαι ένα δουλικό πιόνι που θα εφαρμόσω τις εντολές σας. Αν νομίζουμε πως το ξεκλείδισμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνουμε λάθος. Πανταχώδεν βάλεται ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Το δραματικότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά όμως τις κυρώσεις. Διακοπή ρεύματος. Εάν ένας καταναλωτής αρνηθεί ή αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους αυτούς και συμπληρώνουν 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τριμηνιαίο χωρίς εξόβληση, ο πάροχος υποχρεούται να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι οφειλές προς τον πάροχο και το Δήμο. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος αυτόματα τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία του στο Δήμο και για τη βεβαίωση της οφειλής και στην εφορία. Σε πλήρη άγνοια βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τον εφιάλτη που ετοιμάζει η κυβέρνηση των πιο αδίστακτων πολιτικών εγκληματιών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΔΔΕΛ λέει το 50% των ρολογιών αποκαλύπτεται ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια είναι το κόστος για τους κανονικούς καταναλωτές. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα μας τελειώσουν με νέα τρομακτικά χαράτσια που θα επιβάλλει η κάθε δημοτική αρχή στο ρεύμα και στα φθέρετα.
18: Και στο νερό, περίμενε, και στο νερό. Γιατί βλέπω, Δημήτρη, τώρα σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το πω, βλέπω συγχωνεύσεις σε διάφορα δίκτυα ίδρυυσης εσκεμμένα, όπως εδώ στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να συλλέξουν όλες αυτές τις δομές και να τις πουλήσουν μία και καλή σε έναν ιδιώτη και να έχουμε ιδιωτικό νερό.
19: Σωστό. Στην Πορτογαλία που το νερό έγινε ιδιωτικό αυξήθηκε 400% και αναγκαστήκαν οι Πορτογάλοι και το πήραν πίσω και το ξανακάνανε δημόσιο. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Έτσι, εμείς ακολουθούμε, γιατί είμαστε εμείς τα απόνερα και ακολουθούμε τους Ευρωπαίους με ό,τι βλακεία, χρησιμοποιώ επίοικη έκφραση, κάνουν αυτοί για να μας τελειώσουν. Θα έρθουν λοιπόν τρομακτικά χαράτσια και θα πρέπει να αντισταθούμε πριν να είναι αργά, πριν μας πάρουν και το τελευταίο κεραμίδι που χτίσαμε με τον Ιδρώτα και τον κόπο μας, είτε το βρήκαμε από τον πατέρα μας. Αυτός ο νόμος που ετοιμάζει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη τελειώνει την ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να την παραδώσει στους παγκόσμιους εξουσιαστές, τους Ροτσάιλ. Για ποιους δουλεύει ΔΕΗ? Για την BlackRock, τον Ροτσάιλ φυσικά. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, λέει ο Σολωμός. Και ο Έλληνας όμως είναι ραγιάς. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλιοποίηση το 2030. Είναι πολύ κοντά το 2030, στο 2026. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Στο Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρου πέρσι, ο Μητσοτάκης το παρακολούθησε, έχει πάει δύο φορές στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο. Και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο κινείται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τον ΟΗΕ τον ελέγχουν πολυεθνικές και τράπεζες, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση την ελέγχει η Επιτροπή των 300. Έτσι. Και πιο ακριβή, στο κέντρο της Επιτροπής των 300 είναι οι 40 πιο μεγάλες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δημιουργήσει τη στρογγυλή τράπεζα των 40 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχουν όλη την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να χρωστάς για να σου πάρουν το σπίτι. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρει δάνειο. Θα είναι τόσο μεγάλες οι χρεώσεις που δεν θα βγαίνουν από το μισθό σου και τη σύνταξή του. Η επιλογή της χώρας μας μέσω των εθελόδυνων κυβερνήσεων και του συνόλου του αποκαλούμενου πολιτικού συστήματος της χώρας ήτι μια δράκα απαταιώνων και ληστών που λιμένονται τη χώρα, εξαθλιώνουν και εξοντώνουν το λαό. Όπως λέει η έκθεση του Πολ Πόρτερ από το 1947. Ο Πολ Πόρτερ ήρθε εδώ για να μοιράσει την Αμερικάνικη βοήθεια το 1947 και έχει γράψει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή, άμα τη διαβάσεις, νομίζεις ότι είναι σημερινή. Έτσι. Είναι ένα πείραμα. Η φαρπαγής ολόκληρης της χώρας, έδαφος, υπέθαβος, αέρας και θάλασσα, που δεν είναι τυχαία, με την ταυτόχρονη εξαθλίωση και εξόντωση του γηγεούνους πληθυσμού, ο οποίος θα αντικατασταθεί από μετανάστες. Η γεωφυσική μας θέση καθιστά τη χώρα πεδίο διεκδίκησης της άρχουσας ελίτ παγκοσμίως. Για να πετύχουν την ολοκληρωτική φαρπαγή της χώρας και την καταλήστευση και ιδιοποίησή της, διέπραξαν μια σειρά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών είναι η είσοδος στο ευρώ, η κατάργηση της δραχμής, η πλασματική εμφάνιση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, η εκποίηση κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με αιχμή την εκαθάριση του εθνικού αεροφορέα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δηλαδή το κλείσιμο των λιγνητορυχείων, η δυσβάστακτη φορολογία, η πολυνομία, η παράτυπη μετανάστευση σε βαθμό επικιστικής απόβασης, η εξαγωγή 1,5 εκατομμύριων νέων ανώτερους και ανώτερης μόρφωσης στο εξωτερικό, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέου και εκχώρηση βασικών δομών και λειτουργιών του κράτους σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα κρατικό. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και θα είναι ιδιωτικό. Και όποιος δεν έχει χρήματα, που τα χρήματα τότε θα είναι αόρατα, γιατί το ψηφιακό, έρχεται το ψηφιακό νόμισμα αλλοταχώς. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι εδώ νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα υποδούλωσης του λαού. Είναι πρόγραμμα, δεν είναι νόμισμα. Δηλαδή δεν θα ελέγχουμε τι έχουμε στην τσέπη μας. Στην τσέπη σου τώρα έχεις 150 ευρώ και μπορείς να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις με αυτά τα 150 ευρώ. Κανείς δεν σε ελέγχει. Δεν θα είναι το ίδιο με το ψηφιακό νόμισμα. Θα λένε οι ιδιοκτήτες του ψηφιακού νομίσματος το τι θα ψωνίσεις, το τι θα φας, το πώς θα ντυθείς. Δηλαδή είναι μια πλήρης δουλεία. Καθίσατε σαφές. Η αλλαγή φυσικά του νομοθετικού πλαισίου για την διεξαγωγή των εκλογών τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια που αυτή θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα υλοποιήσουν την τελική μορφή του επαρθούς εγκληματικού του σχεδίου. Αν νομίζετε ότι το ξεκλίνωσμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνετε λάθος. Πανταχώδεν βάλετε ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του για μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Οι διατάξεις ΣΟΚ προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ακίνητη περιουσία θα μετατραπεί σε μόνιμη δεξαμενή άντληση εσόδων για τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΟΤΑ, με την επιβολή δύο νέων, εντελώς νέων αυξημένων φόρων, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υπερδιπλάσια από τις σημερινές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, ο νέος δημοτικός ένφια, βάσει των άρθρων 392, 396 και 447 του νομοσχεδίου, το περιβόητο τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενος χώρων σβήνονται από το χάρτη και τη θέση τους θα πάρει ο ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ. Τέλος τοπικής ανάπτυξης τον έχουν ονομάσει. Πρόκειται για ένα μόνιμο ενιαίο δημοτικό φόρο με δραματικά αυξημένους συντελεστές που επιβάλλεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η τσιμπίδα του πιάνει τα πάντα. Από το απάσης φύσεως ακίνητα εντός σχεδίου, πόλεως ή παραδοσιακών οικισμών, μέχρι τα κτίσματα εκτός σχεδίου, όπου θα φορολογείται η αξία του κτίσματος σύν τη διπλάσια έκταση του οικοπαίδου. Το πιο εξοργιστικό, για πρώτη φορά επιβάλλεται ακόμα φόρο στο δικαίωμα υψούν, δηλαδή στο λεγόμενο αέρα των κτηρίων, και αν αυτός αναφέρεται στα συμβόλαια. Το δεύτερο χαράτσι, εκτός από τον ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, είναι το ΤΑΦΠΑΛΦΑ, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουν θεσπίσει και φόρο για τις περιφέρειες. Εκτός από τους δήμους, έχουν θα ψηφίσουν φόρο για τις περιφέρειες. Σαν να μην έφτανε, ο δημοτικός τραγκαλισμός στο νομοσχέδιο θεσμοθετεί για πρώτη φορά μια επιπλέον ολοκένουργια επιβάρυνση υπέρ των περιφερειών. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται σε όλα τα εντός σχεδίου ακίνητα και εκτός έως 0,35 της χιλίης, και θα ξεκινάει από 0,15 της χιλίης μέχρι το 0,35 της χιλίης του ακινήτου, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή τώρα επιβάλλουν ένα φόρο στα ακίνητα του Δήμου και των περιφερειών, των Δήμων και των περιφερειών, που θα είναι πολύ πιο ακριβώς από το φόρο που πληρώνουμε σήμερα. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν απευθείας στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση των δικών τους έργων, αφαιρώντας ακόμη περισσότερη ρευστότητα από τους πολίτες. Δεν φτάνει που πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, τον ένφια, θα μας κοτσάρουν και το δρόμο και το και δυο φόρους ακόμη για τους δήμους και για τις περιφέρειες. Το δραματικότερο σημείο είναι οι κυρώσεις, η διακοπή ρεύματος. Αν ένας πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τους νέους φόρους αυτούς σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο πάροχος υποχρεούται ο πάροχος, δεν είναι στη διάθεσή του, να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοπλιστούν πλήρως οι οφειλές προς τον πάροχο και τον Δήμο. Διαγραφή καταναλωτή. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία στο Δήμο και τη βεβαίωση της οφειλής στην εφορία. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε μεταβολή στα ακίνητά τους εντός αυστηρών προθεσμιών. Σε περίπτωση παράληψης ή ανακριβούς δήλωσης θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου. Η κυβερνητική αυτή μεθόδευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική κοινωνία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία. Καθώς ο απλός κόσμος, γονατισμένος ήδη από την ακρίβεια, αδυνατεί πλήρως να σηκώσει το βάρος αυτού του νέου φόρου. Και το δούνο του επίσης βιάζεται να μας πάρει τα σπίτια. Έχει στείλει μία έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλωτρίωσης, δηλαδή οι πληστηριασμοί των σπιτιών, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να μικρύνει. Το δούνο του τα λέει αυτά. Θέλει αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης πάνω στους οφειλέτες, στους δανειολήπτες. Λέει στην έκθεσή του αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης πάνω στους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει αύξηση των εποπτικών πόρων για να διατεθούν στους σέρβισης για να κάνουν έλεγχο. Εντατικότερη παρακολούθηση των επιδόσεών τους, δηλαδή περισσότερους πληστηριασμούς. Βελτίωση των εποπτικών αναφορών και της διαφάνειας. Δημοσίευση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Τι λέει το δούνου του? Τα κόκκινα δάνεια πρέπει να επιταχυνθούν, η απαλλατριάση των ακινήτων, και να παρθούν όλα μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό το κράτος πρέπει να δημιουργήσει εποπτικούς μηχανισμούς για να ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Είμαστε από παντού κυκλωμένοι, Γρηγόρη. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα βγει άκρη, δεν θα βγει άκρη, γιατί είναι όλοι δούλοι. Ό,τι τους λένε κάνουνε. Δεν έχουν πει ποτέ ένα όχι. Ένα όχι. Τώρα σε αυτό το φόρο, το διπλό των Δήμων και των Περιφερειών, προστίθεται και η εποπτεία η λεπτομεριακή πάνω στα ακίνητα. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2013 με τον ένφια φρόντισε να καταργήσει την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιοκτησία αφού πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του τίποτα, ούτε κινητού ούτε ακινήτου. Δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Εάν δεν πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας θα μας πάρουν το αυτοκίνητο. Εάν δεν πληρώσουμε ένφια θα μας πάρουν το σπίτι. Δηλαδή μας έχουν αποστερήσει από την ιδιοκτησία όλων των αγαθών μας. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι υπεύθυνος υπεύθυνος, τεράστιος υπεύθυνος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μην το ξεχνάτε αυτό, που επέβαλε τον ένφια και σας και καταλήστεψε την ιδιοκτησία της, την κατήργησε στην ουσία την ιδιοκτησία. Αν δεν πληρώσεις ένφια θα σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή πληρώνεις υποχρεωτικά ένα νίκη κάθε μήνα, το κάνουν τώρα και δεν είναι τυχαίο που το κάνουν κάθε μήνα από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, γιατί πρέπει ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει ότι το σπίτι δεν είναι δικό του και ζει εκεί με νίκη. Του δημιουργούν δηλαδή στο μυαλό του Έλληνα μια μορφή ότι δεν έχει ιδιοκτησία. Δεν έχει ιδιοκτησία. Πληρώνοντας κάθε μήνα, ήδη από φέτο, από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, 12 μήνες τον ένφια, είναι σαν να πληρώνει ένα νίκη. Κάθε μήνα πληρώνει και ένα νίκη. Πού στο κράτος. Και, και η διαχείριση των φόρων πώς γίνεται καταχρηστικά και διεφθαρμένα. Η διαχείριση, το Σύνταγμα λέει ότι οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Ό,τι πληρώνουμε σε φόρο πρέπει να ανταποδίδεται στην κοινωνία. Όμως οι κυβερνώντες δεν το κάνουν αυτό. Φόροι τεράστιοι, δισεκατομμυρίων χάνονται και πάνε σε άλλες προτεραιότητες πιο σκοτεινές. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, τα δημόσια έργα έχουν ένα υλικό που το θέλουν όλοι, τη μίζα. Δεν ξέρει η δικαιοσύνη ότι για κάθε δημόσιο έργο πέφτει και η ανάλογη μίζα. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί δεν παρεμβαίνει να ελέγξει τις συμβάσεις. Τις συμβάσεις.
18: Θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε.
19: Τα κρατικά λεφτά.
18: Κανονικά θα έπρεπε. Έτσι είναι, Δημήτρη. Συμφωνώ.
19: Έτσι. Μας έχουν στριμώξει και η αλυσίδα στο λαιμό μας σφίγγεται ακόμη με τους φόρους. Αυτοί κοιμούνται και ξυπνάνε με την αγωνία πώς να βάλουν νέους φόρους. Και έχουν σκεφτεί τους πιο απίθανους φόρους. Έτσι. Εδώ έχουν σκεφτεί φόρους στο θαλάσσιο σκι. Και ένας άνθρωπος πλήρωσε 250 γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνει θαλάσσιο σκι. Από παντού κοιμούνται και ξυπνάνε και στο μυαλό τους είναι πώς θα μας επιβάλλουν νέους φόρους να μας εξοντώσουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Σε αυτό τη φορολέλαπα πρέπει να αντισταθούμε. Από την 1η του Γενάρη του 27 το έργο θα αλλάξει. Θα γίνει πιο εντατικό εις βάρος μας. Και τώρα πρέπει λοιπόν να διοργανώσουμε ομάδες αντίστασης και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα παρανοϊκά, τους παρανοϊκούς φόρους. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Όμως ο ένφια καταργεί την ιδιοκτησία. Τα τέλη κυκλοφορίας καταργούν την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μας. Αν δεν πληρώσεις τέλος, σου έρχεται το χαράτσι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τώρα έχουν βγάλει και ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που για κάθε παράβαση, εγώ δεν φόραγα ζώνη, δεν πρόλαβα να τη βάλω, και μου ρίξανε 350 ευρώ και ένα μήνα μου πήρανε το δίπλωμα. Ξέρεις, έχει μέσα πρόστιμα μέχρι 700 ευρώ, 500 ευρώ. Το χαμηλότερο πρόστιμο είναι 350 ευρώ στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας φύγουνε με φόρους. Με φόρους. Και έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα. Τα μηχανάκια αν δεν φοράνε κράνος, 350 ευρώ. Και ένα μήνα το δίπλωμα. Υπάρχουν παραβάσεις που στοιχίζουν 700 ευρώ. Και ο κακόμοιρος ο Έλληνας, η περισσότερη πλειοψηφία του, δεν μπορεί να αλλάξει αυτοκίνητο και να πάρει ένα καινούριο. Το χτυπάνε στις δύο αγάπες του. Το σπίτι και το αυτοκίνητο. Είναι στοχευμένη ψυχολογική επίθεση. Αυτή είναι ψυχολογική επιχείρηση που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες.
18: Έτσι.
19: Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις.
18: Πρέπει να συζητήσουμε μια φορά να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, Δημήτρη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις μπορούμε και οι δύο να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε για το πώς χειραγωγούν τις μάζες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι. Καλό
18: υγεία,
19: μεσημέρι.
18: Υγεία να έχεις. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είστε

Να έχετε το νου σας και να θυμάστε. Το ότι προσπαθούν να σας κοροϊδέψουνε, προσπαθούνε να σας κάνουν να ξαναπιστέψετε τα ψέματά τους. Και επειδή τα ξεχνάτε όλα, θα κλείσω με γονίδι. Όλα τα ξεχνάς, δυστυχώς, Ελληνάκο, όλα τα ξεχνάς.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας

0: που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξε Λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2 και 40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Άλλο ένα Σαββάτο, ωραίο, καλοκαιρινό, ευχάριστο, με ωραίες ειδήσεις, με άσχημες ειδήσεις, με καθημερινότητα, με έναν ωραίο καιρό για καλοκαίρι. Εντάξει, έχει τη ζεστούλα του, έχει λίγο την υγρασία του, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας πια. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με μία παρατήρηση που έχω να κάνω για να είμαι ο γνωστός καλός γκρινιάρης που είμαι κάθε εδώ Σάββατο για να γκρινιάζω. Μου ήρθε πάλι ένα μήνυμα από το 112. Ρε παιδιά, εκεί στο 112, οκ. Okay. Εκλογές έρχονται και θέλετε ακόμα μία φορά να δείξετε ότι δεν θα πιαστείτε με την κατσίκα στην πλάτη. Αλλά έλεος πια με αυτό το 112, μπίπι, μπίπι, μπίπι, μπίπι, μας τα έχετε κάνει να μην πω τι. Είμαστε σε μια εταιρεία 40-50 άτομα στο χώρο εκεί και ξαφνικά νομίζεις ότι έρχεται το mothership από πάνω και κατεβαίνουν οι εξωγήινοι και θα μας φάνε ζωντανούς. Έρχεται ο κομίτης να μας πλακώσει. Ναι, εντάξει. Και λέει τώρα, εγώ μένω στην περιοχή της Θέρμης. Μου έρχεται προχθές, μπίπι, μπίπι, μπίπι, μπίπι, και δουλεύω κέντρο, έτσι. Μπίπι, μπίπι, μπίπι. Φωτιά λέει στην περιοχή 32, κοντά στο πλησίον στο σπίτι μου, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Χαμός, φέρχεται 112, προειδοποιηθείτε, κλείστε τα παράθυρα, πάρτε τα γυναικόπαιδα, σώστε τα σκυλιά σας, εγκαταλείψτε το χώρο, λες και θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Γυρνάω το απόγευμα, επειδή δεν μπορούσα να λείψω από το χώρο εργασίας, γυρνάω το απόγευμα για να δω την περιοχή και τι να δω. Σε ένα μέρος κοντά μέσα στον αστικό ιστό, όχι προς το δάσος, είχε πάρει φωτιά ένα οικόπεδο, τα οποία τα συγχαρητήριά μου στο Δήμο της περιοχής έχει όλη την περιοχή ξυρισμένη. Δεν βρίσκεις χορταράκι να είναι πάνω από 5 εκατοστά. Κάνει σωστά τη δουλειά του. Λοιπόν, και είχε πάρει αυτό το ξυρισμένο. Προδυνητικά θα πρέπει να είχε κάνει μια φλόγα λίγο μικρότερη από ό,τι κάνει ένα αναπτήρα. Δηλαδή 5 πόντους να είχε φτιάξει όλους. Έκαηκαν εκεί κάποια τετραγωνικά μέτρα, ήταν 20 επί 30 η φωτιά, κάπου εκεί 500-600 τετραγωνικά. Είναι και η πυροσβεστική, η αλήθεια, η έδρα της 2 χιλιόμετρα από εκεί που είμαστε εμείς. Πήγανε 3-4 πυροσβεστικά μας, σε 3 λεπτά τη σβήσανε. Το 112 είναι ένας τριψήφιος αριθμός που κανονικά πρέπει να στέλνεται κάπου όταν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι να μας στέλνουν μια πληροφορία του τι έγινε. Κάει και μια αποθήκη, κάει και ένα αυτοκίνητο, πήρε φωτιά το χορτάρι, έκανε προύπο ο γείτονας απέναντι. Δεν είναι τώρα αυτά καταστάσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνει λίγο. Σήμερα έχει ηχήσει 3-4 φορές. Έτυχε να είμαστε πάνω σε μια παρέα, καμιά δεκαριά άτομα τώρα το πρωί, και ήταν αντικείμενο συζήτησης ότι μας έρχεται αυτό το μήνυμα 3-4-5 φορές. Προχθές που είχε γίνει μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, έτσι. Εγώ μένω στο Τριάδι. Για να μου έρθει ο καπνός ή η φωτιά από το Ρεόκαστρο στο Τριάδι, πρέπει να περάσει όλη τη Θεσσαλονίκη, να γίνει το απίστευτο μακελιό, να έχουμε 1 εκατομμύριο νεκρούς, να καούν όλα τα βουνά της περιοχής και πιθανότατα να έρθει σε μένα. Εγώ, 1, 2, 3 η ώρα τη νύχτα που μου σκάγανε συνέχεια μηνύματα από την προστασία ότι καίγεται η περιοχή, προσέξτε, φωτιά στο Ρεόκαστρο, λέει, κλείστε τα παράθυρά σας. Μα είμαι 40 χιλιόμετρα μακριά και δεν φυσάει καν προς τα εκεί. Γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να μου διαταράξεις όλη τη νύχτα και να μου χτυπάει ένα μισή ώρα ή να με αναγκάσεις να κλείσω το κινητό μου και αν πραγματικά υπάρχει μετά ένα θέμα να μην μπορώ εγώ να το ακούσω. Αλλά λίγο προσοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, λίγο εκεί οι υπηρεσίες θα πρέπει να κοιτάξουν, να ελέγξουν λίγο τις κεραίες, πού είναι κάθε ψυχούλα που μένει. 300 μέτρα εμβέλεια πιάνει κάθε κεραία, δηλαδή μπορείς να υπολογίσεις λίγο. Μην το στέλνετε στην ευθύνη το μήνυμα προς όλους και όποιον πάρει ο χάρος. Εντάξει, είναι λίγο κρίμα. Τελείωσε η γκρίνια της ημέρας. Θα περάσουμε τώρα στις απαραίτητες ειδήσεις για το τι έγινε σήμερα. Πολλά τα νέα σήμερα, πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα δυσκολίες. Θα τα αναλύσουμε αργότερα και για, τα στοιχεία που έχουν για τους υπόπτους και τις πρώτες συλλήψεις που γίνανε για την δολοφονία εδώ με τα γκαζάκια που είχε γίνει, για τη Μαρφίν και άλλα. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτά και θα τα πούμε. Όπως αυτό που πρέπει να θίξω είναι και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ έτσι στον παντοδύναμο από πάνω για αυτό το ατύχημα που είχαμε, το τρομακτικό κατά τα άλλα ατύχημα, γιατί μπορεί να μην είχε τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να είχε. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, Άγιο είχαν οι άνθρωποι, με το αεροπλάνο που αποκολλήθηκε κομμάτι από την πτέρυγα της φτερωτής του. Άμα μπείτε στο Facebook στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, έχω βιντεάκι μέσα από την καμπίνα που έχει φύγει το κομμάτι και έχει σπάσει το τζάμι και είναι όλοι οι άνθρωποι με τις μάσκες εκεί, γιατί έχει γίνει αποσυμπίεση στην καμπίνα μέσα και είναι μετά, δείχνει και το ΕΚΑΒ που προσπαθεί να τον βγάλει τον άνθρωπο που τραυματίστηκε. Είναι τρομακτικό γιατί το κομμάτι της φτερωτής, όπως θα το δείτε στο βιντεάκι, έχει αποκολληθεί από τη φτερωτή, έχει κόψει το τύμπανο που καλύπτει, την τουρμπίνα που καλύπτει τη φτερωτή από μέσα, έχει τρυπήσει το αεροπλάνο, έχει σπάσει τα πάντα τζάμι και τα λοιπά και έχει καρφωθεί πάνω. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ταχύτητα και δύναμη και Άγιο είχε ο άνθρωπος που δεν ήταν 20-30 πόντους πιο κάτω να του προκαλούσε τεράστιες ζημιές και να μην μιλούσαμε για ένα ατύχημα, να μιλούσαμε για ένα δυστύχημα. Οπότε να είναι καλά, περαστικά σε αυτόν, περαστικά και σε όλους τους υπολείπους που ήταν μέσα. Ήταν τρομακτικό σαν εικόνα και σαν σκέψη. Και για, επειδή και εμείς πετάμε, επειδή μου και κυκλοφορούμε με αεροπλάνα αρκετά συχνά, κάνω ταξίδια, οπότε κάθεσαι και το σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι και πόσο άτυχοι ήταν αυτοί να τύχει να βρεθούν σε αυτό το κομμάτι. Όπως όχι τυχερός, αλλά πάρα πολύ ικανός ήταν ο πιλότος μας της πολεμικής αεροπορίας, όπου παρουσίασε αστοχία ο κινητήρας του, πήρε φωτιά στον αέρα ο κινητήρας του και αναγκάστηκε να κάνει, να συντριβεί, να το πεις πολύ βαριά προσγείωση, θα το πω πολύ βαριά προσγείωση, δεν χρησιμοποίησε ο γάτος το σύστημα που εγκαταλείπει στο αεροπλάνο για πολλούς λόγους, και για να μην καταστραφεί πλήρως το αεροπλάνο και για να μην πέσει ανεξέλεγκτο και υπάρξει καμία ζημιά. Κατάφερε και το προσγείωσε, έστω και με τον τρόπο που το προσγείωσε. Δεν άνοιξε και το σύστημα της προσγείωσης στη τροχή, το ξάπλωσε με την κοιλιά, πήρε φωτιά το αεροπλάνο. Πρόλαβε όμως ο πιλότος μας, βγήκε σώος και ασφαλής, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και εκεί αποδεικνύεται και η ικανότητά τους, με φλεγόμενο κινητήρα χωρίς σύστημα προσγείωσης κτλ. Και το κατέβασε. Βέβαια, καταστράφηκε ολοσχερός το αεροπλάνο. Και δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει αν ήταν από τα καινούργια αεροπλάνα που έχουμε επισκευάσει, τα Viper τα καινούργια, ή αν ήταν από την παλιά φουρνιά. Μπράβο πάντως στον πιλότο μας και περαστικά και για αυτόν, αν του έτυχε κάτι, αν και τον είδα περπατώντας έφευγε. Έχω ανεβάσει επίσης βιντεάκι που μου στείλανε από την ώρα που πέφτει το αεροπλάνο πάνω και το προσγειώνει στην πίστα, στη Ζάκυνθο. Είναι στο Facebook, στη σελίδα μου. Θα το μπείτε μέσα στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, μπορείτε να το βρείτε, να δείτε και άλλα βιντεάκια που έχουν σηκωθεί εκεί πέρα. Οπότε δυστυχώς δύο κακές ειδήσεις, αλλά για τα δεδομένα για αεροπορικά ατυχήματα καλή εξέλιξη, γιατί τουλάχιστον δεν είχαμε νεκρό, στη μία είχαμε τραυματία, στην άλλη είχαμε μια σημαντική απώλεια ενός αεροπλάνου που είναι και πολύ ακριβό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιους νεκρούς για να έχουμε και άλλα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε στη ροή της εκπομπής, για να μην εξοκύλουμε. Επενθυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο live μας στο Facebook που έχουμε στη σελίδα του Focus FM, για να μπορείτε και όχι μόνο να μας ακούτε αλλά και να μας βλέπετε, να βλέπετε και να αφήνετε τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, καλησμέρα στο Φάνη κιόλας, μια που μας έχει στείλει, να στείλετε τα λοιπόν, υγεία, το θέμα των υποκλοπών, τι πιστεύεις θα γίνει στο τέλος. Θα σου πω, Φάνη μου, το έχω λίγο αργότερα αυτό, να πούμε το σαν σήμερα, και θα μιλήσουμε με τις υποκλοπές, θα μιλήσουμε και δεν μπορώ φυσικά να μην αναφέρω και την καταπληκτική συνέντευξη που έκανε ο ξάδερφος του Πρωθυπουργού, ο Δημητριάδης, αυτός που έχωσε το τέτοιο, τον Μπουνίδη στον άλλον, και εκείνες τις επαγγελματικές τα αυτισήματα που έκανε. Να δείτε την ορολογία που χρησιμοποιούσε. Αν δείτε τη σκηνή, θα σας δώσω μόνο ένα teaser για το τι έχει να ακολουθήσει αργότερα. Αν δείτε τη σκηνή που μιλάει αυτή η ψυχούλα και βάλετε παράλληλα δίπλα σκηνή Αλ Πατσίνο από Νονό, από άλλο μπράντο από Νονό, ναι, παφαμίλια, προτέκτη. Λοιπόν, δεν έχει διαφορά. Αν εξαιρέσει τα κιλά, δηλαδή το μέγεθος, και ότι ο ένας ήταν ο γκόλιθος της τοπίας και εδώ πέρα έχουμε γλίτσα της πολιτικής, δεν βρίσκεις διαφορές όμως καμία άλλη στη φιλοσοφία. Ναι, ναι, δεν βρίσκεις. Θα το πούμε, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Πάμε, φυλακή μου, τον ηχολήπτη μου, παρέα. Περάσουμε Σαββατοκύριακο στο αυτόφορο, ωραία. Άμαστε δύο σερέτης, θα μας δάρει μετά. Να είναι καλά και ο Γρηγόρης μας, που μας καλύπτει εδώ και λέμε τις τρέλες μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το σαν σήμερα, για να δούμε και τι γίνεται εδώ. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στην Ευθυμία, να ευθυμεί πάντα και να είναι καλά. Χρόνια πολλά στην Όλγα, χρόνια πολλά στην Όλια. Σήμερα, Διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα το 1995. Καθιερώθηκε το 2024 από τον ΟΗΕ για να τιμηθεί η μνήμη όσων σκοτώθηκαν στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, για να σας πω το εξής. Ως γνωστόν, η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία δεν γράφεται από τους ιτημένους. Φανταστείτε ότι αν δυνητικά θα μπορούσε να πούμε ότι ο Χίτλερ είχε κερδίσει τον πόλεμο, θα ήταν πολύ διαφορετική η ιστορία που θα διαβάζαμε, και ήταν ο άξονας οι νικητές μέσα και αυτοί είχαν κυριαρχήσει, θα ήταν πολύ διαφορετικά η ιστορία, θα μας έλεγε τίποτα για απελευθερώσεις, τίποτα για τη μάχη εναντίον του κακού, εναντίον των Αμερικανών που ήρθαν από την περιοχή τους εδώ πέρα για να μας υποδηλώσουν. Ξέρετε όλα αυτά, όλη αυτή η παραχάραξη που γίνεται πάντα από τον νικητή που τη φτιάχνει την ιστορία, όπως αυτός δεν να τη βλέπει τέλος πάντων. Στη γενοκτονία Σρεμπρένιτσα είχε ξεκινήσει και η μεγάλη προβοκάτσια της δημιουργίας του πολέμου. Όταν αποδείχθηκε αργότερα ότι η πρώτη βομβιστική ενέργεια στην οποία έγινε για να ξεκινήσει ο πόλεμος από εκεί πέρα και να μπουν μέσα όλοι οι υπόλοιποι, μαθαίφθηκε αργότερα ότι ήταν χεράκι το οποίο είχε πάει από δυτικές υπηρεσίες και κάνανε την βομβιστική για να μπορέσει να γίνει τον όλμο που έπεσε εκεί πέρα για να ξεκινήσει η σφαγή. Οπότε είναι καλό που έχει φτιαχτεί μια διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης, να στοχαστούμε όμως και να σκεφτούμε και τα πραγματικά γεγονότα που ξεκίνησαν όλη την αθλειότητα που έγινε μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος είχε περισσότερο τα χαρακτηριστικά του εμφυλίου πολέμου, γιατί ένας πόλεμος ο πόλεμος της τότε Γιουγκοσλαβίας μπορεί να είχαν διαφορετικές απόψεις σε πολλά πράγματα αυτοί, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά του εμφυλίου πολέμου, γιατί ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν μαζί. Βλέπω βιντεάκια που μου έχουν στείλει, μου έχετε στείλει από τη φωτιά, προφανώς πρέπει να είναι στα περιβολάκια αυτή που δείχνει. Από ό,τι βλέπω δάσος δεν έχει εκεί στην περιοχή, χορτολιβαδικές είναι πάλι, όχι δάσος σίγουρα δεν έχει εκεί πέρα, καίγεται κάτι, αλλά... Τι θα γίνει φέτος κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές. Θα σας το πω και αυτό τώρα, γιατί έχουμε το πρόγραμμα AEGs που το είχε κάνει ο τεράστιος ο Κικίλιας, ο οποίος πόσα δισεκατομμύρια φαγωθήκανε και τίποτα δεν πάρθηκε. Θα το πούμε μετά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Το έχω και αυτό με τις φωτιές και ευχαριστώ που είσαστε και γατόνια ακροατές και είσαστε μέσα στο μυαλό μου και το τι έχουμε να κάνουμε. Επίσης σήμερα έχουμε ημέρα του Παντονέων. Παντονέων, με πιάσαν αδιάβαστο, το ανοίγουμε. Έχουμε η Παγκόσμια ημέρα του αλόγου και έχουμε επίσης και Παγκόσμια ημέρα του πληθυσμού. Η Παγκόσμια ημέρα του Παντονέων το έφεραν μαζί τους, λέει, στην Αργεντινή το 1870 οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μετανάστες, και σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα του ταγκό. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, μια παραλλαγή του ακορντεόν που έχει κουμπιά στη θέση των πλήκτρων και έχει πολύ μακριά φυσούνα, έχει τερπλάσια φυσούνα σε σχέση αυτή που έχει το αρκοντεόν. Άρα αυτό είναι και το Παντονέον σήμερα που γιορτάζεται. Παντονέον. Γεγονότα. 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Μαδρίτης στη Δυτική Γερμανία με 3-1. 1988, τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 7 τραυματίες που αποδίδεται στο Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κουραζιερόπλαιο City of Poros, που πλέει στα ανοιχτά του Αργοσορονικού με 471 άτομα. 1995, οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσας και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. Ήταν η λεγόμενη, αυτό που είπαμε, σφαγή της Σρεμπρένιτσα. 2001, σε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το Mad About You. 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου Ελπής Πατρίδος, του πρώτου ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. 2004 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών. Τα πήγε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Αυτό δείχνουν. Βέβαια το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Καραμαλής το 4 ήταν στο γάμο του Τούρκου ομολόγου του το 2004 και το 2026 πάλι με αυτό συνεχίζουμε και ασχολούμαστε. Από εδώ έχουν περάσει γενναίες και γενναίες, πρωθυπουργοί και πρωθυπουργοί, πρόεδροι, κυβερνήσεις κτλ. Έχουν γίνει προδοσίες, έχουν παραδοθεί, παραδόθηκε η Μακεδονία από τον άλλο τον αρχιπροδότη που είχαμε, έχουμε γίνει όλα αυτά τα ωραία και εκεί ο Τούρκος παραμένει σταθερός, αμετακίνητος. Σπουδαίες γεννήσεις, 1832 Χαρίρα Οστρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός, 1916 Αλεξάνδερ Ποκόροφ, Ρώσος φυσικός που εφήβρε την τεχνολογία λέιζερ, βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1964. 1934 Τζιόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής μόδας, γεννήθηκε και απεβίωσε και το 25 πρόσφατα. Μεγάλη θάνατη, 1969 Όλγα Βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου, πρώτη Ρωσίδα που μεταστράφηκε στον χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε εις Απόστολος. 1937 George Gershwin, Αμερικανός συνθέτης και με επιρροές από τη τζαζ. 2023 Μίλαν Κούντερα, Γάλλος Τσέχος μυθιστηριογράφος, δοκιμογράφος και γενικότερα ποιητής. Λοιπόν, αυτή ήταν και το σαν σήμερα για σήμερα και περνάμε σιγά σιγά στην ειδησιογραφία για να δούμε τι έχει γίνει όλο αυτό το καιρό. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε, άλλωστε. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα όταν ζούμε σε μια περίοδο προεκλογική δεν χορταίνουμε να βλέπουμε επιτυχίες από το κράτος. Άμεσα μέσα σε 3-4 μέρες, 5 πόσο ήταν από την ημέρα που έγινε η τρομοκρατική ενέργεια, η δολοφονική ενέργεια, τώρα βάζουμε, όταν πας, για μένα ο φόνος είναι το μεγαλύτερο πράγμα απ' όλα, είναι το πιο μεγάλο κομμάτι που να φτάσεις. Όταν πήγε άλλος, όταν πάει άλλος και βάζει μέσα σε μια πιλωτή γαζάκια για να τυνάξει ένα αυτοκίνητο μέσα σε μια πιλωτή, αλλά και έξω από πιλωτή, γιατί όταν κάνει μπαμ το αυτοκίνητο δεν ξέρεις ποιος περνάει δίπλα. Είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όταν πάρει φωτιά, δεν μπορείς να το ελέγξεις τι θα σου συμβεί. Δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό το αυτοκίνητο έχει μια μπουκάλα γκαζιού μέσα, γιατί μπορεί να έχει υγραριοκίνηση που είναι εκρηκτική και έχει άλλα 50 κιλά γκάζι και να τυνάξει όλη την πολυκατοικία στον αέρα. Άρα, όταν ένας αλήτης πάει και κάνει μια τέτοια ενέργεια, δεν είναι τίποτα άλλο από κοινός δολοφόνος. Τώρα, το τι θέλει να βάλει από πίσω του ως δικαιολογία γιατί πάει να κάνει μια τέτοια δολοφονική ενέργεια, γιατί πήγε να, αν είναι πολιτική, αν είναι οικονομική οι λόγοι, αν είναι εκδίκηση, αν είναι σχέσεις, αν είναι εγκομενοδουλειά, αν είναι το οτιδήποτε, δεν μου λέει τίποτα. Για μένα είναι ένας κοινός δολοφόνος που δεν σκέφτεται καθόλου αν θα κάνει 1, 2, 3, 5, 10 φόνους προκειμένου για τον οποιοδήποτε λόγο να κάνει και καλά. Μας συνεχίζουν. Τι έχουμε τώρα, είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι η τρίτη φορά που μου έρχεται μήνυμα για τη φωτιά στο Περιβολάκι. Εγώ τώρα, ας πούμε, βρίσκομαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι. Είναι η τρίτη φορά που μου έρχεται μήνυμα για το Περιβολάκι. Ούτε στην περιοχή εκείνη μένω, ούτε στην περιοχή εκείνη μπορώ να πάω. Βρίσκομαι 40 χιλιόμετρα μακριά από εκεί, αλλά μου έρχεται για μια φωτιά σε μια χορτολιβαδική έκταση που έχει γίνει, μου έρχεται τρίτη φορά μήνυμα. Αν τώρα αυτό η προστασία το θεωρεί ότι έχει λογική να στέλνει ανά 3, 4, 10, 15 λεπτά πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε ανθρώπους που βρίσκονται 30-40 χιλιόμετρα μακριά μήνυμα ότι κινδυνεύετε να πεθάνετε, να καείτε, να καταποντηθείτε για μια φωτιά η οποία καίει σε χορτολιβαδική, εκτός αν και αν καταφέρνουν πλέον και μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση να είναι, να έχουμε νεκρούς. Γιατί τις προάλλες που έγινε, όχι φωτιά στο Ρεόκαστρο, η φωτιά στο Δερβαίνι πήρε μια φωτιά που σβήστηκε μέσα σε μισή ώρα και είχαμε 3 νεκρούς από εκεί. Βέβαια, όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός πάνω για να ευχηθεί στα θύματα της δολοφονικής προσπάθειας στη μία μεριά, στη δολοφονική πράξη στη μία μεριά και στην άλλη του τραυματισμού στους άλλους, δεν του έκανε κόπο. Του έκανε κόπο να πάει να πει και ένα στους καμένους και στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων που πεθάνανε από μια μικρή δασική πυρκαγιά που έγινε, γιατί δεν μπορούσαν τα μέσα να πάνε να τη σβήσουν. Ήταν πολύ δύσκολο να πάει να πει και ένα συρρυπητήρια εκεί. Πήγε μόνο στον εσωτερικό κομματικό μηχανισμό του. Γιατί μόνο αν είσαι νεοδημοκράτης σε αυτή τη χώρα, υπάρχει ένα λόγο ο πρωθυπουργός να θα έρθει να σε συλληπιθεί. Οι υπόλοιποι δεν είμαστε άνθρωποι. Αν δεν είσαι στρουμφάκι σε αυτή τη χώρα, δεν είσαι άνθρωπος για να έρθει να σε συλληπιθεί ο πρωθυπουργός. Ήρθε πάνω, είναι μια μέρα πριν που έχουν πεθάνει 3 άτομα από φωτιά. Από φωτιά που δεν μπόρεσε, από μια μικρή φωτιά που είχε γίνει, που δεν μπόρεσαν να την κατασβήσουν και είχαμε 3 νεκρούς, 2 επί τόπου και 1 την επόμενη μέρα που έπαθε από ανακοπή που είχε πάθει η γυναίκα. Και δεν είχε χρόνο ο πρωθυπουργός να πάει να πει ένα γεια. Έπρεπε να πάει να πει μόνο στα γαλάζια στελέχη, που καλά έκανε και ανέβηκε και τα είπε. Βγήκε και ο Κυρανάκης εκεί πέρα, είχαν βάλει και μπλουζίτσες, δεν σας φοβόμαστε, είχαν κάνει και μια αλυσίδα εκεί μπροστά. Να συγχαρώ τα αντανακλαστικά που είχε η Νέα Δημοκρατία και είχε φτιάξει τα μπλουζάκια. Ελπίζω να μην τα είχε από πιο πριν τα μπλουζάκια. Σου λέει, μη τύχει και γίνει κάτι. Μη τύχει, ρε παιδί μου, γίνει κάτι. Άνθρωποι είμαστε. Να γίνει κάτι. Μπορεί να είναι μια φωτιά, μπορεί να είναι μια επίθεση. Σας έχουμε και έτοιμα μπλουζάκια. Θα ήταν καλό ο εισαγγελέας να κοιτάξει πότε εκτυπωθήκαν αυτά. Έβερε, παιδί μου, τώρα οι άνθρωποι. Πάντως έπρεπε να γίνει και λίγο καλύτερη διαχείριση επικοινωνιακά σε αυτό το κομμάτι. Τι λέγαμε, η αστυνομία προχώρησε σε πάρα πολλές επιτυχίες τελευταίες μέρες και δείχνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πόσο δουλεύει. Μέσα σε μια εβδομάδα, όπως είπαμε, συνελήφθησαν βασικοί ύποπτοι, τουλάχιστον για να το πούμε έτσι, μετά από πληροφορίες που ήρθαν και από κάμερες που τους πιάσανε, λέει, και τα λοιπά, για την δολοφονική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά, μετά από 16 χρόνια, στην αρχή είπανε email, και εδώ αρχίζει και βρωμάει, γιατί εδώ αυτά τα πράγματα είναι τα περίεργα. Στην αρχή είπανε από ένα ανώνυμο email, μετά βγήκανε και είπανε από μια συγκεκριμένη επώνυμη, φυσικό πρόσωπο δηλαδή, έδωσε πληροφορίες. Ήρθανε σε διαδικασία και βρήκανε και τους δολοφόνους της φωτιάς της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, μια πληροφορία, όλος τυχαίως 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, βγήκανε και άτομα τα οποία βρήκαν και τους δολοφόνους αυτούς που έβαλαν τη φωτιά στη φωτιά της Μαρφίν. Γενικότερα η αστυνομία πάντα πριν τις εκλογές προχωράει σε πάρα πολλές αποκαλύψεις. Εγώ έχω πληροφορίες ότι ανώνυμη πληροφορία αλλάζει και τελείως την ιστορία και μάλλον θα βρούνε και τους πραγματικούς δολοφόνους του Καποδίστρια. Και από ό,τι έχω μάθει και πολύ προσωπικές πληροφορίες, έχουν και βίντεο και εικόνες και από τη μεγάλη μάχη των Θερμοπυλών και ίσως ο Λεωνίδας δεν πέθανε με αυτόν τον τρόπο και η ελληνική αστυνομία το αποκαλύψει προεκλογικά και αυτό και φέρει μια ανατροπή που νομίζαμε ότι ο Ξέρξης ήταν αυτός. Γενικότερα πριν τις εκλογές γεννάνε και τα κοκόρια. Πριν τις εκλογές θα δούμε πολλά. Θα ανακαλύψουμε ποιος σκότωσε πραγματικά τον JFK. Δεν πρέπει να ήταν αυτός. Και όπως είπε εδώ και ο ηχολήπτης μου, και για τον Λίνκον είχαμε κάποιες αμφιβολίες για το πού έγινε η δολοφονία. Όλα αυτά το ελληνικό FBI θα τα βρει. Γιατί είναι πριν τις εκλογές. Γιατί μπορεί. Γιατί το έχει. Γιατί πάντα σκάνε κάποια μηνύματα πριν τις εκλογές που βγάζουν σκελετούς μέσα από τις ντουλάπες και αποκαλύπτονται τα πάντα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα έχετε αποκλειστικές πληροφορίες για όλες αυτές τις περιπτώσεις που θα διευκαλυνθούν στις επόμενες ημέρες. Γιατί είπαμε πριν τις εκλογές όλα λύνονται. Πριν μετά τις εκλογές όλα ξεχνιούνται βέβαια μετά. Και βέβαια το σημαντικό είναι όλος και να επισημάνουμε ότι όλες αυτές οι συλλήψεις που έχουν γίνει μένει να καταδικαστούν κιόλας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και πολλές συλλήψεις έχουν γίνει κατά καιρούς και αργότερα έχουν εξαφανιστεί, έχουν αθωωθεί. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρχαν μάρτυρες που λένε ότι δεν ήταν εκεί, ότι ήταν λάθος. Η περίπτωση εντωμεταξύ στο τελευταίο, όπως είναι στη Μαρφίν, κάτι πιάσε τα αυτή μου σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά το λέω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί άκουσα τη δικηγόρο ενός από αυτούς να μιλάνε ότι η σύλληψη έχει γίνει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, πήγανε και είπαν, από ό,τι κατάλαβα, έτσι όπως τα έλεγε, γιατί και αυτή η κακομοίρα της ήρθαν λίγο μαζεμένα, φαίνεται, και δυσκολεύτηκε. Πήγανε και είπαν στο σύστημα ότι είναι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης είναι ένοχος. Οπότε άρχισε αυτό να ψάχνει το Λευτέρη μέσα σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλα τα βιντεάκια, και το οδήγησε στην αρχή και είπε ότι ναι, όντως έχει συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μένει να το δούμε και αυτό πόσο θα ισχύσει και αν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα ή αν είναι πραγματικότητα αυτό το κομμάτι. Α, έχουμε φτάσει σε διάλειμμα. Λοιπόν, η φυσική νοημοσύνη εδώ, ο ηχολήπτης μου, μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία και συνεχίζουμε με το επόμενα κομμάτια, έτσι ιδιαιτέρως γεμάτη η ισογραφία μας, και πάμε στο ερώτημα που έθεσε και ο φίλος μας ο Φάνης, που μου λέει τι γίνεται με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, το θέμα των υποκλοπών, να ξεκινήσουμε γενικότερα με το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημά μου γενικά με τις υποκλοπές και γενικότερα με τα λάθη, όπως αναφέρω και για παράδειγμα το τρομερό λάθος που έκανε ο υπεύθυνος ασφαλείας της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ο Ντόκος, ο οποίος πήγε σαν Μπουνταλάς και πιάστηκε από ένα φαρσέρ Ρώσο. Μιλούσανε, δεν ξέρουμε πόση ώρα, προσέξτε λίγο αυτό πάρα πολύ θα σας πω, δεν ξέρουμε πόση ώρα μιλούσανε, οι Ρώσοι βγάλανε ένα βιντεάκι 12 λεπτών, στο οποίο ήδη έλεγε πολλά. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω και θα σας πω δύο πράγματα και θα περάσω και σε αυτές, γιατί είναι παρόμοια σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα δείτε έχει παρόμοια λογική στο τέλος. Ξεκινάει η συνομιλία του Ντόκου με τους Ρώσους και του λέει ο Ρώσος hacker που το παίζει αντίστοιχος Ουκρανός εθνικής ασφάλειας. Χάρηκα, λέει, που τα είπαμε, που τα ξαναλέμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Ναι, λοιπόν, του λέει σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Άρα, μπαίνουμε σε μια φάση να βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ξαναμιλήσει. Εκείνη τη συνομιλία δεν την ξέρουμε τι έχει πει. Επίσης, 12 λεπτά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει, όποιος έχει κάνει μια συνομιλία στο διαδίκτυο και με τις δυσκολίες που έχει αυτή η συνομιλία και τα λοιπά, 12 λεπτά, 11,5 λεπτά είναι ένας ελάχιστος χρόνος για να γίνει μια συζήτηση σοβαρή και να αναπτυχθούν θέματα, ιδίως όταν αυτή η συζήτηση γίνεται ένας Έλληνας με έναν Ουκρανό στα αγγλικά. Αυτό δίνει βραδύτητα στην όλη διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρξουν 2-3 γλώσσες που πρέπει να αλλάξουν. Ο Ουκρανός να το κάνει αγγλικά, ο Έλληνας να το κάνει αγγλικά και να πάει λίγο στο ενδιάμεσο. Το πρόβλημά μας είναι τι δεν έχουμε ακούσει που είπε ο Ντόκος. Που σημαίνει σε τι μπορεί δυνητικά να τον βαστάνε. Και αυτό το βιντεάκι που είδαμε να είναι μόνο ένα μικρό alert, προσοχή, τι θα ακολουθήσει από αυτά τα μαργαριτάρια που μας έχεις πει. Κάνε αυτό που σου λέω για να μην βγούνε και τα υπόλοιπα βιντεάκια. Είδες αυτά εδώ με τα ελάχιστα τι ζημιά έκανε. Φαντάσου αν βγει και κάποια άλλα δυνητικά που θα μπορείς να έχεις πει. Γιατί είναι ο υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας της χώρας και μιλάει με τον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στη συνομιλία τους θα μιλούσαν για συνταγές, για γιουβαρλάκια, για παστίτσιο, για μουζάκα, για σουβλάκι και τι θα ταιριάξει μέσα. Ναι, προφανώς η συζήτηση δεν είναι κολυτάρια, δεν είναι φιλαράκια. Δεν θα μιλούσαν για μπαλίτσα, να πούνε πώς πήγε το Μουντιάλ, α, δεν μ' άρεσε το σκορ, υποστηρίξαν την Αργεντινή κτλ. Προφανώς κάτι άλλο. Κάτι άλλο σε σχέση με τον πόλεμο θα μιλούσαν. Και τι είναι αυτό που έχει υποθεί στις προηγούμενες συνομιλίες που τον έχουν ξαναχακέψει, τι είναι αυτό που υπόθηκε σε εκείνη τη συνομιλία και μας βγάλανε ένα τόσο μικρό αποσπασματάκι, τι άλλο κρύβει από πίσω. Το ίδιο είναι και με τις υποκλοπές. Βλέπετε ότι με τις υποκλοπές έχουν πιάσει και έχουν φακελώσει τους πάντες. Τους πάντες. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα λόγια του Άδωνη Γεωργιάδη, που βγαίνει και λέει και καταγγέλει για πρώτη φορά στα χρονικά, πρέπει να γίνεται αυτό, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βγαίνει και καταγγέλει ότι ο πρωθυπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης που ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ένας διεφθαρμένος ο οποίος τα πήρε για να φτιάξει ποινικό σύστημα τέτοιο που να ευνοήσει κάποιους ανθρώπους. Βγαίνει και κάνει δημόσια μια τέτοια καταγγελία και αυτός που τη δέχεται αυτή τη μομφή, που δεν υπάρχει ότι χειρότερο για ένα πολιτικό από το να γυρίσει κάποιος και να σου πει τα παίρνεις για να αλλάξεις νόμους και να υποστηρίξεις κάποιους ολιγάρχες, η απάντησή του ήταν μια ιστοριούλα για καλά με τον Γιώργο Παπανδρέου και ποιος το είπε αυτό, αυτό το είπε ο Άδωνης, δεν με πειράζει που το είπε. Βγαίνει και τον λέει διεφθαρμένο, πουλημένο προδότη, το προδότη άστο, το έχουμε για άλλο λόγο που είναι, διεφθαρμένο, πουλημένο, και δεν βγήκε να πάει να του καταθέσει μια μήνυση. Γιατί λέει στο τέλος ο Άδωνης Γεωργιάδης, που επιβεβαιώνει σε αυτό ένα από τα μεγαλύτερα παραπτώματα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός, να έχει στοιχεία για πράξη παράνομη
και να μην πηγαίνει να τα καταθέσει στον εισαγγελέα. Αυτό λέγεται παράβαση καθήκοντος. Και στους πολιτικούς είναι ίσως το μεγαλύτερο που μπορείς να κάνεις, γιατί όλα στοιχεία σου έρχονται και πρέπει να τα διαχειριστείς, να διαχειριστείς σωστά. Λοιπόν, και αντί να πάει να κάνει ο ένας μήνυση στον άλλον εφόσον τα έχει, αντί να πάει να κάνει ο άλλος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πάει να το πνίξουν. Και εκεί σκάει μύτη ο Βελόπουλος και τους χορεύει κανονικά. Και τι λέει, πάει αυτό στον Άριο Πάγο και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά και του λέει ο Άριο Πάγο, αφού εσύ κοιμάσαι και δεν πας αυταπαγγέλτος να πας να κάνεις έρευνα για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα, σου κάνω εγώ μηνυτήρια αναφορά να πας. Και τώρα κανονικά, αν θέλει η δικαιοσύνη να μην είναι απλά τυφλή όπως πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, αλλά να είναι θεότυφλη και θεόκουφη, πρέπει να τους καλέσει τουλάχιστον αυτούς, τουλάχιστον να τους καλέσει να τους ρωτήσει. Πρέπει να τους καλέσει να τους ρωτήσει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ, τι ξεκατίνιασμα είναι αυτό εδώ πέρα, τι καταγγελίες είναι αυτές, είσαι εσύ κύριε Τσίπρα διεφθαρμένος, πληρωμένος πρωθυπουργός όπως σε καταγγέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης απλά ένας λασπολόγος ο οποίος υβρίζει τους άλλους και θα πρέπει να πληρώσει, ή ο Γεωργιάδης έχει πληροφορίες από όλες αυτές τις υποκλοπές που είχαν γίνει προς όλους και ξέρει τι λέει και γι' αυτό λέει στο τέλος, άντε μην ανοίξω το στόμα μου και τα πω λέει για όλους όλα. Τι ξέρει δηλαδή και δεν τα λέει. Άρα έχει δηλαδή εν γνώση του παράνομες πράξεις που έχουν διεπράξει οι αντίπαλοι του πολιτικοί και το αποκρύβει για να τους εκβιάζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άμα μπείτε λίγο στην όλη φιλοσοφία αυτό, είναι τρομακτικό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γνωρίζει πράγματα για παράνομες πράξεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους ή και από τους δικούς του ήδη μέσα στην κυβέρνηση και δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Γιατί δεν το ανοίγεις να μιλήσεις και τι σε έχουμε και σε πληρώνουμε εκεί πέρα 100.000 το χρόνο. Ποια είναι η δουλειά σου, για την υγεία, ψοφολογάει ο κόσμος. Έχει αποτύχει. Άρα άστο αυτό. Ας σε πάρουμε σε έναν αντιπρόεδρο του κόμματος εκεί πέρα. Τουλάχιστον βγες και πες τα αυτά. Γιατί άμα είναι για την υγεία, τα είδαμε τα χάλια στα ψαρά, με τον γιατρό που τον συλλάβανε. Είδαμε την άλλη που πέθανε σε ένα νοσοκομείο, δεν είχε να τη βοηθήσει κανένας. Είδαμε το άλλο νοσοκομείο πήρε φωτιά και τρέχανε μόνοι τους και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο εκένωσης. Προσπαθούσαν να σωθούν, βγήκαν όλοι και λέγανε πνιγήκαμε τους καπνούς, δεν μπορούσε να μας βοηθήσει κανένας. Άστο. Σαν υπουργός υγείας το ξεχνάμε. Άστο, παράτατο. Κάτι άλλο, τουρισμού ίσως. Λοιπόν. Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις για ποιες είναι αυτές οι παράνομες πράξεις που γνωρίζεις ότι έχουν γίνει και δεν τις μιλάς και επίσης να μας πεις και από πού τις γνωρίζεις. Στις είπε ένα πουλάκι, περούσε από εκεί, ναι, ένας περιστερίξ, ήρθε ένα SMS περιστέρι, ξέρεις περιστέρίξ, ναι, ήρθε κάποιος και στο είπε ανώνυμα, ήρθε κάποιος στο είπε επώνυμα, το φαντάστηκες, το είδες, το άκουσες το Pretender, μήπως... Predator. Ναι. Λοιπόν. Predator. Πες το όπως θες. Και το θέμα. Δεν μας κατασκοπεύει. Λοιπόν. Οπότε οι υποκλοπές θα είναι μεγάλο θέμα. Και έρχεται μέσα καπάκι η συνέντευξη αυτού που ήταν υπεύθυνος για αυτό το πρόγραμμα. Και ακούστε τώρα εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος της ΕΕΠ που ήταν τότε. Και μέσα στο πρόγραμμα αυτό με το λογισμικό παρακολούθησης που όλοι το έχουν δει αλλά κανένας δεν το έχει δει, όλοι γνωρίζουμε, εδώ υπάρχουν δύο παραδοχές, τρεις θα σας πω, τρία σενάρια. Το ένα είναι ότι συνεργαζόταν το σύστημα αυτό παρακολούθησης με την κυβέρνηση. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ αυτό το ακούω, ναι, δεν μου είναι πρόβλημα αυτό τόσο πολύ. Θα μου πει σε παρακολουθεί η κυβέρνηση, οκ, καλός ή κακός γίνεται, θα σας πω γιατί, μην με κυνηγήσετε να με φάτε, θα σας πω αμέσως. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μένουν στην κυβέρνηση. Άρα, το ένα σενάριο είναι να είναι της κυβέρνησης. Το δεύτερο σενάριο είναι να μην είναι της κυβέρνησης, αλλά οι πληροφορίες να πηγαίνουν εκτός Ελλάδος. Εκεί το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο. Πού πάνε οι πληροφορίες, στο αδιάστημα, στην Ανδρομέδα, έρχονται εξωγήινοι και θέλουν να πάρουν οι πληροφορίες, ή πάνε στην Τουρκία, ή πάνε σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που μας χορεύουν μετά αναλόγως το πώς θέλουν. Και κλείνουν συμφωνίες εκβιάζοντας ή όχι κάποιους, γιατί από ό,τι καταλάβει είναι και πολύ εύκολο πια να εκβιάζονται όλοι αυτοί, αφού έχουν μόνιμα λερωμένη τη φωλιά. Και το τρίτο σενάριο
είναι να τις έχει βάλει η κυβέρνηση μαζί με τους οποιουσδήποτε. Συγγνώμη, και το τρίτο σενάριο είναι η κυβέρνηση να μην έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται καν. Αυτό ίσως για μένα γίνεται και το πιο τρομακτικό από όλα. Που σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ένας ιδιώτης για τον οποιοδήποτε λόγο να πληρώσει 4-5 εκατομμύρια ευρώ, που στήχησε, πόσο στήχησε αυτό, και να διαχειρίζεται μόνος του και να παρακολουθεί όποιον θέλει. Αυτό, ενώ στις πρώτες δύο περιπτώσεις δείχνει κακή διαχείριση από την κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων είναι από την κυβέρνηση, η τρίτη περίπτωση είναι ό,τι πιο τρομακτικό σαν σενάριο υπάρχει, γιατί σημαίνει ότι αυτό που όλοι λέμε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, είναι στην κυριολεξία ξέφραγο αμπέλι όλη η διαδικασία. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει στη χώρα και να κάνει ό,τι γουστάρει, να στείνει ό,τι σύστημα θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, βγαίνει ο Γρηγοριάδης και λέει τώρα, ακούστε ο πρώην αρχηγός της ΕΥΠ τι λέει. Πάντως ανταυτού, του αρχηγού δηλαδή, του Μητσοτάκη, έφαγα τη σφαίρα. Εγώ υπακούω, λέει, σε κώδικα τιμής. Τι είναι αυτά τώρα, πού έχει ακούσει αυτά. Αυτά είναι εκφράσεις της Κόζα Νόστρα, της μαφίας. Αυτά δεν είναι εκφράσεις ενός πολιτικού προσώπου που ήταν μέχρι και πριν λίγο καιρό ή ενός ιδιώτη. Γιατί ξαφνικά αποφάσισε ο Δημητριάδης να γίνει ο ήρωας της παράταξης. Τι είναι αυτό το βγαίνω και παίρνω το βάρος όλο. Ανέλαβα εγώ, λέει, την πολιτική ευθύνη για να σώσω τον αρχηγό. Τι είναι αυτά εδώ, πού τα έχουμε δει αυτά εδώ πέρα. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους, τους έχει στείλει ο ελληνικός λαός για να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό, ή τους έχουν στείλει εκεί πέρα για να εκπροσωπήσουν την προσωπική μπίζνα που θέλουν να κάνουν. Τι παλαβουμάρες είναι αυτές που ακούμε και δεν βγαίνει κανένας να αντιδράσει. Επί της ουσίας όμως, ο μοναδικός που πήγε και αντέδρασε είναι μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος, που πήγε στο πιο μεγάλο όργανο που μπορούσε να πάει, πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε αναφορά, μηντήρα αναφορά για να το διερευνήσει. Οι υπόλοιποι βγαίνουν και κάνουν κάποιες ψηλοαόριστες ανακοινώσεις πάνω. Γιατί όμως κάνουν αόριστες? Γιατί προφανώς τους κρατάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλουν στην πραγματικότητα να βγει. Γιατί όταν τον πρόεδρο του Πασόκ αποδεδειγμένα τον παρακολουθούσαν τόσο καιρό και δεν βγαίνει να πει κουβέντα, δεν πήγε να κάνει μήνυση ακόμα. Όταν όταν παρακολουθούσαν για αρκετό καιρό, όπως παραδείχθηκε, τον Λοβέρδο, τον Ανδρέα, και βγαίνει και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει και αν με παρακολουθούσαν, δεν έχω κάτι να κρύψω. Ρε μεγάλε, στη θέση που σε έχουμε βάλει, δεν σε έχουμε βάλει γιατί είσαι ο Ανδρέας. Και επειδή θες να μιλάς με μία ή με έναν ή με κάτι άλλο ή με τους φίλους σου ή να πείτε αν ακούσαν, αν παίξατε μπιρίμπα χθες ή όχι. Δεν μας απασχολούν αυτά καθόλου. Στη θέση που σε παρακολουθούσαν γιατί είσαι ο Λοβέρδος, γιατί είσαι ο υπουργός. Τη θέση παρακολουθούσαν, όχι το πρόσωπο. Οπότε όταν κάποιος παρακολουθεί εσένα όταν είσαι υπουργός, πρέπει να πας υποχρεωτικά να καταθέσεις μήνυση γιατί παρακολουθούν τον υπουργό της Ελλάδος. Δεν μπορείς να λες ότι δεν με ενδιαφέρει αν με παρακολουθούσαν, δεν έχω κάτι να κρύψω. Τι χλακίες είναι αυτές που ακούμε στην πολιτική σκηνή, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά, και γιατί δεν έχουν ξεσηκωθεί όλοι, δεν μπορώ να το... Είναι από τα πιο χοντρά πράγματα που έχουν γίνει και όμως δεν αντιδρά κανένας. Έχει αποδειχθεί ότι ήρθε ένας ιδιώτης που όμως ξέρουμε ξεκάθαρα ότι δούλευε με τις εθνικές αρχές, γιατί τον έχουν το αυτοκινητάκι του, το παρκάριζε, που είχε μέσα το λογισμικό, το παρκάριζε μέσα στο αρχηγείο, μέσα σε πάρκινγκ της ΕΥΠ. Ξέρουμε ότι πετούσανε με στρατιωτικά αεροπλάνα, ξέρουμε ότι είχαν συνεργασία με τις αρχές, ξέρουμε ότι γενικότερα οι αρχές το γνωρίζανε, δεν ήταν άσχετο πρόσωπο άνθρωπος, άσχετα μα δεν το παραδέχονται, και αυτός παρακολουθούσε τους πάντες. Και το κυριότερο, δεν ξέρουμε τι κρατάει στα χέρια του. Δεν ξέρουμε τι συνομιλίες έχουν υπάρξει. Είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ένας άνθρωπος παρακολουθούσε τα τηλέφωνα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό της αστυνομίας, τους αρχηγούς των κομμάτων, ακόμα και τις καθαρίστριες, αν παρακολουθούσε σε ένα υπουργείο. Οι καθαρίστριες ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν τα πάντα τι γίνεται μες στο Υπουργείο. Όλα. Ό,τι μυστικό θες να ξέρεις, η καθαρίστρια το ξέρει. Και είναι το πιο δεδομένο. Και δεν ασχολείται κανένας να πει τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρουμε πόσο εκτεθειμένοι είμαστε και αν αυτές οι πληροφορίες έχουν πάει σε άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι, αν είναι εκτός κυβέρνησης. Γιατί σας λέω, αν είναι εκτός κυβέρνησης, τουλάχιστον είναι σε ελληνικά χέρια, κουτσά στραβά, κάπως παλεύεται. Αλλά έχει πάει στους Τούρκους, που βλέπετε τι γίνεται. Κι όμως βγαίνει ο Δημητριάδης, δίνει μια συνέντευξη πολύ μεγάλη, πολύ μακρόσυρτη,
και ουσιαστικά εμφανίζεται σαν να είναι ο ήρωας της παράταξης. Βγαίνει αυτός που λέει ότι εγώ εκφράζει όλες αυτές τις εκφράσεις της Κόζα Νόστρα, σφαίρα, πήρα, τα βάλα πλάτη, έκανα, έρανα, και τυπικά δεν μας είπε τίποτα απολύτως, εκτός από το ότι έφτιαξε λίγο με όλο αυτό το δακρύβρεχτο που είπε εδώ πέρα το πράγμα. Εμφανίστηκε ως ήρωας της παράταξης, ουσιαστικά θυσιάστηκε για τη χώρα του. Και γιατί θυσιάστηκε για τη χώρα του? Ποιος του ζήτησε? Μα δεν έγινε αυτή η πράξη από κάποιον εχθρό. Μεταξύ τους. Ως προς για απάντηση προς τον ακροατή μας, ως προς αυτά τις παράνομες παρακολουθήσεις, δεν θα δούμε πολλά. Α, τώρα έχει εικόνα, δείχνει η ΕΡΤ από τη φωτιά που μας έχουν έρθει τα τρία μηνύματα. Έχει πάρει φωτιά ένα χωράφι εκεί, πρέπει να είναι πάλι καμιά εκατοστή μέτρα όλο η φωτιά, με χαμηλή βλάστηση, με ξυρισμένα χορτάρια εκεί που τα είχαν παλιά. Για αυτή τη φωτιά έχουν στείλει μέχρι τώρα 312. Είναι αυτό που σας λέω, η απίστευτη υπερβολή στην οποία γίνεται. Πάμε λίγο να δούμε ως προς τις φωτιές που λέγαμε. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά όλο το βλέπω και επιβεβαιώνεται. Από την ημέρα που συγκεκριμένες ομάδες έχουν αρχίσει και αγοράζουν σοριδών εκτάσεις γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη, κάθε δύο και τρεις έχουμε και μια φωτιά γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο, εντελώς συμπτωματικά, εδώ ο Focus πριν δύο χρόνια είχε βγάλει ένα χάρτη στον οποίο έδειχνε ξεκάθαρα που θέλανε να βάλουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο και στη γύρω περιοχή. Γιατί η γύρω περιοχή του Ρεοκάστρου συνδυάζει κάποια ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Έχει εγκύτητα με την Θεσσαλονίκη, οπότε μπορεί να το ρεύμα να φτάσει πολύ γρήγορα. Έχει αέρα, περνάει δίκτυο υψηλής δίπλα. Τι ενοχλούσε όλη αυτή την ιστορία? Κάνα δύο οικολόγοι που τέλος πάντων τους παρακάμπτουμε. Λίγα δέντρα τα οποία μας δυσκολεύαν την τοποθέτηση και λίγα δέντρα τα οποία δυσκολεύουν την κάθετη κίνηση του ανέμου. Τα δέντρα στα βουνά δεν καίγονται γιατί δεν μπορεί να μπει ανεμογεννήτρια. Τα δέντρα στα βουνά καίγονται γιατί όταν μπει ανεμογεννήτρια, τα δέντρα που είναι κάτω από αυτήν εμποδίζουν την ανάπτυξη ταχύτητας ροής του ανέμου. Σπάει ο άνεμος πάνω εκεί και έτσι όπως είναι στο λόφο η ανεμογεννήτρια και θα δημιουργήσει αυτό το λεγόμενο καθελκισμό του ζεστού κρύου που ανεβοκατεβαίνει πάνω σε ταχύτητα στα βουνά. Αν πάει κάποιος σε ένα βουνό και περπατάει πάνω σε μια χαράδρα, αισθάνεται τη διαφορά που έρχεται ο αέρας από κάτω προς τα πάνω. Ένα δέντρο εμποδίζει αυτή την κάθετη κίνηση του ανέμου και δεν πιάνει τις ταχύτητες που θέλει η ανεμογεννήτρια. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό να καεί το δάσος για να μπορέσει να μπει η ανεμογεννήτρια κανονικά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν σύμπτωση όλα αυτά ή μπορεί να ήταν μια σύμπτωση, αλλά να δοθεί μαζί με τη σύμπτωση και μια χρυσή ευκαιρία, στην οποία, αν δούμε ότι αρχίζουν και ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες, μπορούμε πλέον στο μυαλό μας να αρχίσουμε να τα συνδέουμε τα κομμάτια του puzzle. Οπότε οι φωτιές, γενικότερα φωτιά, αν δεν υπάρχει συμφέρον, δεν μπαίνει. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να μπει μια φωτιά. Μόνο του κάτι δεν καίγεται. Επίσης, μια πολύ μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που διάβαζα σε μια έρευνα, ότι οι περισσότερες φωτιές οι οποίες βγαίνουν, γίνονται σε ημιαστικό ή και σε κάποιο δασικό κομμάτι, στο οποίο όλο στοιχείως περνάνε σύρματα, ηλεκτροφόρα σύρματα από εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο υπαίτιος αυτό το για να μπορέσει να αναπτύχει μια φωτιά. Δημιουργούνται σπιθυρισμοί στα σύρματα και έτσι όπως κάτω είναι κατά ξερόλο το μέρος και ακαθάριστο, γίνονται φωτιές που εξαπλώνονται. Δυστυχώς όμως, και θα σας το πω στην επόμενη εκπομπή, θα το κάνουμε αναλυτικά γιατί θα το έχω όλο, τώρα το ετοιμάζω. Δυστυχώς όμως αποκρύπτονται οι φωτιές που έχουν ως υπεύθυνο αιτίας τις εταιρείες μεταφοράς ρεύματος. Αποκρύπτονται αυτές τις φωτιές και δεν βγαίνουν στην πραγματικότητα, στην πράξη, γιατί θα έχουν μεγάλο πολιτικό και οικονομικό κόστος προς τις εταιρείες, αλλά σας είναι την επόμενη εβδομάδα θα σας το έχουμε πλήρη λεπτομέρεια για να μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε και να το πούμε και σωστά έτσι όπως είναι. Αυτά ήταν τα βασικά νέα προς το παρόν. Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δω αν έχουμε καμιά πορεία. Όχι, είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκινάει με τους S400 που φεύγουν και έρχονται τα F-35 και μου δίνει και έναυσμα να μιλήσω για την εξαιρετική εκπροσώπηση που είχε η Ελλάδα για μία ακόμα φορά
από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος έσκασε μύτη στο που λέμε και στην ελαφρολαϊκή, στην Τουρκία, με όλα τα μεγάλα του όπλα, και λέω μεγάλα όπλα γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί ως όπλο, το ντόκο που λέγαμε και πριν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας, είναι αυτός που ξεφτυλίσανε οι hacker, και την μόνιμη υφυπουργό εξωτερικών, την οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη νέα θέση με ένα μικρό συνταγματικό πραξικόπημα που έγινε, γιατί κανονικά μέχρι 3 υφυπουργοί επιτρέπονται ένα υπουργείο, αλλά τώρα έχουμε 4 στο εξωτερικό. Αλλά ποιος δίνει σημασία σε αυτά, έτσι αλλιώς το Σύνταγμα ένα κουρελόχαρτο είναι που δεν του δίνει σημασία κανένας και το κάνει ό,τι θέλει. Είδαμε τις καταπληκτικές σκηνές κατά την οποία ο Πρωθυπουργός μιλούσε μόνος του, περπατούσε μόνος του, έβλεπε εικόνες, έβλεπε πρόσωπα μόνος του. Είχε φτιάξει, του είχαν πει προφανώς επικοινωνιολόγοι, πλησίαζε κόσμο και κάνει ότι μιλάς. Του να μιλάς στα ελληνικά, ας πούμε, δεν σε πάρει και χαμπάρι κανένα τι λες, για να δείχνεις ότι υπάρχει επικοινωνία. Φαίνονται πόσο ψεύτικες είναι όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας. Παρακάλεσε με το βλέμμα του, όσο πιο πολύ μπορούσε, να πάρει ένα γεια από τον Τραμπ ή μια χαιρετούρα, ο οποίος προκλητικά χαιρέτησε μέχρι και τα πόμολα των πορτών, αλλά το χέρι του Πρωθυπουργού δεν το έπιασε. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όποιον έβρισκε μπροστά του, το χαιρετούσε. Όπου έβρισκε, έβρισκε προέδρους, έβλεπε πρωθυπουργούς, υπουργούς, καθαρίστριες, τον μπαρκαδόρο, τα πόμολα της πόρτας, τα κουμπιά, όλα τα πιάνε και τα κουμπούσε. Πήγαινε να πλώσει το δικό του το χεράκι ο Έλληνας ο πρωθυπουργός. Τίποτα. Δεν το κουνούσε το ξυλό χερό του με τίποτα ο άλλος. Έτσι να το νιώσει, να αισθανθεί ένα χάδι, ένα άγγιγμα, μια ζεστασιά, μια λεπτομέρεια, τίποτα. Δεν το έδωσε καμία σημασία. Βέβαια, τι να το δώσει σημασία. Επί 5 χρόνια τον έβριζε συνεχόμενα. Τον έβριζε συνεχόμενα στη Βουλή μέσα. Οπότε τώρα σε έναν ούτως ή άλλως περίεργο πρόεδρο, το να περιμένεις δεν γίνεται και τίποτα. Καλησπέρα και σε ένα φίλο ακροατή. Μόνο που είμαι ο Λευτέρης, ο Στέφανος το πρωί. Θα σου δώσω απάντηση τη Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έφυγαν μέσα σε όλες τις τρομερές επιτυχίες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Κατάφερε, φεύγοντας από εκεί, να βάλει στην πλάτη, να βάλει στον τοίχο τον Ερντογάν, με μόνο κάποιες βάσεις που κέρδισε να έχει, με τους S-400 που ξεφορτώθηκε, με τα F-35 που θα τα πάρει, με κινητήρες για τα αεροπλάνα του που φτιάχνει που θα τα πάρει, με γενικότερα 500 φορές να τον γλύψει εκεί πέρα ο Αμερικανός ο πρόεδρος και να του δείξει πόσο σημαντικός είναι και να του χτίσει και άλλο το προφίλ μέσα στην Τουρκία που ήθελε να χτίσει. Και ο δικός μας έφυγε από εκεί πέρα σαν κλαμμένο, το οποίο δεν κατάφερε τίποτα. Και ό,τι είχε το έχασε και τίποτα καινούριο δεν μας έφερε. Κατά τα άλλα, ο κλασικός, ο εύκολος που έχουμε δώσει τα πάντα στους Αμερικανούς, έχουν βάσεις παντού. Άμα κοιτάξετε το χάρτη της Ελλάδος με τις αμερικανικές βάσεις, ανά 100 χιλιόμετρα υπάρχει βάση πια. Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, στη Βέρεια, στη Λάρισα από πάνω, έχει στην Αθήνα, έχει ανθρώπους, έχει κάτω στα νησιά, παντού. Παντού έχει γεμίσει. Λες και είμαστε η 52η πολιτεία της Αμερικής έχουμε γίνει εδώ πέρα. Αλλά στήριξη και υποστήριξη καμία. Γιατί όμως να έχει στήριξη και υποστήριξη σε κάποιον, πότε και να του πεις να θα σου πει ναι. Ξέρετε, το χειρότερο πράγμα που έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι να είναι αδιάφορος.

0: θα το ρωτούσε κανένας αυτό. Δηλαδή δεν θα καταλαβαίνανε καν ότι λείπει από μέσα, γιατί κανένας δεν του μίλησε. Δηλαδή για να πει, ρε γάμο, εγώ θα ήθελα να μιλήσω και με τον Δένα Πρωθυπουργό. Δεν πήγε κανένας αυτή την απορία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με έναν τέτοιον άνθρωπο που εκπροσωπεί τη χώρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Λοιπόν, οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI ήταν η διαδικασία που έγινε η σύλληψη, λέει, των υπόπτων της Μαρφίν. Πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν. Οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 3 άτομα για την δολοφονική επίθεση. Πανηγυρίζουν τα μέσα, έτσι, εντάξει. Σου λέει δεν υπάρχει αυτό. Μείωση τιμών σε βενζίνη και δίζελ, συμφωνία λέει της κυβέρνησης και δηληστηρίων. Μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και του δίζελ κατά 5 λεπτά θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου, έπειτα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, όπως ανακοίνωσε, λέει, στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, δεν έχουμε ελεύθερη αγορά? Δεν αφήνουν την αγορά να αυτορυθμιστεί? Και πού τα βρήκανε τα περιθώρια, τα δηληστήρια, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ήταν τσίμα-τσίμα και με το ζόρι είχαν ένα μικρό κέρδος? Μην ακούτε τώρα που λέει ο πρόεδρος της εταιρείας ότι είχε 500 εκατομμύρια προσδόκητο κέρδος. Τι συνεννόηση είναι αυτή? Πώς ξαφνικά πάλι πριν τις εκλογές μπόρεσε και συνεννοήθηκε με τους πάντες και εκτόσεις στα πετρέλαια, εκτόσεις στις βενζίνες, εκτόσεις στα σούπερ μάρκετ? Τι μαγικό χαρτί είναι αυτό τελικώς οι εκλογές? Γιατί να μην έχουμε εκλογές 5 φορές το χρόνο? Να γίνουμε Ελβετία, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ό,τι άλλο θέλετε, στη σελίδα μου στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος στο Facebook μπορείτε να ανεβείτε πάνω. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα που ανεβαίνουν καθημερινά και ενημερωνόμαστε. Γιώργος Κομνηνός εμφανίζεται εδώ. Βαρύ το βήμα, αλλά ελαφριά η καρδιά. Θα μπει μέσα εδώ να μας πάθει και να μας πει τα διάφορα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

στο κόσμο δε. Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Mike FM 99,8 στην Αθήνα.

Σήμερα είναι άλλη μια εκπομπή, σημερινή βασικά εκπομπή, η οποία κλασικά δεν έχουμε θέμα, και όχι δεν έχουμε θέμα. Στην χώρα που ζούμε, ό,τι και να κάνεις, θέμα θα βρεις. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο, ένα θέμα θα βρεις. Θα σκουντάψει κανένα χαλασμένο πεζοδρόμιο, θα βρεις ένα θέμα να πεις κάτι. Αλλά με αυτά που ζούμε και που ακούμε καθημερινά και αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που υπάρχουν στη χώρα μας, θα πούμε λίγο γι' αυτά. Θα ανοίξουμε γραμμές από την αρχή με το δικό σας να ακούσουμε τι έχετε και εσείς να μας πείτε. Θέλω να σας ακούω. Σας είπα, δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος μου. Τι άλλο θα κάνουμε, Λεωνίδα? Θα πούμε πολλά. Θα πούμε. Για αρχή να βάλουμε το τραγουδάκι, το έχουμε έτοιμο. Ναι. Πάμε.

Ο Γιώργος Πουλαντσακλή λοιπόν παρουσιάζει το τραγούδι που ακούμε. Είναι ένα βίντεο κλιπ αφιερωμένο στην ποντιακή μουσική παράδοση, ενώνοντας δύο αγαπημένα τραγούδια που αναδεικνύουν τη μνήμη, την ιστορία και την ψυχή του Πόντου. Μέσα από τη μουσική και την εικόνα, το έργο αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική μας κληρονομιά και μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Καλό τάξη, δεν ήταν, φίλε μου Γιώργο.

Όπως σας είπα, αυτό ήταν το αγούδι του Γιώργου του Πουλαντσακλή. Δύο τραγούδια βάζει βασικά, τα ένωσε, τα έκανε ένα βίντεο κλιπ και κάθε μορφή παράδοσης εδώ σε αυτή την εκπομπή θα παρουσιάζεται και θα λέγεται. Πάμε στα επόμενα θέματα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα τώρα, θα μου πείτε. Και ο Λεωνίδας αυτό έτσι πει, κοίταξε περίεργα, γιατί με λέει τι θέμα έχει, δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, το βασικό μας θέμα σήμερα είναι η κοροϊδία ή η εξαπάτηση του πρωθυπουργού μας, αυτού του μεγάλου, του τρανού Μητσοτάκη. Πακετό, να πες και μια καρέκλα μας πλακώσει, κανένα φωτιστικό από πάνω. Λοιπόν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αν και υπάρχουν 4 βουλευτές του άτομα της Νέας Δημοκρατίας, βολεμένοι του κόμματος, οι οποίοι θα κατεδικαστούν έστω και για πλημέλημα, όπως τελικά το έχουν φτάσει εκεί που το έχουν φτάσει, βγαίνει και ζητάει και τα αρέστη, ζητάει και συγγνώμη, λέει, από αυτούς που κατηγορούσαν το κόμμα, γιατί τόσο καιρό, λέει, τους ρίχνουν λάσπη. Ναι, έριξαν λάσπη στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα σε αυτή τη χώρα, είναι αθώοι. Μετά την καταδίκη των 4 και όχι των 11, ζητάει και συγγνώμη, γιατί λέει, δεν λέει ότι καταδικάζονται οι 4, θα πάνε, λέει, για πλημέλημα. Λέει, εντάξει, και τι έγινε, πλημέλημα είναι. Πόσο ωραίο πράγμα να έχεις μια δική σου επιχείρηση και να έχεις μέσα 4 άτομα οι οποίοι θα δικαστούν έστω και για πλημέλημα και θα σου έχουν υπεμάξει την επιχείρηση. Το αποσκεφτείτε αυτό στη χώρα σας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα δικαστούν έστω και για πλημέλημα, όπως το λέει έτσι απλά, κάναν κάτι το οποίο είναι εις βάρος τη δική σας τσέπη. Κι όμως αυτό θέλω να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Πόσο σωστό το βρίσκεται αυτό? Πολύ? Λίγο? Καθόλου? Θα ήθελα τη δική σας την άποψη. Βγαίνει ο Άδωνης και μιλάει για ΟΠΚΕΠΕ. Ακούγατε και λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Λευτέρη του Κοτσιόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε. Έριξε λίγο λασπούλα. Αυτή που ξέρει να ρίχνει πάντα όταν λίγο τα πράγματα είναι ζώρικα. Τι είπε? Είπε ότι έχω στοιχεία για όλους. Από πού τα έχει τα στοιχεία, κύριε Άδωνη? Πολύ σωστή η πράξη του Κυριάκου του Βελόπουλου, ο οποίος πήγε στον ανακριτή, κατέθεσε τη μηνυσούλα και τώρα να δούμε πόσα πηδιά έχει ο σάκος, όπως λένε και στο χωριό μου. Άλλο θέμα. Πες τα, Λεωνίδα, εσύ θέλεις ένα καλό. Ξέρεις κανένα καλό θέμα? Δεν ξέρεις θέματα? Τι κάνεις, φίλε? Τόσες μέρες εδώ πίσω η χολύπτης, τι όλη μέρα, ένα θέμα δεν έχεις? Α, βάλουμε εμείς. Βγαίνει ο άλλος που λες, είναι πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία και τον παίρνει συνέντευξη σε ένα κανάλι, έτυχε να το δω. Τοπικό κανάλι. Και μέσα σε όλα προσπαθεί να ρίξει λάσπη στην ελληνική λύση, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί, λέει, όταν είχαν πάρει φωτιά εδώ, λέει, στο Ρεόκαστρο, αυτός, λέει, σαν αρχηγός του κόμματος βγήκε και είπε ότι θέλουν να βάλουν αυτά τα φουρφουράκια. Πριν 2 χρόνια σταθμός μας το έβγαλε. Ότι στην περιοχή γίνονται μελέτες να γίνουν κάποια πράγματα εκεί, τα οποία θα δυσκολέψουν την περιοχή, θα. Και τι γίνεται, όπως έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις βουνοκορφές, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, πρώτα μπαίνει η φωτιά και μετά τσουπ, σαν τα κεράκια ανάβουν. Τσουπ, φουρφουράκι. Τσουπ, φουρφουράκι. Οπότε, κύριε πολιτευτά της Νέας Δημοκρατίας, καλό είναι όταν θα θέλετε να ρίξετε λάσπη σε έναν αρχηγό κόμματος, πρώτα απ' όλα να έχετε στοιχεία. Και τα στοιχεία σας δεν έπεισαν κανένα, έτσι το κομμάτι που παρακολούθησα στην εκπομπή. Είπατε πολλά. Κανείς δεν είπε όμως στις εκπομπές μέσα. Είπατε ότι υπάρχει αύξηση, λέει, στην αγοραστική δύναμη. Έχετε δει αύξηση στην αγοραστική δύναμη? Σήμερα πόσοι του μηνός είστε? Πάμε 18, 19, δεν μας πειράζει, όσο και να είναι. Είναι μέσα του μήνα. Πόσοι από εσάς έχετε από τον μισθό που παίρνετε το 50% στην τσέπη σας? Όποιος έχει το 50% στην τσέπη του σήμερα, ας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ να πει ότι μου έχει μείνει το 50%, όχι να έχει άλλα εισοδήματα, έτσι. Από το μισθό του που πληρώθηκε 1 του μηνός, όποιος από εσάς που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή έχει το 50% στην άκρη, χωρίς να το έχει πειράξει και να τα έχει όλα πληρωμένα, ας πάρει τηλέφωνο να τον ακούσω. Κάποιος κάποιον κοροϊδεύει σε αυτή τη χώρα. Κάνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο ανάλογα κατά το πώς τους βολεύει. Και εσείς
Τους ακούτε και τους πιστεύετε κιόλας. Αυτή είναι η πλάκα. Ακούσατε το Μητσοτάκη, το τέσσερις λέει και αυτή λέει και πλημέλημα, λέει. Έλα μου, και τι έγινε. Πώς έλεγε παλιά αυτή η εμβολιάστρια, μια κοντούλα, ξέχασα και πώς τη λέγανε, πούμε, αυτή εδώ. Όλη την ώρα μας έλεγε για τα εμβόλια, να κάνουμε εμβόλια, να κάνουμε εμβόλια, και μετά έλεγε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι υποχρεωτικό. Πώς τη λέγανε σε αυτή την κοντή. Κοίτα να δεις πώς ξέχασα τώρα. Α, να για στην παγόνη, ναι. Έτσι με θύμισε και ο Μητσοτάκης σήμερα. Έλα μου, λέει, και τι έγινε. Για πλημέλημα, λέει, ναι. Θα πάνε οι τέσσερις για πλημέλημα. Έλεγε τότε η παγόνη. Έλα μου, και τι έγινε. Και τι έγινε με τη Μητσοτάκη. Για πλημέλημα, σιγά μου. Κάτσε εγώ τώρα να πληρώσω τα λάθη και τα πλημέληματα κάποιων άλλων ανθρώπων. Την πλήρωσαν οι αγρότες, οι οποίοι δυστυχώς δεν πήραν τα λεφτά που έπρεπε να πάρουν. Και για όλα αυτά, έλα μου, και τι είναι, πλημέλημα είναι. Σόπα με Μητσοτάκη. Κόψιμο από την καρέκλα, κατευθείαν χλάτ, τους πετάς έξω, πλημέλημα, ξεπλημέλημα, εσφαλάν. Αυτό λέγεται αρχηγός κόμματος. Έκανες τέτοιο μπαπ για στον επόμενο. Μέχρι να έρθουν κάποιοι σωστοί υπουργοί, κάποιοι σωστοί βουλευτές σε αυτό το κράτος, το ρημαδοκράτος, και να κυβερνήσεις σωστά αυτή τη χώρα. Όταν θέλεις να αλλάξεις τη χώρα σου, πρέπει να θυσιάσεις άτομα τα οποία αυτό που έχουν να κάνουν είναι ένα. Έστω και με πλημέλημα να βάζουν χέρι στο μελάκι. Το μέλι είναι για να κόβεται. Το τρώνουμε όλοι μαζί από ένα κουταλάκι. Όταν κάποιοι άνθρωποι το κουταλάκι το κάνουν κουτάλι του γλυκού, έτσι το κάνουν κουτάλι της σούπας, της σούπας το κάνουν τις μικρές σουπιές, μετά το βάζουν τις μεγάλες σουπιές και μετά βάζουν τα δυο χέρια και τα δυο πόδια και το κεφάλι και μπαίνουν και ολόκληροι μέσα στο μέλι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φυλακίζονται και πρέπει να τιμωρούνται. Να κοπεί η βουλευτική ασυλία σε πολλούς, να κοπούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν επιτέλους αυτό το κράτος και επιτέλους να μπούμε στο σωστό δρόμο. Για να μπούμε στο σωστό δρόμο, πρέπει όμως πάνω απ' όλα να έχουμε σωστούς πολιτικούς. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη, όπως το λέει, του ΕΛΑΣ. Ναι, δεν μας έχουν πείσει. Όχι, δεν μας έχουν πείσει, μας έχουν ρημάξει. Δείτε τη ζωή σας γύρω. Και αν εσείς πιστεύετε ότι αυτά που έχουν κάνει σας έχουν σώσει και σας έχουν ξελασπώσει, εγώ δεν πάω από τίποτα. Τραγουδάκιο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομνηνό. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή έχω το φίλο του Γιάννη τον Πεσιρίδη. Εκεί σχολάροντα κι εγώ, όπω κάνετε περισσότεροι στα διαδίκτυο, πέφτω πάνω σε μια ανάρτηση. Του κάνουν, λέει, μήνυση γιατί, λέει, πουλάει σπίτια μόνο σε Έλληνες. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, ρε Γιάννη, να τα πούμε, λέω, στον κόσμο να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Μου λέει, Γιώργο, πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Πρώτα απ' όλα, τι κάνεις που σε βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύεις συνέχεια. Πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Στην Κοζάνη. Στην γενέθλιά μου είμαι. Εδώ είμαι και τα Σαββατοκύριακα. Όπως ξέρεις και ξέρουν πολλοί ακροατές μας, γυρίζουμε ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Και τελευταία τους μπήκαμε στο Ρουθούνι. Ποιους? Αυτούς οι οποίοι τελικά και επίσημα πολεμούν την πατρίδα εκ των έσω.
0: Κατάλαβα. Τι έγινε ακριβώς, δηλαδή, τώρα?
1: Όπως είπες και πριν, σκρολάροντας στο διαδίκτυο, βλέπεις ξαφνικά μια ανάρτησή μου, η οποία λέει ότι ξαφνικά εκεί που καθόμουν λαμβάνω ένα email από το συνήγορο του πολίτη και η καταγγελία μέσα γράφει, την έχω και μπροστά μου και θα σας αναφέρω τον τίτλο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, στο οποίο από πίσω κρύβονται και μεσίτες κατά κύριο λόγο από την Νότια Ελλάδα, καταγγελία για διακριτική μεταχείριση στην παροχή υπηρεσιών λόγω εθνικής καταγωγής. Και όλο αυτό έρχεται από ένα βίντεο που είχα κοινοποιήσει στις 15 Μαΐου, όταν ήμουν πάνω στο καράβι του Αγίου Όρους, και έβγαινα λοιπόν από το Άγιο Όρους, είχε καλέσει εκεί μια Ιρακινή για να δει μια γκαρσονιέρα που διαχειρίζομαι ακόμα και δεν έχει πουληθεί στην Αθήνα. Και αυτό λοιπόν ενόχλησε. Το θέμα είναι, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, το πρόβλημα δεν είναι ότι ενόχλησε. Το πρόβλημα είναι ποιους ενόχλησε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι. Μήπως ενόχλησε ανθρώπους και στελέχη κυβερνητικά τα οποία έχουν ματώσει να ξεπουλάνε την πατρίδα?
0: Μα ξεπουλούνται τα πάντα. Δηλαδή, σε βλέπω όταν κάνεις τα βίντεο, Γιάννη μου, και λέω, δεν έχει άδικο. Εγώ, ξέρεις, είμαι στη Χαλκιδική εκεί αυτό το διάστημα. Ό,τι κινείται αγοράζεται από ξένους. Ο Έλληνας πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Δεν ξέρω, δεν βγάζω άκρη πλέον. Ό,τι κινείται, πολίτε αγοράζεται από ξένους. Ό,τι.
1: Γιώργο, μου επέτρεψε μου και να πει τηλεθεατές να πω πάνω σε αυτό που λες. Όχι, ο Έλληνας δεν έχει χρήμα. Αυτό που πες πρώτο-πρώτο. Όχι, δεν θέλουν. Δεν μπορούν τα αδέρφια μας, οι συμπολίτες μας, να κάνουν κινήσεις. Εδώ δεν μπορούν, Γιώργο μου, να πάνε διακοπές. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Δηλαδή, ανοίγεις έναν κατάλογο τηλεφωνικό, είτε στο διαδίκτυο, να βρεις ένα δωμάτιο για να πας 3, 4, 5 μέρες με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Και λες, άστο, τα νούμερα είναι στα ύψη. Πού να κάνουν οι άνθρωποι αγορές? Μα το ζω και στην εταιρεία. Φέτος έχουμε μια μείωση πάνω από το 30%. Το 30% στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς είναι δραματικό νούμερο για αυτά που έρχονται. Και τα λέω συνέχεια και δημόσια, ότι οι τιμές των ακινήτων πέφτουν και θα πέσουν. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν με πολύ μεγάλα κεφάλια από το εξωτερικό. Και ναι, ξέρουμε ότι αυτή η Golden Visa έχει κάνει γιγάντιο πρόβλημα στη στεγαστική κρίση και στην αγορά των ακινήτων. Οι οποίοι, Γιώργο μου και αγαπητοί ακροατές, το 2% που είναι η νόμιμη μεσητική αμοιβή υπάρχει, αλλά για φαντάσου όταν έρχονται οι ξένοι και σου δίνουν τα λεφτά και σου λένε πάρε και παραπάνω ή θα σου δώσω και παραπάνω αρκεί να το δώσεις εμάς. Όταν εγώ από επιλογή έχω γυρίσει την πλάτη στο χρήμα και στα ποσοστά τα μεγάλα του 1-2-3 εκατομμυρίων, βάλτε κάτω πόσο βγαίνει το 2% η νόμιμη μεσητική αμοιβή στην ΦΠΑ. Δεν τα θέλω. Δεν μου ανήκουν. Προτιμώ να στηρίξω και να βοηθήσω τον Έλληνα συμπολίτη μας και ας είναι σε ένα κίνητο των 50 και των 100 χιλιάδων, αλλά να πάει σε Έλληνα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Εσύ τουλάχιστον με γνωρίζεις πολλά χρόνια εκτός του ραδιοφώνου.
0: Εμένα στα αυτιά μου ακούγεται φυσιολογικό και σου βγάζω και το καπέλο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ευχαριστώ. Γιατί πάρα πολύ. Μου.
0: Δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό. Χάνεις πελάτες, έτσι, χάνεις δουλειές.
1: Φυσικά
0: χάνω. Αν το δούμε ομά, ψυχρά, επαγγελματικά, χάνεις δουλειές.
1: Φυσικά χάνω δουλειές.
0: Χάνεις εισοδήματα, όπως πολύ καλά είπες. Οπότε, όταν κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνεις και να δώσει τα σπίτια σε Έλληνα, οπότε και για μένα θεωρώ ότι είναι μεγαλείο ψυχής. Και σου βγάζω το καπέλο. Γι' αυτό σου λέω, σου βγάζω το καπέλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου, και όπως είπα και πριν, αυτό είναι. Μετά από προσευχή και αποστήριξη από πνευματικούς πατέρες και από τη βοήθεια του κόσμου, γιατί το παν δεν είναι το χρήμα. Τουλάχιστον στη δική μου φτωχή λογική. Μπορεί να ακούγεται φτωχή λογική, αλλά εμένα αυτή είναι η λογική μου. Το πάνω δεν είναι το χρήμα. Γιατί το βράδυ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος, Γιώργο, αγαπητοί θεατές. Ζούμε, εσύ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εγώ έχω το γραφείο με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το πατρικό μου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, και έχουμε φτάσει να βλέπουμε ροή από ξένους, όχι αστεία, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μα τι θα γίνει, πού θα φτάσει αυτό? Η πόλη μας ξεπουλήθηκε έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε, ειδικά το κέντρο κάτω από την Εγνατία, είναι στα χέρια Ισραηλινών, στα χέρια Τούρκων. Το καλό κομμάτι της Καλαμαριάς έχουν πάρει και αγοράζουν οι Τούρκοι πολυκατοικίες ολόκληρες και 2-2 τα διαμερίσματα. Πριν από λίγες μέρες είχα δημοσιεύσει ένα βίντεο με Σομαλούς, οι οποίοι θέλαν να νοικιάσουν στην Άνω Ηλιούπολη ένα διαμέρισμα που διαχειρίζομαι. Πριν από 2 εβδομάδες είχαν πάρει Πακιστανοί. Πιο πριν είχε πάρει ΜΚΟ για να βάλει Αφγανούς στη Νεάπολη. Δηλαδή, άντε εγώ να το έχω χάσει. Μα τα βγάζουμε στοιχεία. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά φανταστείτε γίνονται σε μένα που δεν διαχειρίζομαι και γιγάντιο όγκο ακινήτων λόγω επιλογής να δουλεύω μόνο με τους Έλληνες. Φανταστείτε τι γίνεται σε άλλα γραφεία που έχουν 2, 3, 5.000 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι πολύ μεγάλες εταιρείες γραφείων.
1: Ακριβώς, έτσι, γιατί πολύ μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες είναι δεδομένο ότι πουλάνε σε ξένους. Και θα πω και το άλλο. Αν είναι επιλογή τους, καλά κάνουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα όμως αυτό δεν μου αρέσει. Γιατί αν το δούμε σε βάθος 10-20 χρόνων στις γειτονιές μας και στα χωριά μας, αυτοί όλοι που σήμερα νοικιάζουν και κυρίως αυτοί που αγοράζουν σήμερα κατοικίες και αποκτούν δικαιώματα, σε 20 χρόνια θα έχουν και παιδιά, θα έχει ισλαμοποιηθεί κι άλλο η χώρα μας, η πόλη μας, η πατρίδα μας, και εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, παιδιά. Γιατί αυτοί αγόρασαν επίσημα με συμβόλαιο το ακίνητο. Άρα έχουν δικαιώματα στην πατρίδα, στην πόλη, στο χωριό που έχουν αγοράσει.
0: Όλοι θα έχουν δικαιώματα πλην από εμάς, γιατί εμείς, κάθε παππούς, το έχω πει πολλές φορές και εδώ από την εκπομπή, κάθε ένας ηλικιωμένος που πεθαίνει σε ένα χωριό κλείνει και ένα σπίτι.
1: Ακριβώς,
0: εμείς στα χωριά δεν πάμε, τελειώνει η ζωή από εκεί, οπότε έρχονται όλοι αυτοί που λες, είτε νόμιμα είτε μη νόμιμα, μπαίνουν στην περιοχή, κατοικούν στην περιοχή ή τους βάζουν στην περιοχή. Βλέπεις εκεί στις Σέρβες τι γίνεται εκεί στο περιφερειακό. Πριν τα πανεπιστήμια δεξιά ήταν ένα μαντρί, να το πω, που τις βάλανε στην αρχή και τώρα έχει γίνει ολόκληρη πόλη.
1: Ακριβώς, ολόκληρη πόλη. Και δεν μιλάει κανένας. Άλλο και αυτό με τα κιτ και τα.
0: Ναι, ναι. Όπως, ναι.
1: Τα κιτ των μεταναστών. Δηλαδή,
0: πάμε λίγο να μείνουμε σε αυτό το θέμα όμως, το δικό σου. Τι ακριβώς έγινε, να μου πεις. Γιατί εμείς, λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλάμε κανένα 2 μέρες εδώ.
1: Σωστά.
0: Και θα αναπτύξουμε τόσα πολλά θέματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να τα ακούσει.
1: Φυσικά, τα ακούει. Φυσικά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το θέμα. Φυσικά εμείς απαντήσαμε χθες το απόγευμα με τα νομικά τμήματα και με τον ποινικολόγο μας, τον κύριο Παπαδάκη, τον άξιο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την Ελληνική Λύση από το νομό Ευρώ, όπου απαντήσαμε κανονικά, στείλαμε την απάντηση όπως έπρεπε και θα την κοινοποιήσω φυσικά για να την έχεις και αν θα τη ζητήσει ο κόσμος την κοινοποιήσει ελεύθερα, για τους απαντήσαμε κατάλληλα για το ότι αυτό είναι η εντολή από τους πελάτες μας, από τον κόσμο μας, καλή ώρα που μας ακούει και θέλουν να προχωράμε έτσι τη συνεργασία μας. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε την πιθανή απάντηση, η οποία μάλλον θα είναι η νομική οδός, η δικαστική οδός. Γιατί όπως γράφει μέσα, απειλούμε με ποινή έως 5.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και με φυλάκιση από 6 έως 3 μήνες. Δεν γράφει μέσα αναστολή κτλ. Αλλά προφανώς θα είναι κάτι τέτοιο, μια θα γίνει δίκη. Και νομίζω θα είναι μόνο μία δίκη, θα είναι αρκετές. Αν τώρα.
0: Και όλος αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν θες να πουλήσεις, φίλε, σπίτι. Δικαίωμα μαγαζί σου δεν είναι, φίλε.
1: Μα να σας πω κάτι. Καταρχάς, Γιώργο μου, καλή ώρα εσύ. Μου αναθέτεις με εντολή ανάθεση και μου λες: Γιάννη μου, σου αναθέτω το σπίτι να μου το πουλήσεις και μου γράφεις κάτω. Το σπίτι θα πουληθεί μόνο σε Έλληνες. Αυτός είναι ο όρος συνεργασίας μας. Ο νόμος όμως λέει, παιδιά, ότι εγώ καλούμαι να υποστηρίξω το νόμο τον ευρωπαϊκό και του κράτους για αντιρατσιστικές συμπεριφορές. Οπότε αν ο ιδιοκτήτης μου, όχι ιδιοκτήτης μου, ζητήσει να προβώ στην πόλη του ακινήτου μόνο σε Έλληνες, εγώ απαγορεύεται, λέει, να ακούσω τον ιδιοκτήτη. Άκουσον. Και πρέπει να υποστηρίξω τα θέλω του αγοραστή. Να μην δηλαδή κινηθώ με φιλετικές διακρίσεις. Αν αυτό δεν είναι παράνοια, τότε μάλλον κάτι δεν κάνω εγώ σωστά.
0: Όχι, δηλαδή, άκουσα και το βίντεο και λέω, δηλαδή, αυτοί που συντάξαν αυτό το κείμενο, έτσι. Ναι. Και προσπαθούν σε εισαγωγικά να σε τιμωρήσουν, να σου κουνήσουν το δάχτυλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν το σκέφτηκαν 10 φορές αυτά που έγραψαν. Έχει 1000 πατήματα.
1: Καταρχάς, δεν μας έχουν δώσει, όπως είπες πολύ σωστά, 1000 πατήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Την απάντηση που θα σου χρησιμοποιήσω και θα τη διαβάσει, θα καταλάβεις ότι μέσα αναφέρει, και θα το πούμε και θα σας πω επιγραμματικά τι γράψαμε, τους απαντήσαμε, ότι είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη και ιδιοκτήτη, γιατί η περιουσία, το ακίνητο δηλαδή, είναι αφεντικό. Εσείς αγαπητοί μου τηλεακροατές και Γιώργο, που μου αναθέτετε μια δουλειά, εγώ σε εσάς θα κάνω υπακοή. Όχι στο τι λέει ο αγοραστής. Γιατί εσείς μου αναθέτετε να δώσω την περιουσία σας, να το πουλήσω, να το νοικιάσω ή οτιδήποτε. Και απαντήσαμε ακριβώς έτσι στον νόμο, στην απάντηση του... της καταγγελίας που μας ήρθε. Mm-hmm. Ότι είναι εντολή του ιδιοκτήτη και αποφασίζει ο ίδιος. Αυτοί ξέρουμε ότι θα πατήσουν πάνω στον ευρωπαϊκό νόμο, αλλά ο ευρωπαϊκός νόμος είναι μια παράδοση. Γιατί αν εσύ, για παράδειγμα, είναι επιλογή σου να το δώσεις ένα διαμέρισμα 100.000 ευρώ στο γείτονά σου, στο φίλο σου, στον Έλληνα τέλος πάντων, και είναι επιλογή σου να αρνηθείς τα 105, τα 5.000 για παράδειγμα παραπάνω του Σκοπιανού, του Βούλγαρου, του Τούρκου. Σου λέει ο νόμος όχι. Εγώ σαν μεσίδης πρέπει να κάνω υπακοή στον αγοραστή. Δηλαδή να μην κάνω φιλετική διάκριση. Εντάξει, καταλάβατε περί τίνος παράνοιας πρόκειται.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Και δεν θα μείνει εδώ, όπως είπα Γιώργο μου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν κάνω πίσω.
0: Και για ποιο λόγο να κάνεις πίσω?
1: Ακριβώς, όχι μόνο ότι δεν θα κάνω πίσω, θα το τρέξουμε και το τρέχουμε ήδη, χωρίς να ξέρουν ότι έχουν μπλέξει με κόσμο ο οποίος είναι εξοργισμένος. Τα μηνύματά σας και η στήριξη είναι χιλιάδες, Γιώργο, αυτά που λαμβάνω από χθες, και σας ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι το λογικό. Δεν μπορεί να σου στέλνουν και να σου λένε μια καταγγελία ότι απαγορεύεται να πουλάς μόνο σε Έλληνες. Μα είναι δυνατόν? Πού ακούστηκε αυτό?
0: Επιλογή μου καθαρά.
1: Ξεκάθαρα. Μα να σου πω κάτι.
0: Ούτε ρατσιστικό είναι, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά μια επιλογή η οποία μπορείς να τους πεις κιόλας ότι μου κοστίζει και οικονομικά.
1: Αδρά. Αδρά. Σας λέω, για παράδειγμα, ένα μέσο γραφείο που θα κάνει μια δουλειά πουλώντας ένα κτίριο σε μια ξένη εταιρεία, ένα κτίριο για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα εκατομμύριο, η μεσητική αμοιβή από τον αγοραστή, 2% συν ΦΠΑ, παιδιά, είναι 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, 24.800. Και ναι, το λέω και δημόσια, τα αρνούμε. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω. Όπως και να το πάρουμε, όπως και να λέγεται. Θέλω να δουλέψω με τους συνανθρώπους μας, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ένα πράγμα μου ζητάνε στο τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, κράτα όσο μπορείς ενεργά και μην πουλήσεις τα κινητά σου ξένου. Είμαστε δίπλα σου. Πες μου τώρα, εγώ τι θα κάνεις σε την περίπτωση?
0: Όχι, και σε αυτό που είπε συμφωνώ, γιατί ξέρω κι εγώ άτομα οι οποίοι σου είχαν αναθέσει και δουλειά, έτσι, οι οποίοι το ήταν επιταγραμμένο μέσα, δεν θέλω να πουληθεί σε ξένο.
1: Ακριβώς. Αυτοί νομίζουν στο χαρτί που στείλανε, γιατί είναι χαρτί, δεν θα το αναφέρω κάπως αλλιώς, για να το αναφέρω πραγματικά κάπως αλλιώς, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι η εντολή δική σας, των πελατών, του κόσμου. Οπότε δεν τα βάζουν με μένα, τα βάζουν με τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπεις έχει γίνει από χθες ένας χαμός στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί οι ίδιοι άνοιξαν τη θύελα. Εγώ δεν άνοιξα καμία θύελα. Ξέρεις, θα το δεις. Γράφει μέσα. Απαγορεύεται, λέει, αυτό που κάνω. Και είναι παράνομο. Εντάξει, αν είναι παράνομο, κανένα πρόβλημα.
0: Αμέσως παράνομο.
1: Επίσης, πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να ακουστεί. Υπάρχουν μεσητικά γραφεία και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν τους αρέσει ο τρόπος που εργάζομαι, δεν τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύω και δεν πουλάμε τα κίτα στους ξένους. Οπότε υπάρχει και από εκεί ένα κυνήγι, ένα μέρος κυνηγιού. Και δεν με ενδιαφέρει. Διότι εγώ θα πρέπει να συζητήσω όλους τους Έλληνες συνανθρώπους, συμπολίτες μας, και όχι την παράνοια και το χρήμα. Όπως και αν ακουστεί αυτό.
0: Σύμφωνα απόλυτα. Να είσαι καλά, Βηγιάννη, τι να πω. Με αυτό που έμπλεξες, ευελπιστώ ότι σίγουρα θα δικαιωθείς, έτσι. Φαίνεται δηλαδή από μόνο του.
1: Να είναι ευλογημένο. Αυτό που θα πω είναι ότι ας γίνει το θέλημα του Θεού σε όλα, αλλά πίσω δεν θα κάνω. Ευχαριστώ που μου ανέφερες την καταγγελία στον αέρα. Ευχαριστώ για την αγάπη σου και ατομικά. Και στον κόσμο δημόσια, είμαι εδώ. Είμαι εδώ για ό,τι χρειάζεται ο κόσμος. Οι απλοί Έλληνες είμαστε ενωμένοι. Δεν θέλουμε τα πολλά.
0: Να είσαι καλά, Βηγιάννη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Εδώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς μας στέλνει μήνυμα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια, λέει Γιάννη, ποτέ σε ξένος, λέει, τα χωριά μας. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα και ο Κομινέ. Το σχέδιο του Γερμανού λέει να μην μείνει ούτε ένα σπίτι σε Έλληνα διοκτήτη. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σήμερα έχει κέφια ο ηχολήπτης μας εδώ. Ακούσατε τα παράλογα, έτσι. Από τη μία Μητσοτάκη στο πρώτο μέρος της εκπομπής που μιλήσαμε, έτσι, θα καταδικαστούν οι τέσσερις, ας πούμε, για πλημέλημα. Από την άλλη, εδώ με το φίλο τον Γιάννη, κρακ, πάρε τη λύση στο κεφάλι, γιατί λέει πουλά σπίτια μόνο σε Έλληνες. Πότε με φίλε κάνεις κουμάντα στο σπίτι μου? Και στο σπίτι μου που θέλω εγώ να πουλήσω, έτσι. Και στο σπίτι μου, ενώ στη δουλειά μου, που θα μου πεις τι θα κάνω. Θέλω με φίλε σε πουλάω, δεν θέλω να σε πουλάω. Ελεύθερη αγορά, δεν λέτε ότι έχουμε? Επιλέγω να πουλέω μόνο εκεί σπίτια. Παπ, τέλος. Ποιος είναι ο λόγος που θα μου το απαγορεύσεις? Δεν θέλω, με φίλε. Πώς σε λένε, Ισμαήλ Νταγκαντάμ. Παλού, με φίλε. Έχει άλλους που πουλάνε. Εγώ δεν θέλω. Τόσο κακό είναι. Τι να πεις. Λοιπόν. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Έτσι να σας ακούσω άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά έχουμε. 5 λεπτά. Συν κάτι. Λοιπόν, για ποιον θέλει να πάρει. Εμείς εδώ έχουμε το φίλο τον Λεωνίδα, ο οποίος Λεωνίδας θέλει να παίξει τραγουδάκι πάλι. Λέω πάλι μου λέει. Καλοκαίρι είναι, λέει, ακούσουμε κανένα τραγούδι. Λέει πολύ μπίρι. Τραγουδάκι. Φού θέλεις, θα σε κάνω. Τι έχεις τώρα? Τι λες, φίλε? Καψουράκος είπαμε. Μεγάλος καψουράκος.

Με αυτά και με αυτά, κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά πριν τελειώσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να πω για όλα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Κάτι. Έτσι κι αλλιώς τώρα καλοκαίρι πηγαίνουμε, ερχόμαστε πιο πολύ με αυτοκίνητα, κάνουμε ταξίδια, εκδρομές. Λίγο προσοχή, ρε παιδιά. Και λίγο προσοχή και εντός της πόλης. Δεν γίνεται καθημερινά να χάνεται ένας νέος άνθρωπος από ένα δυστύχημα. Εχθές πάλι ένα παιδί 23 χρονών, κάτω από συνθήκες οι οποίες, εντάξει, φάνηκε στο βίντεο, αλλά άμα δεν είσαι εκεί δεν ξέρεις. Νεκρός κι αυτός. Προχθές πάλι, αντίπροχθες πάλι, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά έχουμε τροχαία δυστυχήματα. Βγάλανε, υποτίθεται, κάποιους νόμους, τιμωρητικούς κλασικά, γιατί ποτέ σε αυτό το κράτος δεν έχουν βγάλει ένα νόμο πρόληψης, πάντα είναι τιμωρητική. Και γιατί λέω τιμωρητική? Γιατί όταν παίρνεις το δίπλωμα ενός ανθρώπου, π.χ. που πάρκαρε στη γωνία το αυτοκίνητο για 60 μέρες, για 30 μέρες και του πληρώνει και ένα πρόστιμο 500, 300, 200 ευρώ, έτσι, τιμωρητικό είναι. Θα έπρεπε πριν συμβεί όλο αυτό να τον έχεις μάθει να οδηγάει, βασικό. Να τον έχεις μάθει, να τον έχεις πείσει ότι αυτό που κρατάει στα χέρια του μπορεί να αφαιρέσει εύκολα μια ζωή. Ακόμα και τη δική σου. Καλή ώρα, ειδικά με τα μηχανάκια που είναι πολύ πιο εύκολο ο θάνατος. Και όταν εννοώ πιο εύκολο, εννοώ ότι άμα τρακάρει ένα μηχανάκι με ένα αυτοκίνητο, αυτό που φυσιολογικά, αν σκοτωθεί κάποιο από τις δύο, θα είναι οδηγός από το μηχανάκι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πολύ πιο υπεύθυνοι. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει οδηγική παιδεία από τα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει επιτέλους τα παιδιά, ακόμα και στο ποδήλατο που οδηγάνε, όπως στο εξωτερικό πηγαίνουν και βγάζουν δίπλωμα, και εδώ να πηγαίνουν να βγάζουν δίπλωμα. Αυτά τα έρματα πατίνια που τα παίρνει το κάθε παιδάκι, ανεβαίνουν 2, 2, 3, 3, άμα χωράνε και όλα τα ανεβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου. Έχετε δει κανένα νέο εσείς να έχει με τον κίνδυνο να τα έχει καλά? Δεν τον καίγεται καρφί, νέος είναι. Όλοι περάσαμε από αυτή την ηλικία. Ποιος από εσάς 20 χρονών δεν έχει κάνει οποιαδήποτε μακακία του έχει κατέβει? Πολλοί. Όλοι κάναμε. Και συνεχίζουμε να κάνουμε. 52 είμαι. Συνεχίζω να κάνω και εγώ, δεν λέω όχι. Αλλά κάποτε, κάποτε, να ξέρετε, ποτέ δεν βγάζω τον λοκόμα απ' έξω, έτσι. Πάντα ό,τι λέω, τα λέω και αν τα ακούω κι εγώ. Πάνω απ' όλα, πρέπει να υπάρξουν νόμοι, μαθήματα, οι οποίοι θα είναι προληπτικοί. Και όσο πιο μικρός μαθαίνεις γι' αυτά, τόσο πιο εύκολα μπορείς να τα εμφυσίσεις. Αν μέχρι τα 18 μου, 17 μου, το που παίρνουν δίπλωμα τα παιδιά, δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα, ή έτυχε και είδα, έγινε κάνα σοβαρό τροχαίο, έτυχε, παίξαν και ένα μήνυμα στην τηλεόραση και να είχαμε να λέγαμε ποιος νέος κοιτάει τηλεόραση τώρα. Ή σε ένα social εκεί, πέρασε ένα βιντεάκι, το είδε, αμάνε, και τι έγινε, οκ. Αν από τα 5-6 που ξεκινάνε τα παιδιά σχολείο, 4 που πάνε στους παιδικούς, δεν αρχίσει σιγά σιγά να του μπαίνει στο μυαλό το πόσο σοβαρό είναι να κρατάς ένα τιμόνι στο χέρι σου, είτε είναι μοτοσυκλέτα, είτε αυτοκίνητο, είτε φορτηγού, είτε αεροπλάνο ακόμα, έτσι. Δεν μας... Κάτι τιμόνι. Ένα τιμόνι στα χέρια σου. Αν δεν καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι, δεν θα σταματήσουν τα τροχαία να συμβαίνουν. Και δυστυχώς θρυνούμε κάθε χρόνο ένα χωριό ολόκληρο. Κάθε χρόνο. 19χρονος νεκρός σε τροχαίο στη Χαλκιδική, 23 εχθές. Αυτά είναι τώρα τα 2 μέρες. 3. Και αυτά είναι τώρα το site που άνοιξα μπροστά μου. Αν ανοίξω άλλο site, θα δω άλλα. Σε κάθε περιοχή χάνουμε καθημερινά νέους χωρίς λόγο. Είτε για επίδειξη μαγιάς, λόγω ταχύτητας, είτε από προσεξία, είτε από κακό οδόστρωμα, γιατί δόξα τω Θεώ από αυτό πάμε πολύ καλά. Από κακά οδοστρώματα εννοώ, δόξα τω Θεώ είμαστε, πιο χάλια δεν υπάρχει. Είτε από κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα, λόγω του ότι δεν υπάρχει χρήμα, ή μηχανής ελαστικών. Τα περισσότερα αυτοκίνητα, πολλοί οδηγοί πανεβάζουν με τα χειρισμένα ελάστικα, που σημαίνει αυτός που τα αλλάζει είναι για πέταμα, έτσι. Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση, λέει. Να είχαμε να λέγαμε. Όταν δεν έχεις λεφτά, προσπαθείς να επιβιώσεις.
Οπότε σας παρακαλώ πολύ όλους, λίγο περισσότερη προσοχή, όσο είναι δυνατόν, και εγώ πλέον παιδιά ηλικίας που οδηγούν έχω, να μιλάμε στα παιδιά μας τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Θα μου πεις τι θα καταλάβουν, ο Γιώργο. Ό,τι κατάλαβες και εσύ όταν ήσουν ένα παιδί που σε μίλησε ο πατέρας. Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει επιτέλους να μπει μάθημα οδικής συμπεριφοράς, να υπάρχουν περισσότερα αυτά τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που υπάρχουν, αλλά και εκεί μέσα ακόμα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα καθοδηγεί τα παιδιά σωστά. Εκεί στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής πας το παιδί σου και φοβάσαι μη σκοτωθείς εσύ. Εκεί κι αν πηγαίνουν παράνομα. Τελειώσαμε. Σαν έπιασα το μονόλογο, είδες. Λοιπόν, αφού ο Λεωνίδας λέει τελειώσαμε. Αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός, με ένα μήνυμα στο τέλος. Έτσι, λίγο προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Όσοι φεύγουμε να γυρνάμε και όσοι κινούμαστε καθημερινά να πηγαίνουμε σπίτι μας. Κάποιος, κάποια μας περιμένει στο σπίτι. Σκεφτείτε τους γονείς αυτών των ανθρώπων 19-23. Χωρίς λόγο χάσανε τα παιδιά τους. Είτε φταίνε είτε δεν φταίνε, έτσι. Πάντα πρέπει, σας είπα, έχουμε έναν πόλεμο στο δρόμο. Εμείς οι Έλληνες σκοτωνόμαστε μόνοι μας και ξεπουλάμε την πατρίδα μας μόνοι μας. Τέτοιοι είμαστε. Λίγο προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, ο Θεός να είναι μαζί σας, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, Λεωνίδα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς για άλλη μια φορά εδώ μαζί στα FM και μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο δικηγόρο, επίσης δικηγόρο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι να πω άλλο. Τι να περνάμε όλους τους καιρούς.
0: Θέλουμε να ακούσουμε ένα καλό λόγο γιατί έχουμε καλοκαίρι. Και θέλουμε λίγο να ανοίξει η διάθεσή μας, οπότε θέλω να μας πεις για το στούντιο, το πώς αισθάνεσαι εδώ μέσα.
1: Πρέπει να κάνουμε μία αίτηση μέσα στο κτηματολόγιο να κατηχωρήσουμε και την επιβράβευση από την ανακαίνιση αυτού του στούντιο και το πώς διατηρείται έτσι η ατμόσφαιρα σε αυτή εδώ καθαρή. Έχετε κανέναν ιονιστή? Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
0: Ευχαριστούμε και την παραγωγή που μας το παραχωρεί το στούντιο τόσο όμορφα, όλους τους συνεργάτες εδώ, τους ηχολήπτες που βοηθούν στο να υπάρχει αυτή η εκπομπή και να συνεχίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς που μπήκα. Το σάκαρό μου αυτή τη στιγμή στους ακροατές μου να αναφέρω είναι 193. Γιατί είναι 193? Γιατί ανέβηκα κάτι σκαλιά μέσα στο ζέστη εδώ πέρα ξαφνικά απότομα. Από ό,τι φαίνεται με ζόρισε αυτή η κίνηση που έκανα. Ναι, λίγο... Με στρέσαρα και βγήκε αυτό το νούμερο.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύεις?
1: Ελπίζω κατά τη διάρκεια να πέσει λίγο, γιατί δεν γίνεται με αυτά τα νούμερα να πας μπροστά. Ναι. Αν και όσοι είναι διαβητικοί, να μην τους απασχολεί αυτό το νούμερο. Είναι μια χρονική στιγμή η οποία μπορεί να αλλάξει εάν βάλεις λίγο μέσα ινσουλίνη για να ισορροπήσεις το σαχαρό στα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Βλέπω το μηχάνημα να είναι πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει προσοχή. Γίνεται κόκκινο άμα υπάρχει κίνδυνος.
1: Αν υπάρχει κίνδυνος, δονείται ολόκληρο. Και σου λέει, βοηθήστε τον άνθρωπο.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Όμως. Στέλνει και μήνυμα στο 166 για να έρθουν να με μαζέψουν, αν γίνει το παραμικρό. 112, 166.
0: Βάλτε στο νούμερο, μην έρθει η πυροσβεστική αντί για ασθενοφόρο.

0: Το 199 είναι της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο καιρό το κάλεσα στις φωτιές που έγιναν στο Ρεόκαστρο. Τώρα πού να το απαντήσουν. Ναι. Είχανε πάρα πολύ, φαντάζομαι, συνοστισμό οι κλήσεις και ήταν δύσκολο να έρθει σε επαφή μαζί τους, αλλά ευτυχώς έσβησε η φωτιά. Ανάψανε βέβαια πόσες άλλες.
1: Όλη η Ελλάδα καίγεται για άλλη μια φορά και είναι θλιβερό. Να το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν να έτσι χαλαρώσουμε λίγο, να νιώσει και εσύ καλύτερα, συνάδελφε, για να μπούμε στο μέρος, γιατί έχουμε πολλή θεματολογία, να πέσουν λίγο, να ρυθμιστείς καλύτερα κτλ. Αντί να βρίσκεσαι στο Montpellier εδώ στο στούντιο μαζί μας, αλλά περνάμε καλά μαζί, όπως πάντα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλουμε να επιλέξαμε σήμερα πιο καλοκαιρινή θεματολογία, δηλαδή δικαιώματα επιβατών, ξενοδοχειακή σύμβαση, ξενοδόχοι, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουμε κτλ. Ξαπλώστες, beach bar, jet ski,
0: έτσι, και sport. Τα water sport. Πηγαίνεις ρε παιδί μου να νοικιάσεις κάτι. Ποιος έχει ευθύνη, ποιος δεν έχει. Με γρατζούνισες, δεν με γρατζούνισες. Αυτό νοικιάζεται, δεν νοικιάζεται αυτό. Μήπως θέλει ειδική άδεια, ειδικό δίπλωμα για να το πάρω και να κάνω την βόλτα μου για να περάσω άνετα στις διακοπές.
1: Ας ξεκινήσουμε επομένως ανάποδα από τα θαλάσσια σπορ.
0: Θαλάσσια σπορ, έχεις φτάσει στην παραλία σου.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι άνετα, απολαμβάνεις το κοκτέιλ σου. Έτσι, έχεις πιει και το κοκτέιλ σου και πηγαίνεις δίπλα και λες: θέλω να νοικιάσω ένα βαρκάκι. Και σου λέει με μεγάλη χαρά ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα της επιχείρησης: εννοείται να το οδηγήσετε. Δεν γνωρίζει όμως ο ιδιοκτήτης ότι έχετε πιει εσείς αλκοόλ. Απαγορεύεται η χρήση, είτε πριν είτε μετά είτε κατά τη διάρκεια, αλκοόλ κατά τη στιγμή που οδηγάμε ένα σκάφος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά η επιχείρηση που το δίνει το σκάφος φταίει, πρέπει να σου κάνει αλκοτέστ.
0: Έλαντε.
1: Ενήλικας δεν είσαι, δεν μπορείς μόνος σου να κρίνεις αν...
0: Είσαι ενήλικος, το ήξερες όμως. Το άκουσες πρώτος εδώ. Ναι. Απαγορεύεται η χρήση...
1: Ποιος θα κάνει το αλκοτέστ στη θάλασσα?
0: Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Αν γίνει μια σύγκρουση μετά από τα αποτελέσματα, άμα σου πάρουν αίμα, θα φανεί κάτι. Για ποιο λόγο δεν θα γίνει? Διότι το λιμενικό έχει περιορισμένο.
1: Έτσι,
0: πολύ
1: το λιμενικό όμως είναι μια απάντηση. Αυτό το οποίο να εμόδια να ελέγχει ένα σκάφος στη θάλασσα γενικότερα είναι το λιμενικό. Επομένως θεωρητικά θα μπορούσε να σταματήσει και να σου κάνει αλκοτέστ. Αλλά θα γίνει αυτό.
0: Είναι κάτι που
1: κάποιο
0: δεν
1: ατύχημα,
0: έχω...
1: κάποια σύγκρουση, αν συμβεί κάτι, αν γίνει. Τότε όμως θα γίνει κανονικά τα αλκοτέστ και αυτός ο οποίος είναι από την επία ουσιών είναι αυτός ο οποίος, όπως και στα αυτοκίνητά μας, δεν θα καλυφθεί από τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις.
0: Ή θα καλυφθεί και μετά η ασφαλιστική θα κάνει μία αντίθετη ή μία αναγωγή για να του ζητήσει όσα χρήματα έδωσε για να αποζημιώσει κάποιον.
1: Οπότε ναι, δεν θέλει ουσίες και θαλάσσια σπορ μαζί.
0: Ποιοι μπορούν και ποιοι μπορούν να οδηγάνε ένα σκάφος χωρίς δίπλωμα? Από ό,τι φαίνεται, ο κανονισμός του λιμένου αναφέρει ότι μπορείς να οδηγήσεις έως 30 άλογα σκάφη εντός της ορισμένης περιοχής που έχει δηλώσει αυτός που έχει τα water sport ή την ενοικίαση σκαφών, το σκάφος αυτό χωρίς να έχεις δίπλωμα. Από εκεί πέρα και μετά είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει μέσα να έχεις βεγγαλικά, σωσίβια.
1: Αυτά πρέπει να τα έχει αυτός που σου νοικιάζει το σκάφος. Κανονικά και εσύ πρέπει να το ελέγξεις.
0: Και εσύ πρέπει να το ελέγξεις. Σε κάποιον έλεγχο, λέμε τώρα που δεν θα γίνει, θα βεβαιωθούν στο αφημί αυτού που είναι χειριστής του σκάφους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αργότερα θα πάει στην επιχείρηση.
1: Θέλει προσοχή στην οδήγηση όταν κάποιος δεν έχει άδεια. Πολύ προσοχή. Δηλαδή, μπορείς να οδηγήσεις σκαφάκια μικρά χωρίς άδεια, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Οι άδειες, ταχυπλό κτλ. Είναι για τη διαδικασία. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα σε αυτές τις διαδικασίες για τη θάλασσα κτλ. Που δεν τα γνωρίζαμε, για το πώς χρησιμοποιούν τα σωστικά, για τις μηχανές, για την κατάσταση ανάγκης, για την πλοήγηση, για πολλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορεί επομένως κάποιος να υποτιμά τη θάλασσα, πόσο μάλλον να παίρνει και άλλους μαζί του μέσα στη θάλασσα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίως αν δεν γνωρίζει την περιοχή, που μπορεί να υπάρχουν ρεύματα, που μπορεί να υπάρχουν παγίδες και. Θέλει πολύ προσοχή. Πώς αλλάξει ο καιρός, πόσο γρήγορα σε κάποια μέρη. Πρέπει να σέβεσαι τη θάλασσα και γενικά χωρίς άδεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν το συνιστώ σε καμιά περίπτωση. Κάποιος από όλους που αναλαμβάνουν να νοικιάσουν σκάφους διακοπές τους, ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει άδεια τουλάχιστον ταχυπλόου.
0: Χειριστή
1: ταχυπλόου. Το πιο απλό δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτά που μαθαίνεις στη διαδικασία για να εκδοθεί αυτό το δίπλωμα, πόση εμπειρία παίρνεις όταν μαθαίνεις τις αποστάσεις, όταν μαθαίνεις τους ειδικούς κανόνες για να χειριστείς ένα σκάφος, να μπεις, να βγεις από το λιμένα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
1: Υποχρεωτικό. Ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι θαλάσσια.
0: Είναι γεμάτη, βρέχεται από θάλασσα παντού. Ναι. Πολλοί όμως από τους Έλληνες που νοικιάζουν σκάφη δεν έχουν δίπλωμα, ούτε έχουν ασχοληθεί και να κάτσουν και να βγάλουν. Που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό εδώ, να κάνουν έκδοση ενός τέτοιου διπλώματος στο ταχυπλόου. Για να γνωρίζουν, για να μπορούν να έχουν άνεση.
1: Δεν υποτιμούμε λοιπόν τη θάλασσα, προσέχουμε και άδεια. Ταχυπλόου κατά τη γνώμη μου απαραίτητη. Τώρα, ας πάμε στην άλλη πλευρά. Θέλει κάποιος λοιπόν να κάνει μια επιχείρηση θαλάσσια σπορ. Έχει στο νησί του, εκεί που μένει, τέλος πάντων το καλοκαίρι, ένα μέρος που γουστάει, πηγαίνει εκεί, έχει τις ικανότητες κτλ. Και αποφασίζει να ζητήσει άδεια για να ανοίξει μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει η γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται έγκριση. Δεν φτάνει δηλαδή όπως ανοίγω ένα καφέ. Που και εκεί θέλει υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ. Θέλει ειδική έγκριση λοιπόν, που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολύ σύντομα να δούμε τι λέει ο νόμος, τι πρέπει να γίνεται. Καταρχήν, ας ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Να είναι 18 έτος, 18 ετών τουλάχιστον, να γνωρίζει κολύμβηση κτλ. Να μην έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Να μην έχει υποβληθεί σε πτώχευση και τα συναφή. Να καλύπτει ασφαλιστικά αστική ευθύνη του κατόχου ή οποιοδήποτε υπευθύνου για θάνατο, σωματικές βλάβες κτλ. Και για πρόκληση θαλάσσιας ύπανσης, δηλαδή θα πρέπει να κάνει και μια ασφάλεια ειδική για την αστική ευθύνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει η επιχείρησή του σωστικό σκάφος και προαιρετικά ατομικό σκάφος σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης. Άρα θα πρέπει να έχει κάποιο σωστικό σκάφος, αν χρειαστεί, να πραγματοποιήσει μια διάσωση. Από εκεί και πέρα θέλει, εφόσον πρόκειται για ταχύπλο, να κατέχει άδεια ο ίδιος θαλάσσιου σκι και τα λοιπά, οποιασδήποτε κατηγορία, ή να έχει πτυχία συγκεκριμένα με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι για αυτά, να έχει προϋπηρεσία και κάποια ακόμα πράγματα, να κατέχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και κάποια ακόμα μην πολυλογώ. Επομένως εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας. Πολύ σημαντικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και ελέγχονται αυτά. Ναι.
0: Μετά έχει και κάποιες επιπλέον δυσκολίες. Θα πρέπει να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία να δηλώσει και να πάρει σε πληστηριασμό το χώρο του Αιγιαλού θα του βεβαιωθεί ότι κέρδισε, έτσι, γιατί τον παίρνει για περίπου 3 έτη συνεχόμενα από το λιμεναρχείο, και να στήσει εκεί πέρα το πόστο του για να μπορέσει να νοικιάζει τα σκάφη.
1: Επίσης, να πούμε ότι κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει τέτοια επιχείρηση δεν χρειάζεται ίσον και καλό ίδιος να τα ξέρει όλα αυτά, αλλά μπορεί να ορίσει έναν υπεύθυνο, πώς είναι υπεύθυνος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράδειγμα, κάτι τέτοιο, ο οποίος θα τα έχει όλα αυτά στις προϋποθέσεις. Τα ξέρει δηλαδή όλα τα παραπάνω. Θα έχει άδεια χειριστή, θα έχει άδεια και εκπαιδευτεί ενδεχομένως αναλόγως τη σκάφη θα έχει, θα γνωρίζει πρώτες βοήθειες και όλα τα παραπάνω για να μπορεί να συνδράμει σε μια περίπτωση. Τελευταία είδαμε βέβαια και διάφορα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το είχα παρατηρήσει, εντάξει, στον νόμο. Πρόστιμα συνεχώς υφίστανται για τα θαλάσσια σπόρια και αυτά, και για σωσίβιο τελευταία είδαμε πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα περίπου του ύψους 250 ευρώ για το ΣΑΠ. Τι είναι το ΣΑΠ? Είναι μια σανίδα η οποία είναι προγεμισμένη με αέρα, παίρνεις το κουπί σου και ανοίγεσαι, πας στη βόλτα σου. Επιτρέπεται να πας στη βόλτα σου. Απαγορεύεται η χρήση του ΣΑΠ σε απόσταση μεγαλύτερα των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Έχει τύχει, ναι. Δεν είχαμε συναντήσει παλαιότερα.
1: Ναι.
0: Μέσα στη μέση της θαλάσσης, όχι 500 μέτρα, μιλάμε τώρα για αρκετά μέσα, έναν άνθρωπο αφυδατωμένο, με μία, τέλος πάντων, με κάτι φαγητά επάνω στο ΣΚΑΠ και στο ΣΑΠ του, και έλεγε: μην ανησυχείτε, είμαι καλά, αφήστε με να συνεχίσω. Όχι βέβαια, δεν τον αφήσαμε, τον πήραμε μαζί και τον βγάλαμε έξω, τον βοηθήσαμε. Απαγορεύεται άνω των 500 μέτρων από την ακτογραφή να πηγαίνουμε μέσα. Ελλειπής εξοπλισμός. Υποχρεωτικά κατά τη χρήση του ΣΑΠ,
1: ναι,
0: πρέπει να έχουμε χρήση σωσιβίου, ενώ συχνά πρέπει να υπάρξει και ύπαρξη πλευστού βοηθήματος. Δηλαδή αυτό
1: το πλευστό βοήθημα είναι αυτό το σωσίβιο.
0: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μαζί με το ΣΑΠ.
1: Αυτό το μεταξύ για το ΣΑΠ είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να μην απομακρύνεται από ένα σημείο και μετά. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, να πέρασει ένα σκάφος, κάτι να γίνει.
0: Μετά από νερά το σκάφος να αναστατωθεί.
1: Οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πάλι το λιμενικό είναι αυτό το οποίο θεωρητικά θα σταματήσει κάποιον που θα είναι στη μέση της θάλασσας.
0: Καλά, το λιμενικό, ναι. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία σε δυσμενές καιρικές συνθήκες. Αν έχει 2 και 3 μποφόρ.
1: Εντάξει τώρα, τι ΣΑΠ θα κάνεις με 2 και 3 μποφόρ, ξέρω.
0: Είναι κάποιοι που το παίρνουν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Σερφ. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Το σωσίβι όμως. Αυτό το δηλαδή που δόθηκαν πρόστιμα γι' αυτό. Πώς θα γίνει το ΣΑΠ με σωσίβιο?
0: Πρέπει να φοράς ένα σωσίβιο. Αν πέσεις.
1: Σωστά, ναι.
0: Μέσα στη θάλασσα. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είναι δεμένο από τον αστράγαλό σου. Αλλά,
1: πρέπει να υπάρχουν σωσίβια, όπως υπάρχουν σωσίβια στα jet ski, όπως υπάρχουν σωσίβια στα λοιπά σκάφη, αυτά τα σαγγιλέκα.
0: Ακριβώς.
1: Okay.
0: Βρήκε εκεί πέρα βρήκε το πρόστιμο αυτό και το βεβαίωσε και δεν θέλει.
1: Απλά βλέπουμε, είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε στις παραλίες πολλούς να κάνουν SUP και διάφορα άλλα, ποδήλατο, μοτοποδήλατο, χωρίς σωσίβια. Κανονικά πρέπει να έχουν όλες σωσίβια αυτοί, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται ότι πρέπει να έχουν, από ό,τι ορίζει εδώ πέρα ναι. ο νόμος.
1: Αλλά είναι θέμα ότι δεν ελέγχεται τόσο.
0: Δεν ελέγχεται καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Είπαμε, έχει περιορισμένο το λιμενικό. Mm.
1: Εδώ το μεταξύ, το εσύ που εκμισθώνεις το ΣΑΜ και πηγαίνεις στη βόλτα σου χωρίς σωσίβιο, εσύ έχεις πρόβλημα? Ή μόνο η θαλάσσιο σπόρ?
0: Ναι, έλαντε, σε ποιο θα βεβαιωθεί? Ναι, στον χειριστή. Αφού είσαι εσύ ο χειριστής που δεν φοράς το σωσίβιο, σε σένα θα βεβαιωθεί.
1: Ναι,
0: δεν θα
1: αλλά...
0: βεβαιωθεί. Στο
1: εκείνο οφείλουν εταιρεία. Να δίνουν όμως.
0: Εκείνοι οφείλουν να δίνουν. Στο δώσανε. Δεν σου το δώσανε. Φάει και ένα πρόστιμο εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Φάει
0: και
1: ένα
0: επιχείρηση.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Ενδεχομένως. Α, για τις ρακέτες.
1: Καλά.
0: Τι ισχύει με τις ρακέτες? Επιτρέπετε να παίζετε με τη ρακέτα σας?
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Λοιπόν, επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο πλέον σε όποιους παίζουν ρακέτες στην παραλία. Λέει 1000 ευρώ σε όσους δημιουργούν αυτή την αίσθηση, να νιώθεις δηλαδή ότι μπροστά στην παραλία χτυπάνε το μπαλάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό, διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Κάθεσαι ξαφνικά εκεί που κάθεσαι στο beach bar και βλέπεις δύο καλογυμνασμένους μαυριδερούς από τον ήλιο ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ρακέτες. Επιτρέπεται? Από ό,τι φαίνεται έχει πρόστιμο.
1: Σε κάποιες παραλίες.
0: Όχι σε όλες.
1: Έτσι, σε κάποιες παραλίες, σε κάποιες πλάζ που υπάρχει σχετική πινακίδα και βάσει τον νόμο κτλ. Απαγορεύονται οι ρακέτες και υπάρχει πρόστιμο. Αυτό δεν είναι σε όλες τις παραλίες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σε συγκεκριμένες πλάζ που ισχύει αυτό το μέτρο και είναι σε παραλίες που βρίσκονται κρατημένη περιοχή, παραλίες πυκνοκατοικημένες ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι παντού. Το θέμα είναι πιο ότι εδώ για τις ρακέτες υπάρχουν και χώρες για όλους, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί επομένως η ρακέτα να είναι μπροστά στο κεφάλι του λουόμενου ή μπροστά στην ξαπλώστε του, θα πρέπει να είναι σε έναν άλλο χώρο.
0: Απομακρυσμένα. Τώρα δεν μπορώ να βρω.
1: Αν στην παραλία αυτή δεν έχει απαγόρευση ρακέτας, δεν θα έχει πρόστιμο. Απλά είναι θέμα ότι ενοχλεί τον άλλον τώρα από εκεί πέρα. Δηλαδή πάμε στις αστικές διατάξεις για παρενόχληση κτλ. Το ίδιο γίνεται και για τα ηχοσυστήματα. Δηλαδή στην παραλία εκεί που πηγαίνεις να χαλαρώσεις, έχει το άλλο δίπλα σου με ένα ηχοσύστημα τεράστιο.
0: Έτσι, με το ηχιάκι του, με το ηχιάκι του.
1: Ποιο ηχιάκι, πήγε ένα ηχείο 2 μέτρα. Εντάξει. Και το στείνει και αρχίζει και το βάζει. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, μπορεί να το κάνει αυτό?
0: Όχι βέβαια.
1: Εδώ, γιατί είναι δημόσιος χώρος.
0: Και δημόσιος χώρος, αλλά ναι.
1: Έχουμε
0: θα
1: λοιπόν.
0: Καλέσει την αστυνομία.
1: Δεν χρειάζεται ειδική διάταξη. Εδώ είναι απλά οι συγκεκριμένες διατάξεις που ισχύουν παντού, είτε είναι παραλία είτε είναι ο δρόμος, που λέει ότι δεν μπορείς να ξεπερνάς το θόρυβο συγκεκριμένων δεσιμπέλ σε μια επιφάνεια. Εντάξει, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, εκεί είναι και πιο μικρό το όριο. Άρα θεωρητικά δεν μπορεί. Τώρα τι κάνεις εκεί?
0: Τι κάνεις εκεί πέρα? Παίρνεις ένα μικρότερο χ ακουστικά.
1: Ακουστικά.
0: Τσακ, σκάω μύτη στην παραλία με τα ακουστικά. Σιγά μην ακούσουμε τα δικά σου τα.
1: Εκεί τώρα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Μία επιλογή να πας πιο κάτω, άμα γίνεται. Σε άλλη παραλία.
0: Γιατί πιο κάτω δεν θα ανοιχλεί άλλους. Στις παραλίες γίνεται επίθεση τώρα.
1: Ναι, λέω, έχετε ένα με ένα χείο δίπλα σου. Μία επιλογή είναι φεύγεις πας αλλού. Η άλλη επιλογή είναι καλή στην αστυνομία, ιδίως αν σε κάνει νησί κάπου μακρυσμένα, περιμένει μέχρι το απόγευμα να εμφανιστεί.
0: Δεν θα έρθει ποτέ.
1: Δεν θα έρθει ποτέ.
0: Δεν θα έρθει ποτέ η αστυνομία εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Και η άλλη περίπτωση είναι να μαλώσει με τον με τον, πώς να το πω,
0: με τον διπλανό σου. Θα το μαλώσεις. Γιατί θα το μαλώσεις? Γιατί ενημερώθηκες εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, ναι. ότι έχεις δικαιώματα και ότι δεν πρέπει.
1: Δεν αυτοδικούμε.
0: Δεν αυτοδικούμε, απλά ενημερωθήκατε ότι δεν επιτρέπεται να ακούγεται μια διαφάσον από ένα ηχείο.
1: Το λες ευγενικά. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνει και ελληνικά, εκεί με νοήματα.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια αυθαιρεσία γενικότερα από στο θέμα των παραλίων. Ο καθένας ό,τι να είναι.
0: Εντάξει, το ξέρουμε, μόνο... αφού γι' αυτό πάνε στις παραλίες, για να είναι όλοι χαλαροί. Να τα πετάξουν τα σανδάλια τους.
1: Σέβεσαι το διπλανό μου.
0: Να πετάξουν τα σανδάλια τους, να πετάξουν τις γόπες, να πετάξουν τα φαγητά τους, να πετάξουν το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται να είσαι και να σβήνεις το τσιγάρο σου στην άμμο, στην παραλία, να πετάς τα τρόφιμα? Όχι βέβαια, και εκεί πέρα μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο και ρύπανση της ακτής. Ό,τι σκουπίδια φέρνουμε.
1: Η έχει ειδικό πρόστιμο, ναι, γιατί είναι συγκεκριμένες διατάξεις εδώ τώρα.
0: Ό,τι υλικό
1: και
0: φέρνουμε.
1: Και η θαλάσσια ρύπανση.
0: Και η θαλάσσια ρύπανση. Καλά, και η θαλάσσια ρύπανση, ειδικά βενζίνη, έλαιο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Αφού δεν ελέγχεται, θα πρέπει οι αρχές.
1: Τι να βάλουμε, αστυνομία να κάνει βόλτες στις παραλίες?
0: Όχι, να μπορούσαν να βεβαιώσουν αυτά τα πρόστιμα και οι ναυαγοσώστες, αλλά και κάποιοι, ναι. οι οποίοι να δουλεύουν στην προστασία της παραλίας. Εάν δεν προστατεύσουμε την παραλία μας, τις παραλίες που έρχονται από όλα τα Βαλκάνια, οποιοδήποτε, από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, και φέρνει αυτά, ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του και το φέρνει στην παραλία, τελείωσε, χαθήκαμε.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα με τα χίλια ζόρια έρχονται κάποια τρακτέρα από το Δήμο και μαζεύουν τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μια φορά τα πόδια.
1: Πάμε λίγο να κλείσουμε το κεφάλαιο θαλάσσια σπόρ, λοιπόν, για να πάμε σε κάτι άλλο που θέλει προσοχή. Καλά, δεν συνειδητοποιούν τους επιχειρηματίες πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι, αλλά και για αυτούς που χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν και, πώς να το πω, στατιστικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κτλ., που λένε ότι ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά και τους εφήβους, ιδίως έως 14 ετών. Οπότε, ιδίως για τα μικρά παιδιά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, μεσοσύβια και ποτέ χωρίς επίβλεψη. Στις ηλικίες 15-29 είναι η τέταρτη κυριότερη αιτία θανάτου. Οπότε στην Ευρώπη υπολογίζεται από τα ευρωπαϊκά στατιστικά ότι 37.000 ζωές χάνονται ετησίως από πνιγμό. 37.000, μια μικρή πόλη. Εδώ λοιπόν, κατά τα θαλάσσια σπόρα, επίσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, συμβαίνουν έως και 47.000 τραυματισμοί το χρόνο. Και πολλοί από τους τραυματισμούς αφορούν ανηλίκους, οι οποίοι επίσης κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν θαλάσσια σπόρα ανηλίκοι, έτσι μόνοι τους. Τώρα, για την ασφάλεια, το καλά νέα είναι ότι όλα αυτά μπορούν να αποφευθούν αν τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Ας δούμε έτσι κάποιους κανόνες που συστήνουν και οι ειδικοί. Τώρα το συγκεκριμένο, το δημοσίευμα από Safe Water Sports, που έτσι ενδεικτικά κάποιους κανόνες ασφαλείας. Καταρχήν, ας πούμε ότι πάμε να νοικιάσουμε θαλάσσιο σπορ, πρέπει να δούμε τι. Ότι η επιχείρηση αυτή διαθέτει άδεια λειτουργίας για το συγκεκριμένο σπορ.
0: Δηλαδή. Ναι, θα του τη ζητήσει εκεί που σε χτυπάει ο ήλιο, που είσαι ζαλισμένο, θα κάτσει και θα τον ελέγξει.
1: Μπορεί να ελέγξει από τα μητρώ, αν υπάρχει αυτό από πριν. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι ένα πόστο, αν είναι ένα πόστο συγκεκριμένο, φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το. Πώς να το πω, η άδεια κτλ. Αν είναι ένα πόστο. Τώρα δεν μπορεί ένα άσχετο να έρθει να σου πει: νοικιάζω το σκάφο μου. Πώς θα γίνει? Πώς ξέρει ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες? Λοιπόν, ένα βασικό. Δεύτερον, από εκεί. Ο χειριστής, καλό είναι να είναι, όχι καλό είναι, πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου, εν πάση περιπτώσει άδειας, και να, ακόμα καλύτερα αν κάποιος είναι και πιο έμπειρος από αυτό. Ζητάμε να δούμε τη σωστική λέμβο, πάντα, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, σε ένα σκάφος, εντάξει. Και αν παρουσία ναυαγοσώστης είναι υποχρεωτική, απλά βεβαιώνεσαι που είναι ο ναυαγοσώστης και τα λοιπά. Όχι αλκοόλ. Όχι εφόσον έχουμε φάει. Τώρα μπορεί να είναι αυτονόητα.
0: Καλά, αυτά είναι αυτονόητα. Λοιπόν,
1: όχι πριν και μετά τη δύση του ηλίου. Τελειώνω.
0: Ναι.
1: Όχι παιδιά χωρίς χειδεμόνες. Και από εκεί και πέρα, για τις ηλικίες, υπάρχουν και κάποια που μοιάζονται, που επιτρέπεται και σαν ηλίκους. Δεν είναι όλα για ενήλικους μόνο. Αλλά είναι όπως το θαλάσσιο ποδήλατο και τα λοιπά, που θα θέλει και ενήλικους μαζί και αυτά.
0: Έχω την πετσέτα μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να κάτσω δίπλα στο beach bar. Δεν θέλω να κάτσω στο beach bar. θέλω να κάτσω δίπλα του. Σε τι απόσταση μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα μου? Αυτή τη στιγμή έχω αυτό το χαλί. Μου το έδωσε. Είναι πλεκτό, είναι ειδικό. Ναι. Το χρησιμοποιώ 20 χρόνια. Δεν θέλω να κάτσω στο beach bar 20 ευρώ, 50, 100 ή εξαπλώστερε. Εγώ θέλω να έχω την ίδια πρόσβαση. Πού την ίδια πρόσβαση χωρίς να πληρώσω αυτό το χαράτσι, πού ακριβώς να τοποθετήσω την ξαπλώστρα μου?
1: Καλά, το μεγάλο ζήτημα.
0: Την ξαπλώστρα μου και την πετσέτα.
1: Θα δούμε εδώ την νομοθεσία, τι λέει, πολλά πράγματα.
0: Λέει πάνω, καταρχήν το έχετε παρατηρήσει έτσι όλοι, βάζουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι τίποτα 5 ή 10 μέτρα όπως ορίζει ο νόμος από το κύμα, γιατί θα περπατήσεις 5 μέτρα πάνω στην αμμουδιά, έτσι χωρίς τις σαγιονάρες και θα καείς. Και εγώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Τις βάζουν μέσα. Όχι βέβαια. Η πρώτη σειρά πρέπει να είναι 3 με 5 μέτρα.
1: Έχει συγκεκριμένα, ναι.
0: Από τη θάλασσα. Και τι γράφει η νομολογία μας? Έχουμε τα ακριβή μέτρα που πρέπει, που μπορούμε να στήσουμε την πετσέτα μας δίπλα από το beach bar. Αναγράφεται κάπου? Το αφήνει, έτσι εγώ από την νομολογία ας πούμε, που έχω δει, το αφήνει νοητά γράφοντας ιδανικά. Στα 10 μέτρα λέει.
1: Ναι, καταρχήν ας πάμε από την αρχή. Ο αγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Εκ των πραγμάτων είναι κοινόχρηστα. Δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Και είναι και αναπαλωτρίωτα. Ανήκουν μόνο στο ελληνικό δημόσιο. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται στις επιχειρήσεις, στα beach bar δηλαδή? Παίρνουν άδειες απλά για χρήση και τοποθέτηση συγκεκριμένων καθισμάτων, ξαπλώστες και οτιδήποτε άλλο. Άρα ανήκει στο δημόσιο, είναι κοινόχρηστο ούτως ή άλλως, απλά έχουν δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένα. Παραχώρηση λέγεται αυτό. Τώρα, η παραχώρηση αυτή που γίνεται από τους ΟΤΑ, από τους Δήμους, Περιφέρειες κτλ., είναι αυστηρά προσωρινή, δηλαδή είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Από τότε μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αποκλεισμού των πολιτών που δεν επιθυμούν να γίνουν πελάτες του καταστήματος. Δηλαδή παραμένει κοινόχρηστος χώρος. Οπότε στην πραγματικότητα εδώ ο νόμος επιβάλλει σε αυτούς που παίρνουν τις άδειες να ανέχονται και να διευκολύνουν και την παρουσία λουόμενων που επιλέγουν να καθίσουν στην παραλία χρησιμοποιώντας το δικό τους εξοπλισμό.
0: Έτσι. Έχεις δικαίωμα από ό,τι βλέπω με μια ερμηνεία στα 0 μέτρα απόσταση. Από το όριο, λέει, παραχώρησης αυτής της... που έχει πάρει αυτός που έχει το beach bar την απόσταση, την περίμετρο της παραλίας. Μπορείς να πάρεις την πετσέτα σου και να την βάλεις ακριβώς δίπλα από το beach bar.
1: Θεωρητικά, ναι, εντάξει, δεν το κάνεις αυτό. Απλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούν τα beach bar, να αφήνουν χώρο, πρόσβαση κτλ. Από εκεί και πέρα και οι επιχειρηματίες παραπονιούνται και πολλές φορές δίκαια. Γιατί? Έχουν κάνει παράδειγμα κάποιες επενδύσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένες άδειες, συγκεκριμένες ξαπλώσεις κτλ. Και ξαφνικά αλλάζει ο νόμος και τους λέει: ξαφνικά δεν θα χρησιμοποιήσεις 20 ξαπλώσεις, θα έχεις 10. Παράδειγμα, με αυστηρούς ελέγχους. Πολύ μεγάλα πρόστιμα και πολλές φορές και λουκέτο. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις σε λουκέτο. Οπότε εκεί είναι μια επένδυση η οποία ξαφνικά ανατρέπει τις δικαιολογημένες προσδοκίες κάποιου και πηγαίνει αμένη, να το πω. Τέλος πάντων, δεν αποδίδει με αυστηρούς ελέγχους και αυτά. Οπότε εδώ. Κάπου στη μέση βρίσκεται η χρυσή τομή. Το γεγονός ότι από τη μία αναφέρεται το δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν την παραλία, οποιαδήποτε παραλία. Απ' την άλλη, είναι και η οικονομική ελευθερία, το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάποιες επιχειρήσεις, λειτουργούν νόμιμα, πληρώνουν τους φόρους τους και όλα αυτά και μπορούν να λειτουργούν και αυτές χωρίς να ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, μπορούμε να συνυπάρξουμε σε αυτό το όλο σκηνικό. Δεν χρειάζεται να είναι ή ξαπλώστερα ή λουόμενος, απλά να υπάρχει σεβασμός. Και επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε μια παραλία. Μεγάλη παράδειγμα, δεν υπάρχει καθόλου χώρος για λουόμενους.
0: Μου την έχουν πάρει όλα τα beach bar, το ένα δίπλα από το άλλο. Θέλω να πάω
1: δηλαδή
0: και να
1: είναι
0: κάτσω.
1: Απαράδεκτο,
0: το εγώ θα κάτσω ή στα βράχια δίπλα να με τσιμπήσει κανένα σαλάχι, να πατήσω τον αχινό.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Να πατήσω τον αχινό ή θα καθίσω λίγο πιο αριστερά που είναι το beach bar που έχει την απαλή, την παραλία, την πούδρα. Παπ, τι ωραία που πατάω εκεί πέρα μέσα. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους έτσι μεταφέρω που καμιά φορά τους βλέπω γανακτισμένους στη γωνία, στο περιθώριο, εκτός των beach bar, οι οποίοι για ποιο λόγο να είναι εκεί, διότι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ποσά για την παραπάνω περιποίηση ενός τέτοιου επιχειρηματία.
1: Ναι. Για το οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να είναι οικονομικός, για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να κάτσουν απλά στην παραλία. Εκεί να μένουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουν κάθε απόγευμα να κάθουν να κάνουν τον μπάνιο τους. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή? Για να κάνουν τον μπάνιο τους, πρέπει να κάτσουν σε μια ξαπλώστρα? Προφανώς και όχι.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όχι. Απλά θέλει και μια λογική σε όλο αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να δούμε κάποια πράγματα για αυτό το κομμάτι ακόμα και θα πάμε και σε άλλα θέματα έτσι αντίστοιχα καλοκαιρινής φύσεως. Προς το πρώτο θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα με ο Καλοκύριος Θωμάς, δικηγόρος, μαζί μου ο Άννης Θωμαίδης, συνάδελφος, σε πολύ λίγο πιστεύω.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο καλοκύριος Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Πιο καλοκαιρινά θέματα επιλέξαμε, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη και έχουμε και εδώ πολλά νομικά ζητήματα που είναι ενδιαφέροντα. Μιλούσαμε πριν το διάλειμμα για την τι προβλέπει ο νόμος για τις παραλίες.
1: Ελεύθερη εκπλήρωση. Δικός μου είναι ο γυαλός. Δικός μου είναι.
0: Δικό σου είναι.
1: Τώρα πηγαίνω πέντε χρόνια συνεχόμενα. Ναι. Είναι δικό μου αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Είναι δικό μου. Τελείωσε.
0: Χρησικτησία.
1: Είναι, ρε παιδί μου, το νιώθω πολύ άνετο. Με αυτή την άμμο ναι, έχω ναι. καθημερινή σχέση. Βάζω εκεί τα πόδια μου, βάζω το ένα μου, βάζω το άλλο μου.
0: Έχεις τα κουβαδάκια σου 20 χρόνια σε ίδιο μέρος. Γίνεται μένω, δικό σου.
1: Μένω και λίγο πιο πίσω, έχω ναι, και ένα ναι, εξοχικό ναι. εκεί πέρα και το νοικιάζω.
0: Δικό σου.
1: Τι άλλο να φέρω, είναι πλέον δικό έτσι. Μου.
0: Ο αγιαλός είναι από τα πράγματα που εξαιρούνται, όπως και τα κοινόχρηστα, από κάθε μορφή χρησικτησία.
1: Πες τα.
0: Ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει δικό σου. 50 χρόνια να βάζεις εκεί τα κουβαδάκια σου, δεν θα είναι δικό σου το μέρος, λυπάμαι. Ανήκει σε όλους.
1: Και την ομπρέλα μου δηλαδή να μην βάζω, και να μην την καρφώνω κάτω με τσιμέντα για να την έχω κάθε φορά και να γράψω πάνω Ιωάννης Θωμαίδης, ναι. Να τη βγάλω.
0: Κοίτα να δεις, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, τώρα ενδιαφέρον. Μια ομπρέλα και καρέκλες και ξαπλώστες να είναι μόνιμα τοποθετημένες.
1: Με μια αλυσίδα. Πήρα και μια αλυσίδα σιδερένια.
0: Να μην μπορεί κανείς να το πάρει σε ένα συγκεκριμένο, στο καλύτερο σημείο της παραλίας. Στο καλύτερο σημείο, στο πιο απόμερο, στο πιο σκιώδες, όλα αυτά. Και να είναι μόνο για έναν. Και μόλις θέλουμε να την βάζουν και με αλυσίδες, να μην την πάρει κανείς.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι κοινόχρηστο. Θεωρητικά, λοιπόν, μπορείς να πας να κάτσεις δίπλα εκεί. Να το πάρεις πιο δίπλα να κάτσεις. Μπορεί να κάτσεις και πάνω τους. Θα μου πεις δεν είναι δικά σου αυτά. Okay. Αν το μέρος παραμένει κοινόχρηστο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Δεν μπορεί ο άλλος ούτε επειδή μένει απέναντι, ούτε επειδή δεν ξέρω ποιος είναι, να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο μέρος για τον εαυτό του.
1: Πέστε. Πέστε να τα ακούσουν, βλέπουμε... γιατί έχουμε γεμίσει με φυτεμένες ομπρέλες, με αλυσίδες.
0: Τι ομπρέλες. Εδώ βλέπουμε σπίτια στην Ελλάδα να έχουν δική τους θάλασσα. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Και εκεί μπορείς να δικαιώσεις πρόσβαση.
1: Πήγε σε πολεοδομικό, αυτό ήταν πολύ χοντρό που είπες. Εδώ μιλάμε τώρα για τους απλούς άνθρωπους που έχουν το εξοικικό τους. Λίγο πιο πίσω.
0: Για να πας σε κάποιες παραλίες. Ίσως είναι παθογένεια του παρελθόντος, αλλά όχι μόνο. Σκαρφαλώναμε τα βράχια, γιατί όλο είχε χτίσει το σπίτι του μπροστά στην παραλία που είχε δική του πρόσβαση, δική του σκάλες. Και για να βρεθείς εσύ εκεί, πρέπει να σκαρφαλώσεις. Είχε περιφράξει κιόλας το χώρο από κάτι απόμερα βράχια. Πώς δεν πέθανε κανείς εκεί το σημείο. Για να πας να κολυμπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όχι απλά είναι απαράδεκτο. Δικαίωμα πρόσβαση έχουν όλοι. Αν όλο έχει χτίσει το σπίτι του εκεί, εκτός από την παρανομία. Όπου μπορώ να πάω να περάσω από μέσα και να πάω στη θάλασσα, από την αυλή του, αν θέλω. Άμα δεν έχω. Καλά, όχι με αυτοδικία. Με την έννοια ότι λέει ο νόμος, ότι η πρόσβαση στην παραλία ανήκει σε όλους. Πίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα για να.
1: Ας ναι, επιστρέψουμε.
0: Να επιστρέψουμε. Λουόμενος, ελεύθερο χώρο. Εδώ τώρα, ένα ζήτημα, έτσι ξαναλέμε, υπάρχει ένας νέος νόμος από πέρσι και δημιουργούν ζητήματα. Τι λέει ο νόμος, απαγορεύει την παραχώρηση ποσοστού ανά το 50% του εμβαδού κάθε παραλίας. Ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 30% για περιοχές Natura. Άρα εκεί που ένα beach bar είχε π.χ. το 70% μιας παραλίας, με τον νέο νόμο έχει το 50%, λέω εγώ τώρα. Που σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά και η εκμετάλλευση από τις ξαπλώστες, ζημίες στον επιχειρηματία, αλλά η λογική είναι πια ότι δεν μπορεί να καλύπτει την παραλία. 50% μόνο. Λοιπόν, το ανώτατο εμβαδό κάθε παραχώρηση σε 500 τετραγωνικά, το ανώτατο. Και σε περιοχές Natura είναι πολύ μικρότερο. Μόνο εκεί λοιπόν επιτρέπεται να αποθετήσει κάποιες ομπρέλες ξαπλώστες, στο μισό της παραλίας και όχι σε όλη. Το maximum μπορεί να είναι και λιγότερο, ανάλογα στην άδεια. Λοιπόν, μεταξύ του τμήματο που παραχωρούνται πρέπει να υπάρχει απόσταση 6 μέτρων, για να μπορεί ενδιάμεσα να είναι κυλουόμενη. Απαγορεύεται η παραχώρηση αγιαλού ή παραλίας όταν το συνολικό μήκος ή πλάτος είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το εμβαδό είναι μικρότερο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Σε μικρές παραλίες δηλαδή απαγορεύεται εξ ολοκλήρου. Τα beach bar από εκεί και πέρα έχουν μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να κάνουν. Καταρχήν πρέπει να διασφαλίσουν την ελεύθερη ανεμπόδιστη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αγιαλό και στην παραλία, μεριμνώντας και για την πρόσβαση αμαία κατόμων με κινητικά προβλήματα. Να διατηρούν καθημερινά καθαρό τον παραχωρημένο χώρο, ο χώρος που τους παραχωρείται, δηλαδή είναι ευθύνη τους να είναι πεντακάθαρος. Να αναρτούν πινακίδα με τις συντεταγμένες παραχώρησεις, τον αριθμό απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα του κοινού και QR code. Δηλαδή πρέπει να έχουν την άδεια αναρτημένη με QR code να μπορεί να ελέγξω ότι πράγματι η άδεια είναι αυτή που λέει. Να έχουν εγκαταστάσεις υγιεινής και υποδομές, ντουζ, αποδυτήρια κτλ. Να φροντίζουν για διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος που είναι σημαντικό. Δηλαδή να διατηρούν τη μορφολογία ακτής, ακτογραμμής. Δεν μπορείς να πας σε μια ακτή ακτογραμμή και να αλλάξεις τη μορφολογία της προφανώς. Ναι. Να αφαιρούν τον εξοπλισμό κατά τη λήξη περίοδου χρήση, δηλαδή θεϊνή περίοδο λίγη, αφαιρούν τον εξοπλισμό. Εντάξει, και κατά τη σύμβαση παραχώρηση, όταν τελειώνει η λήξη τη, παραδίνουν το χώρο καθαρό. Και έχουμε πολύ σημαντικέ ποινέ για περιπτώσει αυθαίρετη κατάληψη, πρόστιμο τετραπλάσιο του ανταλλάγματο που θα κατέλαβε η επιχείρηση. Δηλαδή, αν πλήρωνε επιχείρηση 1.000 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι 4.000 ευρώ για την παράνομη κατάληψη. Και εκδίδεται και διαταγή σφράγηση και διακοπή λειτουργία εντό 24 ώρων. Δηλαδή, ξαφνικά σε έναν έλεγχο μπορεί σε ένα beach bar στι 24 ώρε να το κλείσουν. Ναι. Τελείω. Μουκέτο.
1: Έκλεισε και αυτό.
0: Ναι. Πάει και αυτό.
1: Άλλοι 50 πάλι, 35 που θα έχει εκεί πέρα, ναι. Που θα πάνε.
0: Άλλη μια πτώχευση μετά. Χρέη στο δημόσιο απλήρωτα. Χαμό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μα εδώ.
0: Πρόληψη. Έλεγχη για πρόληψη.
1: Ρεύμα πώ έχουν αυτέ οι δύσβατε περιοχέ. Εκεί πέρα και λειτουργεί όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά με έτσι πολύ πολύ σύντομα. Υπάρχει και μια εφαρμογή λοιπόν πλέον, το My Coast.
1: Που γράφεις τις καταγγελίες σου, τις ενστάσεις σου.
0: Εκεί όπως συνηθίζει το Υπουργείο τελευταία, μας λέει ότι εσείς πρέπει να ελέγξετε τη φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Οπότε να γίνετε, να μπείτε στην εφαρμογή, να κάνετε τις καταγγελίες σας. Έτσι. Το κινητό τηλέφωνο, πεζορίζετε με GPS θέση και καταχωρείς εκεί. Τι ακριβώς έγινε, ποιος, καταγγελία δηλαδή, επιτόπου, επώνυμη, ανώνυμη κιόλας, προσέξτε, που καταχωρείται και οι ελεκτικές αρχές πηγαίνουν. Και ανώνυμα δηλαδή κάποιος, ο γείτονας, το διπλανό beach bar, μπορεί να μπει, να κάνει μια καταγγελία και να έρθει ο έλεγχος.
1: Λοιπόν, είμαι λουόμενος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ λουόμενος. Ξέρεις σε ποιον μιλάς. Μιλάς σε έναν που στην πισίνα που πήγαινα ήμουν χρυσόψαρο. Ήμουνα στην ειδική ναι. ομάδα με τα χρυσόψαρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω να κολυμπάω, παίρνω την αναπνοή μου, κάνω μακροβούτια, πάω από τι ωραία. Από πού έως πού επιτρέπεται να κολυμπάω? Μπορώ να είμαι κολυμβητής μέσα στα βαθιά, στα 300-400 μέτρα? Όχι βέβαια. Απαγορεύεται να μετακινηθείς εκτός από τις σημαδούρες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί γύρω από το beach bar.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης επιτρέπεται να κολυμπάς σε απόσταση από 100 έως 200 μέτρων. Εάν είσαι εκτός, αν είσαι εκτός από αυτές τις αποστάσεις, θα πρέπει να έχεις ειδικό σημαντήρα και αναλάμπων αλλά και σημαδούρα η οποία θα σε συνοδεύει. Γνωρίζει το σκάφος, ένα σκάφος το οποίο θα περάσει ναι. με ταχύτητα ανά τα 200, κατά τα 200 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή. Αν είναι κάποια κυρία με το μαλλί λάχανο που ενδεχομένως να μην το έχει βουτήξει και δεν ξέρω πως το διατηρούν και χωρίς να το βρέχουν ναι, ναι, ναι. τόσο βαθιά μέσα και να κολυμπάει. Όχι βέβαια, δεν θα σας δει το σκάφος, διότι έχουν περιορισμένη ορατότητα όταν βρίσκονται πάνω στην κονσόλα χειρισμού του σκάφους. Θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος που θα κολυμπάς προς τα μέσα. Αν είναι να πας να οι περισσότεροι ψαροντουφεκάδες, εντάξει, τη γνωρίζουν ότι όταν κολυμπάνε μέσα έχουν σημαδούρες. Αλλά είναι πάρα πολλοί λουόμενοι που τους συναντάς είτε είναι από το εξωτερικό, είτε και Έλληνες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η απόσταση πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται. Για την προστασία μας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται συνέχεια για τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να έχουμε και σημαδούρα
0: ναι.
1: και κάτι να επιπλέψουμε άνω των 200 μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείς να πηγαίνεις παράλληλα από την ακτή σε απόσταση το πολύ 200 μέτρων σε βάθος.
0: Πολύ σημαντικό. Δεν μας βλέπει το σκάφος. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τους κανόνες. Από εκεί και βέβαια, πάμε στην παραλία μας λοιπόν με άμμο και τα λοιπά και με τα κουβαδάκια μας χτίζουμε κάτι. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι, άμα θέλουμε.
1: Εννοείται μπορούμε να χτίσουμε.
0: Ποιος είναι ο κανόνας? Το απόλυτα αναστέψιμο. Ό,τι χτίσω στην παραλία πρέπει να μπορεί να αναστέφεται. Δηλαδή, αν κάνω με τα κουβαδάκια με ένα πυρικάκι θα το ρίξω μετά. Έτσι αντίστοιχα και το beach bar, άμα θέλει να χτίσει κάτι, θα πρέπει να είναι μόνο κατασκευή ή οποιοδήποτε, έτσι. Η οποία δεν είναι μόνιμη.
1: Μπορεί να κάνει ένα beach bar αποδυτήρια. Δηλαδή να ρίξει
0: ξύλινα.
1: Κάτι τσιμέντο.
0: Όχι.
1: Και να τα κάνει. Τουαλέτες μπορεί να κάνει ένα beach bar εκεί πέρα μπροστά.
0: Θέλει. Σε επόμενες κατασκευές μπορεί να κάνει ξύλινους για δρόμους. Που έχουμε δει στα beach bar να πηγαίνουν με ξύλινους για δρόμους. Που είναι αναστρέψιμοι. Προσωρινά αποδυτήρια. Ντουζιέρες τα οποία και αυτά είναι ελαφρές κατασκευές. Και μετακινούνται. Γι' αυτό και οι καντίνες είναι τροχύλατες, έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απομακρύνονται και αυτές. Και ο κανόνας είναι γενικότερο ότι έχουμε μη αναστρέψιμη απαγόρευση και οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή. Αν μάλιστα κάποιος ρίξει μπετόν εκεί ή οτιδήποτε κάνει, είναι και ποινικό αδίκημα, ιδιώνυμος, συλλαμβάνεται κιόλας. Και οποιαδήποτε παράνομη κατασκευή στην παραλία.
1: Εντάξει. Όποιος δει κάτι τέτοιο μπορεί να το καταγγείλει ή ευγενικά καλά. Να πάει στον ιδιοκτήτη να του πει: ακούσαμε στο ραδιόφωνο ότι εδώ πέρα παρανομείται. Και έχετε
0: άμα
1: και
0: δούμε να
1: κράτηση.
0: Έχει μπετόν κανείς στην παραλία εκεί που κάνουμε τον μπάνιο μας, πρέπει να αντιδράσουμε. Πιστεύω πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν. Είναι που μπορούμε να το δούμε και αυτό.
1: Καλά, εννοείται θα το δούμε. Εδώ πέρα έχει ολόκληρου κάποιες φορές σε κάποιες παραλίες, είτε της Χαλκιδικής είτε και της Αθήνας. Εγώ έχω παρατηρήσει να περνάνε σωλήνες. Τώρα δεν ξέρω αυτοί είναι σωλήνες αν έρχονται σε επαφή με κάποιο κατάλημα και ρίχνουν την αποχέτευσή τους εκεί πέρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είτε είναι νερό είτε είναι απόβλητα.
0: Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα νησιωτικές που δεν έχουν βιολογικό καθόλου.
1: Έτσι. Και τι κάνουνε και τα ρίχνουν εκεί πέρα.
0: Εκεί που κολυμπάμε.
1: Προσέξτε. Άμα δείτε κάτι τέτοιο, για να θωρακιστούμε, για να θωρακιστεί η υγεία μας, θα πρέπει αυτό να καταγγελθεί. Τι να κάνουμε, πώς.
0: Ναι, αλλά. Να πω επίσης το εξής, για να κλείσω το θέμα τα beach bike και να δούμε ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων και θα ξαναπανέλθουμε το καλοκαίρι και με άλλα τέτοια. Ότι και επιχείρηση, που κάποιος μπορεί να μας ακούει και να είναι σε αυτή τη θέση, έχει νομικά όπλα απέναντι σε μια σφράγιση ένα πρόστιμο. Έτσι, μπορεί να αμυνθεί. Δεν είναι πάντα τα πρόστιμα δίκαια όπως ξέρουμε, ούτε οι σφραγίσεις πάντα είναι όπως πρέπει να είναι. Οπότε, αν έχω μια διοικητική πράξη φράγηση ή εντολή απομάκρυνση ή υπόφαση κατεδάφιση, γιατί και αποφάσει κατεδάφιση βγαίνουν, ο θυγόμενος έχει δικαίωμα κατευθείαν να απευθυνθεί με ένδικο βοήθημα στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες σύντομες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απευθυνθεί άμεσα σε κάποιο νομικό σύμβουλο ακριβώς εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να υπάρχουν παράδειγμα και 5 μέρες
1: για να
0: απαντήσει. Να είναι πολύ σύντομο. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση σύντομη, μια σύντομη διαδικασία γενικότερα για την αίτηση ακυρώσεως, ιδίως όταν έχουμε σφράγιση. Εκεί πρέπει να καταθέσει παράλληλα και αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο δηλαδή, έτσι. Για να σταματήσει η σφράγιση. Γιατί δεν τελείωσε μετά. Άμα σφράγιση δεν είναι το ίδιο. Οπότε θέλει άμεσα νομικές ενέργειες και πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι άδικες. Δεν είναι όλα τα πράγματα άσπρη μαύρη. Αυτό. Και κλείσαμε και τον κύκλο. Τουλάχιστον προς το παρόν, με το τι προβλέπουμε λίγο για τις παραλίες.
1: Είσαι, ναι. Εγώ προτρέχω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Δεν έχω πάει διακοπές. Ήθελα να πάω.
0: Αυτό.
1: Ήθελα να βουτήξω. Ήθελα να πάω με το σκάφος μου. Ήθελα να μπω μέσα στο ferry είναι διαφήμιση. Στο σκάφος αυτό που μεταφέρει μέσα αυτοκίνητα και ανθρώπους και τους πηγαίνει στα νησιά.
0: Το ferry boat είναι εταιρεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, προφανώς.
1: Ό,τι και να είναι, δεν το αναφέραμε. Και τι σου λέει εκεί πέρα, δεν χωράτε. Είναι γεμάτο το σκάφος, δεν χωράτε. Παλαιότερα είχατε δει, όλοι μας είχαμε δει, έτσι, τον άδικο χαμό του ανθρώπου που τον έσπρωξαν από την... από το σκάφος έπεσε εκεί πέρα ο άνθρωπος και κατέληψε. Μπορεί να σου πούνε ότι δεν χωράς μέσα... Φύγε, άσχετα που θα έχεις πληρώσει το εισιτήριο.
0: Σε πετάνε στη θάλασσα.
1: Αυτό δεν ισχύει και ούτε πρέπει να το δεχόμαστε. Θα πρέπει ό,τι έχει κοπεί ως εισιτήριο για να μπει μέσα στο σκάφος, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι μικρό αυτοκίνητο, είτε είναι μεγάλο, θα πρέπει να είναι γραμμένο και τυπωμένο με την πινακίδα του αυτοκινήτου και τους επιβάτες το κάθε εισιτήριο, έτσι ώστε να καλυφθεί η πληρότητα νόμιμα. Καμιά φορά ξέρεις, έρχονται μεγάλα φορτηγά και κάποια μικρά αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν προς το τέλος δεν τα αφήνουν να μπουν επειδή έχουν γεμίσει με αυτά τα μεγάλα φορτηγά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έχουν δικαίωμα. Ή θα περιμένετε ευγενικά το επόμενο σκάφος να σας πάρει και να σας μεταφέρει.
0: Μέσα στο σκάφος είσαι υποχρεωμένος επιβάτης να ακολουθείς εντολές του πληρώματος. Γιατί κάποιες φορές μπαίνουν το συμπλέγμα το αυτοκίνητο, σε βάζουν κάτω στο -4 στο μπουντρούμι, τέρμα πίσω, που έχεις και τα προβλήματα τα αναπνευστικά, παθαίνεις μια κρίση πανικού και ζητάς να πας στον πάνω έφο.
1: Εντάξει, στον πάνω θα πάμε. Να πάρουμε.
0: Θα σε βγάλουν έξω.
1: Δεν ξέρω αν σε κάποια μπορείς να κλείσεις και θέση. Να σε VIP, να είσαι μπροστά, να είσαι έτοιμος, να χτυπάει και το αεράκι.
0: Μιας και πήγαμε εκεί, τώρα προτρέχουμε. Πάμε εκεί όμως. Ναι, γιατί όχι.
1: Προτρέχω. Γυρνάμε πίσω ή ρύθμισε το όπως θέλεις.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Και όχι και άλλη εκπομπή θα κάνουμε με αυτά. Ενδιαφέροντα. Για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων, λοιπόν, θα συνιστούσα για να ενημερωνόμαστε όλοι, όποιος ενδιαφέρεται, να δεις τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρόμοια δικαιώματα, δικαιώματα επιβατών πλοίων, στο επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βρει πληροφορίες ότι ακριβώς ισχύει για την περίπτωσή του. Ας ζούμε τυχαία κάποια πράγματα για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων και για το μεταφορέα κτλ. Καταρχήν, προτού ταξιδέψουμε, πρέπει να ενημερωθούμε κατάλληλα, με σαφήνεια. Αυτό πώς θα γίνει? Όταν αγοράζουμε το εισιτήριό μας, έχει κάποιους όρους χρήσης ή κανονικά θα μας δίνουν ένα φυλάδο ενημερωτικό και το καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τα δικαιώματα λοιπόν κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Όταν τα εισιτήρια κλείνονται ηλεκτρονικά, υπάρχουν κάποια κουτάκια που κάνουμε κλικ και εκεί μέσα γράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και μπορούμε να τα δούμε. Ωραία, ας πούμε, μια περίπτωση που η διέλευση του πλοίου ακυρώνεται. Κλείνουμε εγώ το ferry boat που είπες ή το κουρασκευτικό αερόπλοιο, έχω αγοράσει εισιτήριό μου κτλ. Και ξαφνικά ακυρώνεται το δρομολόγιο. Τι γίνεται εκεί? Καταρχήν πρέπει να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τη νέα εκτιμόμενη ώρα άφηξη και αναχώρηση. Μόλις έχει τη διάθεση κάθε πληροφορία πρέπει να σας ενημερώσει. Αν ακυρωθεί εντελώς το δρομολόγιο, υπάρχουν ακόλουθες επιλογές. Η μία είναι επιστροφή του ναύλου, που πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών, και αν χρειάζεται, δωρεάν επιστροφή στο σημείο που ξεκινήσατε το ταξίδι σας. Δηλαδή, αν είμαστε ήδη σε ένα σημείο που το ταξίδι δεν είμαστε τόπο που ξεκινήσαμε, αλλά κάπου αλλού, πρέπει να έχουμε και δωρεάν επιστροφή, αλλά και επιστροφή ναύλου. Ή μεταφορά από άλλο δρομολόγιο που παρεμφερεί συνθήκες, εφόσον είναι δυνατό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Και παράλληλα, αν επιλέξουμε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, μπορεί να υπάρχει και δικαίωμα αποζημίωσης, εάν φτάσουμε με καθυστέρηση. Αυτά είναι γενικοί κανόνες τώρα, φυσικά καθώς είναι διαφορετικοί. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να γίνονται όλες οι ενημερώσεις για κατάλληλες ανταποκρίσεις κτλ. Και δικαιούνται επίσης βοήθεια επιβάτησης, όπως ελαφρά γεύματα, αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, κατάλημα στο πλοίο αν χρειάζεται να διανυκτερεύσεις, πρέπει να σου καλύπτουν. Και υπάρχουν και περιορισμοί στο πόσο μπορεί να περιοριστεί η διανυκτέρευση για τρεις διανυκτερεύσεις κατά νότα τώρα κτλ.
1: Θα φάτε και θα πιείτε τζάμπα αν καθυστερήσει ή αν ακυρωθεί το εισιτήριό σας.
0: Ναι.
1: Είστε τυχεροί.
0: Σύμφωνα με τον νόμο, το κατάλημα δεν δικαιούται κάποιο αν κυρίως οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν δικαιούσε κατάλημα, δικαιούσε όμως επιστροφή, άλλο δρομολόγιο και τα υπόλοιπα. Στην διέλευση αυτά το έτσι, στην ακύρωση. Κάτι που μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, καθυστέρηση. Τι γίνεται στην καθυστέρηση? Αν έχουμε καθυστέρηση πάνω από 90 λεπτά, μπορούμε να επιλέξουμε επίσης είτε να περιμένουμε, έτσι, είτε να επιστραφεί ο ναύλος στο εισιτήριό μας και να γυρίσουμε πίσω εκεί που ήμασταν, εφόσον αυτό η καθυστέρηση ήταν τόσο σημαντική για μας, ή να μεταφερθούμε με άλλο δρομολόγιο το συντομότερο δυνατό και μπορεί να χαθεί και κάποια ανταπόκριση. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση και να χαθεί ανταπόκριση. Περίμενα να πάω άλλο πλοίο από την Τίνο στη Μύκονο και να πάω στην Πάρο και κάποιον διάμεσα καθυστέρηση και έχασα και την ανταπόκριση και ξέμεινα κάπου. Εκεί λοιπόν έχουμε επίσης δικαίωμα βοήθειας, μεταξύ άλλων γεύματα κτλ. Κατάλημα, εκτός αν έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ερώτηση.
1: Τι, εγώ πόσες φορές έχω καθυστερήσει? Δεν με κεράσαν ούτε ένα τίποτα. Ούτε κουμκουάτ. Σφινάκι δεν μου δώσανε. Περίμενε εκεί πέρα και κεγόμουν.
0: Και έχεις πάει μαζί σου εσύ για να πας στο νησί της τα κουστούμια σου, τα φρεσκογυαλισμένα συνδεωμένα.
1: Εννοείται.
0: Τα έχεις βάλει έτσι τακτοποιημένα στη βαλίτσα σου και η βαλίτσα σου κάπου βρίσκεται στη θάλασσα από ό,τι φαίνεται και δεν στην ποτέ. Τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί, ρωτάς εμένα.
0: Χάνονται αποσκευές, καθυστερούν ή έχουμε φθορά. Γίνεται ένας περιστατικός στη θάλασσα, πάνε τα κουστούμια μου σκέμα. Χάλασαν.
1: Μόνο το κουστούμι μου πάρεις, έτσι. Όλα τα άλλα κάντα. Ναι. Το κουστούμι μου, σε παρακαλώ, το έχω 20 χρόνια. Το προσέχω, το πλένω, το ταΐζω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ενυδατώνω, το ξαναπηγαίνω, conditioner, το τα βάζω όλα. Και μου το λες εσύ ότι μου το χάσες. Ναι. Στη μεταφορά που ήταν να πάω στο νησί για να ντυθώ.
0: Είχε μια διαρροή στις αποσκευές και γέμισε το κουστούμι σου.
1: Αποζημίωση τώρα. Αποζημίωση τώρα.
0: Τι δικαιούμαστε λοιπόν? Σύμφωνα με τον νόμο, πάλι, αν οι αποσκευές μας χαθούν, τώρα είμαστε στις μεταφορές στη θάλασσα, θα δούμε και τα αεροπορικά, ίσως σε άλλη εκπομπή, δικαιούμαστε αποζημίωση. Λοιπόν, η αποζημίωση μπορεί να έρθει έως 2.700 για αποσκευές καμπίνας, έως 2.700, έως, που σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξεις τι έχεις μέσα, έτσι.
1: Εννοείται,
0: να αποδείξεις τι έχεις μέσα.
1: Εγώ κάθε φορά πριν, καλά, Μα τι είναι αυτό που ισχυρίζει.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Εγώ πριν κάνω τη βαλίτσα μου, κάθε φορά βγάζω φωτογραφίες. Πηγαίνω στα μαγαζιά που τα έχω πάρει τα ρούχα, παίρνω και τις αποδείξεις και τα βάζω όλα μαζί σε ένα φακελάκι σε περίπτωση που χαθεί η βαλίτσα μου.
0: Α, είναι μέχρι 2.700, αλλά είναι θέμα απόδειξης, ξαναλέω. Πάλι εδώ είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, γιατί κάνεις κάποια καταγραφή και κάποια δήλωση. Και έως 15.500 για το όχημα.
1: Αυτό εδώ.
0: Αυτό είναι μικρό. Όχημα. Γιατί το όχημα, άμα γίνει κάτι και χαθεί το όχημα, μπορεί να κοστίσει πολύ παραπάνω. Αλλά υπάρχει και ασφάλεια που κάνουμε για τα οχήματά μας, έτσι, επιπλέον. Άλλο η ασφάλεια, άλλο αυτό. Προφανώς δεν πλουτίζω, αλλά θέλω να πω ότι το υπερβάλλον καλύπτει την δική μου ασφάλεια. Αλλά είναι ένα θέμα. Λοιπόν, σε κανένα μη συμβεί αυτό. Και αυτά τα 15.500 καλύπτουν και αποσκευές μέσα στο όχημα. Τώρα, εκεί η αποζημίωση εξαιρείται, λέει ο νόμος, αν ο μεταφορέας αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το συμβάν. Τώρα, πώς γίνεται να πω, πέσει ένας μετεωρίτης στο πλοίο.
1: Μπορεί να πει ότι να ευθύνεται ο.
0: Ποιος?
1: Ότι μου έφυγε, δεν έβαλα το χειρόφρονο και μου έπεσε.
0: Στη θάλασσα.
1: Μου έπεσε μέσα.
0: Στη θάλασσα. Ναι, δεν φταίω εγώ, είναι χαζός. Αλλά πάλι δεν πρέπει να λάβει μέτρα για να μην πέσει το αμάξι στη θάλασσα. Νομίζω ότι πάλι φταίει. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Έλα,
0: ή κάθεσαι εσύ, περιμένει κάποιος να κάτσει λίγο στα αμάξι, λέει. Μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι, πατάει τον γκάζι, έφυγε μέσα. Πώς θα γίνει. Και πάλι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για απώλεια φθορά σε άλλα τη μαλφή, προσέξτε δηλαδή, χρήματα. Κάποιος ταξιδεύει με 2-3.000 ευρώ. Κοσμήματα, ακριβά. Έργα τέχνης κτλ. Κουβαλάει ένα έργο τέχνης κάποιος και το χάνει. Εδώ η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως 4.100, αλλά η προϋπόθεση είναι ότι τα καταθέτουμε για φύλαξη. Δηλαδή γίνεται μια σύμβαση. Καταθήκης. Τα δίνω λοιπόν σε κάποιον, στο μεταφορέα, του δηλώνω ότι τα έχω αυτά και τα δίνω για φύλαξη. Όχι απλά τα έχω στην αποσκευή μου. Μπορεί να κουβαλάω κάτι ιδιαίτερης αξίας, του δίνω για φύλαξη. Εκεί πάλι η αποζημίωση είναι 4.100 μέχρι. Τώρα, αν ένα εργοτέχνη είναι ακριβό, εκεί είναι θέμα να το έχω ασφαλίσει εγώ γενικότερα. Και φυσικά υπάρχουν και αποζημιώσεις για ειδικά πράγματα, όπως για παράδειγμα απώλεια αναπηρικού αμαξιδίου και βοηθήματα κινητικότητας και αυτά.
1: Κοίταξε ρε φύ,
0: ναι.
1: Υπάρχει υποχρέωση ψηφιακής δήλωσης όταν μεταφέρεσαι στο σκάφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το ποσό που θα έχεις επάνω σου μετρητά, εάν είναι άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τις διακοπές σου και να τις περιορίσεις στις 20 μέρες που θα πας.
0: Αυτό έχει να κάνει με το αν ταξιδεύεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσα μετρητά θες έχεις, δεν έχεις θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν μπαίνει στο δονείο.
1: Α, ευτυχώς.
0: Όσα θες έχεις. Απλά να τα χάσεις, δεν σε καλύπτει κανείς. Ναι, σε κλέψανε, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Α, ευτυχώς. Ναι, και ευτυχώς και που το τοποθέτησες.
0: Άμα είναι, έχω, δηλαδή, χρήματα, έχω 10.000 και πώς το μεταφορέα, φύλαξέ τα μου. Έχω 10.000 πάνω μου. Θέλω να τα δώσω σε ένα καπετάνιο. Να τα κρατήσεις.
1: Ναι, υπέγραψε.
0: Σου λέει ο καπετάνιος μετά, υπογράφει αυτό. Σου λέει ο καπετάνιος μετά, τα χάσαμε. Γιατί ήρθε κάποιος που μας τα κλέψε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, θα έχει και άλλη ευθύνη. Αλλά η αποζημίωση που θα έρθει εκεί θα είναι μέχρι 4%. Από το πλοίο. Από εκεί πέρα είναι θέμα μετά άλλο. Αν κάνει τα πει από εδώ από εκεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα απλά τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τραυματισμό. Τώρα, μια και είπε αυτό, απλά να λέμε. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα παραπάνω. Σταματάει το τελωνείο. Είχαμε περιστατικά τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα. Ελβετία ήταν.
1: Ελβετία
0: που είχαμε περιστατικά που το σταμάτησαν Έλληνα που ήταν στην Ελβετία. Ήρθε πόσο έχει, 12-13.
1: Όχι, όχι. Είχε, αν θυμάσαι, 9.000. Κάτι ευρώ, 9.700 και τα υπόλοιπα ήταν ευρετικά φράγκα.
0: Ναι, αλλά στο σύνολο ξεπερνούσε.
1: Και στο σύνολο ξεπερνούσε για πολύ λίγο το ποσό των 10.000.
0: Ο άνθρωπος δεν έδωσε σημασία το που να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Πήγε εκεί, μόνο του το δήλωσε νομίζω κιόλας, γιατί είναι Ελβετία.
1: Του πήραν όλα τα λεφτά από τις τσέπες, όλα. Τα ψηλά. Τον αφήσανε χωρίς ταξί έρμεο έξω από το αεροδρόμιο.
0: Εδώ στο Μακεδονία ήταν αυτό, στη Θεσσαλονίκη νομίζω. Έτσι δεν ήταν. Έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να έγινε στο Βενιζέλος και μετά να τον στείλανε με ταξί στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό τα πήραν όλα.
1: Είχε έρθει εδώ, ναι, του τα πήρανε όλα.
0: Όλα. Γιατί είχε ξεπεράσει το όριο αυτό. Θέλει προσοχή. Εκεί πρέπει να δηλώσετε κάτι, μια τεράστια διαδικασία διοικητική. Μέχρι και δικαστικά καταλήξαμε να δηλώσω ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μου και τα έχω κτλ. Και να πληρώσει κάποιο πρόστιμο γιατί ξεπέρασε το ποσό. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί με λίγα λόγια. Τώρα, τερματισμό. Στη θάλασσα. Σε κανένα να μην συμβεί αυτό, έτσι. Εκεί έχουμε, αν τερματιστεί κάποιο στο πλοίο, δικαιούται αποζημίωση έως και 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα, ο οποίος είναι ασφαλισμένος για αυτό το λόγο. Δηλαδή θα τα πληρώσει, μην λυπάστε το πλοίο, δεν θα μπει μέσα, θα τα πληρώσει ασφαλιστική του, έτσι. Σε όλα αυτά που λέμε τις αποζημίωσεις δεν τα πληρώνει ο ίδιος ο πλειοκτήτης, ούτε ο καπετάνιος, ούτε ο ναύτης.
1: Καλά, 300.000 για ένα σκάφος είναι έως. Τα καύσιμά του μόνο.
0: Για τερματισμό. Εδώ το, αν έχουμε μια απώλεια φθορά μεγαλύτερη, μπορεί να φτάσει και 490.000 ευρώ, αν δηλαδή έχουμε και άλλα πράγματα που έχουν ζημιωθεί κτλ. Και δικαίωμα προκαταβολής για άμεση κάλυψη αναγκών σε περίπτωση τερματισμού, αν αυτή προέλθει από ναυάγιο, Θεέ μου, ανατροπή, σύγκρουση, προσάρεξη του πλοίου, έκρηξη, πυρκαγιά ή οτιδήποτε. Ή άλλη βλάβη, ανάβει μια πυρκαγιά στο πλοίο, για παράδειγμα, οτιδήποτε. Κάποιος τερματίζεται, δικαίωμα αποζημίωσης, καλά. Σε κανένα μη συμβεί, γιατί θα είναι το λιγότερο τώρα εδώ. Εκτός αν αποδείξει ο μεταφορέας ότι το συμβάν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή κάτι πέρα του ελέγχου του, που δεν μπορούσε να το ελέγξει το πλοίο. Αυτά και για τον τερματισμό. Τώρα, λίγο.
1: Πού να τα ελέγξεις. Θα πρέπει όλοι να είμαστε θωρακισμένοι. Μάθαμε πώς.

0: αυτή θα εξαφανιστεί. Διότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις και να τον ακινητοποιήσεις μόνος σου.
1: Και εδώ εντάξει, προσέχουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν για δικαιώματα επιβατών κτλ. Ότι εφαρμόζονται με συγκεκριμένους κανόνες όταν γίνεται, λέει, ταξιδεύουμε στη θάλασσα, εις εσωτερικές πλωτούς οδού, ποτάμια, λιμάνια και κανάλια και από λιμάνι σε ΕΕ σε λιμάνι κλπ. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου αυτά δεν εφαρμόζονται. Όταν είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, ταξιδεύουμε εκτός.
0: Έτσι. Να πάμε την κρουαζιέρα μας στην Καραϊβική. Και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και άλλα περιστατικά. Ποιος ξέρει.
1: Η κρουαζιέρα επίσης δεν τα έχει όλα αυτά. Έχει κάποια λιγότερα. Δηλαδή δεν είναι παντού το ίδιο. Απλά το λέω για έτσι να μην έχουμε.
0: Μην μας πάρουν οι καπετάνοι και μας λένε δεν τα είπε σωστά. Όχι.
1: Ναι,
0: εμείς
1: ναι,
0: το ξεχωρίζουμε μέχρι και αυτό. Υπάρχει τέτοια εξειδίκευση. Μπράβο.
1: Mm.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άλλο έτσι από συχνά από ερωτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε ένα ταξίδι λοιπόν. Ταξιδεύουμε με την οικογένειά μας από το ένα μέρος στο άλλο, από ένα λιμάνι, ξέρω, από την Ιγουμενίτσα στην Αγκώνα. Να πάμε λίγο Ιταλία. Καθυστερεί λοιπόν η αναχώρηση του πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης για 48 ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Οπότε αναγκαζόμαστε να κλείσουμε ένα δωμάτιο στην περιοχή. Στην Ιγουμενίτσα για παράδειγμα, είμαστε ακόμα Ελλάδα. Και κλείνουμε το καλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί, που κάνει 500 ευρώ το βράδυ. Και τα λοιπά. Η ναυτιλιακή εταιρεία τι θα μας επιστρέψει, πρακτικό τώρα, πώς θα μας το δώσει όλο, όχι. Σύμφωνα με τον νόμο που είδαμε και πριν, μπορεί να περιορίσει το ποσό στο 80 ευρώ ένα άτομο να διανυκτεύσει. Άρα θα δώσει, αν είμαστε δύο, μέχρι 160 ευρώ να διανυκτεύσει. Τα υπόλοιπα θα καλύψουμε εμείς. Έτσι κάπως λειτουργεί το σύστημα.
0: Και βγάλανε από τα Airbnb τα ισόγεια και τα υπόγεια. Αυτά που δεν έχουν παράθυρα. Πού θα βρει με 80 ευρώ να μείνουμε στο καλοκαίρι. Πες ένα μέρος. Εκεί στην Ιγουμενίτσα που έχει με 80 ευρώ, παιδιά, την ημέρα.
1: Εντάξει, που έχει και να έχει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι.
0: Η Ιγουμενίτσα είναι καταπληκτικό μέρος. Εκεί πέρα λάμπουν όλα. Υπάρχει με 80 ευρώ, τίποτα δεν έχει εκεί.
1: Ναι.
0: Ένα γεύμα να πας να φας εκεί 100 ευρώ. 80 θα έχει να μείνει.
1: Ναι, στην Αγκώνα, αν είσαι τυχερός, έκανα υπόγειο που εκεί τα επιτρέπουν τα υπόγεια. Και η Ιταλία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τα Airbnb στις πόλεις, είναι αλήθεια, αλλά όχι σε όλες. Εκεί λοιπόν κάθε μέρος είναι διαφορετικό, όπως και η Ισπανία. Έχουμε πόλεις με αυστηρούς περιορισμούς στα Airbnb, άλλες με λιγότερο χαλάρους περιορισμούς. Εδώ είναι ένα άλλο κλίμα. Έτσι.
0: Ορίστε.
1: Αυτά.
0: 165 το σαχαρού μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εκπομπή ήταν ανέβηκα αυτό που χρειαζόσουνα.
0: Ανέβηκα τις σκάλες εκεί πέρα με τις τσάντες αυτά, λέω πω.
1: Μέση ζέστη.
0: Τη βγάζω, δεν τη βγάζω.
1: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε όλους εσάς και εμάς που πήγαμε, θα πάμε ή δεν θα πάμε διακοπές, δεν έχει καμία σημασία, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Είμαι ο καλοκαίρι στο Μάζι Κυκόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Στομαίδης ήταν σήμερα, συνάδελφος.
0: Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 20.

0: 24 27 0 22 981.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Focus στην υγεία, εδώ στον Focus FM. Είμαι ο χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και κάθε Σάββατο κάνουμε παρέα αυτή την ώρα παρουσιάζοντας τα θέματα υγείας. Να ευχαριστήσουμε εδώ το σταθμό και τον διευθυντή του σταθμού, τον Γρηγόρη Σερέτη, για τη φιλοξενία της εκπομπής. Και πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα, να πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι το 6907-483-484 που είναι το Viber. Και το 2310-506-76-677 μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε κάποια ερώτηση που έχετε για το συγκεκριμένο θέμα της εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά είναι τέσσερα έως και παραπάνω μικρά όργανα, τα οποία βρίσκονται στον τράχυλο, στο λαιμό μας δηλαδή, τους παραθυροειδείς αδένες. Ουσιαστικά είναι μικροί αλλά εξαιρετικά σημαντικοί αδένες που βρίσκονται ανατομικά πίσω από τον θυροειδή και η κύρια λειτουργία τους είναι να ρυθμίζουν το ασβέστιο στο αίμα μας. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν και όταν αρρωστήσουν και πάσχουν αυτοί οι μικροί αδένες μπορούν να εμφανίσουν προβλήματα που ανακαλύπτονται με πέτρες στα νεφρά, οστεοπόρωση, κόπωση, ψυχικές διαταραχές αλλά και σοβαρή υπερασβεστιαμία, δηλαδή υψηλό ασβέστιο στο αίμα. Η πιο συχνή τώρα πάθηση είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός που οφείλεται συνήθως σε μια οντότητα που λέγεται καλοήθες αδένωμα, ενώ ο καρκίνος του παραθυροειδούς είναι αρκετά σπάνιος αλλά πολύ απαιτητικός. Σήμερα λοιπόν θα εξηγήσουμε πώς γίνεται η διάγνωση αυτών των προβλημάτων, πότε χρειάζεται χειρουργείο, πόσο ασφαλές είναι και τι πρέπει να γνωρίσει ο ασθενής πριν και μετά την επέμβαση. Αρχικά να πούμε για τις παραθυροειδείς. Είναι συνήθως τέσσερις πολύ μικροί αδένες που όπως είπαμε βρίσκονται ανατομικά πίσω από τον θυροειδή αδένα και η δουλειά τους κυρία είναι να παράγουν την παραθορμόνη η οποία ρυθμίζει το ασβέστιο στο αίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ασβέστιο δεν αφορά μόνο τα οστά, αλλά και τη λειτουργία των μυών, των νεύρων, αλλά και της καρδιάς. Άρα παρότι είναι μικρά όργανα, έχουν πολύ μεγάλη βιολογική σημασία. Άρα η βασική τους λειτουργία είναι η ισορροπία του ασβεστίου. Όταν το ασβέστιο στο αίμα πέφτει, αυξάνεται η έκρηξη της παραθορμόνης, η οποία δρά στα οστά, στους νεφρούς και έμεσα στο έντερο, ώστε να ανέβει ξανά το ασβέστιο. Όταν λοιπόν το ασβέστιο είναι αρκετό, τότε η παραγωγή της παραθορμόνης μειώνεται. Με απλά λόγια, είναι ουσιαστικά ένας θερμοστάτης η παραθορμόνη που παράγεται από τους παραθυροειδείς αδένες που ρυθμίζει το ασβέστιο. Τώρα, τι είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός? Είναι η κατάσταση στην οποία ένας ή περισσότεροι παραθυροειδείς αδένες παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα από την παραθορμόνη από την ποσότητα που θα πρέπει να παράγουν, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένο ασβέστιο στο αίμα και είναι η πιο συχνή μορφή υπερπαραθυροειδισμού, η οποία είναι και πιο συχνή αιτία υπερασβεστιαμίας εκτός του νοσοκομείου. Στη σύγχρονη δε εποχή ανακαλύπτονται τυχαία σε εξετάσεις αίματος το υψηλό ασβέστιο πριν εμφανιστούν βαριά συμπτώματα. Όμως τότε σίγουρα θα χρειαστεί μια πιο σοβαρή αξιολόγηση της κατάστασης. Δεν είναι σπάνια νόσος. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι περίπου 1% στο γενικό πληθυσμό είναι επιπολασμός, ενώ η νόσος είναι πολύ συχνότερη στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, με αναλογία γυναίκες προς άντρες 3-4 προς 1. Αυτό σημαίνει ότι στην κλινική πράξη ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι μια πολύ συχνή ενδοκρινική διαταραχή και ουσιαστικά δεν μιλάμε για ιατρική σπανιότητα, αλλά για κάτι που εμείς οι γιατροί συναντούμε συχνά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι ένα μονήρες παραθυροειδικό αδένωμα, δηλαδή ένας καλοήθης όγκος ενός μόνο αδένα, και αυτό ευθύνεται περίπου για 8 στους 10 ασθενείς, 85 δηλαδή περίπου 100% των περιπτώσεων. Λιγότερο συχνά έχουμε υπερπλασία περισσότερων αδένων, δηλαδή οι διαδένες έχουν υπερπλαστεί, έχουν μεγαλώσει, και πολύ σπανιότερα έχουμε καρκίνωμα παραθυροειδούς. Αυτό σίγουρα ο διαχωρισμός έχει σημασία γιατί επηρεάζει άμεσα τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, καθώς η αντιμετώπιση είναι διαφορετική για αδένωμα αλλά και για πολυαδενική νόσο. Τώρα, η υπερπλασία των παραθυροειδών σημαίνει ότι δεν αρρωσταίνει μόνο ένας αδένας, δεν πάσχει ένας αδένας, αλλά περισσότεροι και όλοι οι παραθυροειδείς, Και αυτό είναι λιγότερο συχνό από το αδένωμα και αφορά περίπου 10 με 15% των περιπτώσεων πρωτοπαθού υπερπαραθυριωδισμού. Είναι πιο συχνό σε κάποια κληρονομικά σύνδρομα, όπως τα μεν. Για το χειρουργό, βέβαια, αυτό αλλάζει τη στρατηγική, γιατί δεν αρκεί μια απλή στοχευμένη αφαίρεση ενός αδενώματος, αλλά χρειάζεται πιο σύνθετη διαχειριστική απόφαση, ώστε να μην καταλήξει ο ασθενής να έχει υποπάρα, δηλαδή να μην παράγει καθόλου παραθορμόνη. Έχουμε τώρα επίσης, εκτός από πρωτοπαθή, έχουμε και δευτεροπαθή αλλά και τριτοπαθή υπερπαραθυριωδισμό. Θα σας πω τώρα για τον δευτεροπαθή. Εδώ οι παραθυριωδείς δευτεροπαθή δεν είναι αρχικά άρρωστοι από μόνοι τους, αλλά αντιδρούν σε μια άλλη κατάσταση που ρίχνει το ασβέστη ή διαταράσσει το μεταβολισμό. Η πιο συχνή αιτία είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ενώ συχνή αιτία είναι και η ανεπάρκεια της βιταμίνης D. Οι αδένες D δουλεύουν υπερβολικά επειδή προσπαθούν να διορθώσουν ένα πρόβλημα που υπάρχει αλλού στο σώμα, όπως τα είπαμε, τα νεφρά. Και η διάγνωση και η θεραπεία δεν είναι διαφορετικές από τον πρωτοπαθή. Δεν πάμε κατευθείαν δηλαδή σε μια χειρουργική επέμβαση. Τώρα έχουμε και τριτοπαθή υπερπαραθυριωδισμό. Ο τριτοπαθής ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του δευτεροπαθούς. Μετά από χρόνια δηλαδή υπερδιέγερση των αδένων, οι αδένες αυτοί αρχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα και να παράγουν υπερβολική παραθορμόνη άσχετα με τις ποσότητες ασβεστίου στο αίμα. Ακόμα και όταν το αρχικό αίτιο έχει διορθωθεί ή έχει αλλάξει. Άρα το βλέπουμε κυρίως σε χρόνια νεφρική νόσο και σε ορισμένους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Σε αυτή την περίπτωση το χειρουργείο μπορεί να συζητηθεί. Άρα η τριτοπαθής μορφή είναι κλασικά πιο χειρουργήσιμη, να το πούμε, από τη δευτεροπαθή. Τώρα, πόσο συχνός είναι ο καρκίνος των παραθυριωδειδών? Είναι μια οντότητα εξαιρετικά σπάνια. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι είναι σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυριωδισμού, άρα πάρα πολύ σπάνιο, και περίπου στο 0,005% όλων των καρκίνων. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σπάνιο είναι. 3 με 7 περιστατικά ανά 10 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Άρα ο μέσος χειρουργός θα δει πολύ στις περιπτώσεις στην πορεία του, στην καριέρα του, και αυτό εξηγεί γιατί χρειάζεται σημαντική εξειδίκευση όταν υπάρχει υποψία κακοήθειας. Άρα το βασικό μήνυμα είναι ότι οι παθήσεις των παραθυριωδειδών είναι πολύ συχνότερες από όσο νομίζουμε, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθεις και θεραπεύσιμες. Τώρα, τι συμπτώματα μπορεί να εμφανίσουμε και να έχουμε πρωτοπαθή υπερπαραθυριωδισμό? Πολλοί ασθενείς συχνά σήμερα είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν πολύ ήπια ή άτυπα συμπτώματα, και η διάγνωση γίνεται νωρίτερα γιατί πολύ απλά κάνουμε πρόληψη πλέον. Κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις σε περισσότερες αιτήσεις, οπότε μπορεί τυχαία να βρεθεί ένα αυξημένο ασβέστιο. Τώρα, με συμπτώματα, κάποιοι μπορεί να έχουν κόπωση, αδυναμία, μια ομιχλώδη σκέψη ή διάθεση που δεν είναι καλή. Μπορεί να επίσης να εμφανιστούν πέτρες στα νεφρά, πόνο στα οστά, οστεοπόρωση ή και κατάγματα, αυτόματα κατάγματα χωρίς να χτυπήσουμε. Κάποιοι έχουν κοιλιακά ενοχλήματα, δυσκυλιότητα ή πολυουρία. Και το σημαντικό είναι, λέγοντας αυτά τα συμπτώματα, ότι μπορεί η νόσος να επηρεάσει πολλά συστήματα μαζί. Παλαιότερα οι γιατροί περιέγραφαν παραδοσιακά την νόσο ως πέτρες στα νεφρά, οστικές εκδηλώσεις, τα γαστεντερικά ή γενικά σωματικά ενοχλήματα. Σήμερα βλέπουμε λιγότερο συχνά τόσο βαριά κλασική εικόνα, γιατί, όπως είπαμε, έχουμε πολύ πιο πρώιμες διαγνώσεις. Αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι είναι μια πολύ συστηματική νόσος. Τώρα, μπορεί ένας ασθενής να μην έχει κανένα σύμπτωμα? Όπως είπαμε και πριν, και σήμερα ειδικά είναι πάρα πολύ συχνό. Σε πολλές χώρες δε ο πρωτοπαθής υπερπαραθυριωδισμός εντοπίζεται συχνά σε ένα βιοχημικό έλεγχο που έγινε για άλλο λόγο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι αθώος ή ότι δεν χρειάζεται προσοχή. Ακόμα και χωρίς έντονα συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν οστικές ή νεφρικές σημαντικές βλάβες που εξελίσσονται αθόρυβα. Γι' αυτό η αξιολόγησή μας δεν στηρίζεται μόνο στο νιώθω καλά ή όχι. Τώρα, πώς επηρεάζει αυτή η νοσολογική οντότητα τα οστά? Η αυξημένη παραθορμόνη κινητοποιεί το ασβέστη από τα οστά. Δηλαδή, κάνει οστική απορρόφηση. Αφαιρεί ασβέστη από τα οστά. Με τον χρόνο αυτό, οδηγεί σε οστική απώλεια, χαμηλή οστική πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Γι' αυτό εδώ κάνουμε DEXA scan, έτσι λέγεται μια εξέταση, για να παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς. Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι μετά από αντιμετώπιση του υπερπαραθυροειδισμού, μετά από χειρουργική επέμβαση, αρκετοί ασθενείς βλέπουν βελτίωση της οστικής πυκνότητας. Άρα η χειρουργική θεραπεία δεν βοηθάει μόνο στο να έχουμε ένα φυσιολογικό ασβέστιο και να μην έχουμε άλλα προβλήματα στον οργανισμό μας, αλλά και, αλλά και τα οστά. Πώς επηρεάζει τώρα τα νεφρά το αυξημένο ασβέστιο, η υπερασβεστιαιμία, δηλαδή το αυξημένο ασβέστιο στο αίμα ή η υπερασβεστιγουρία, που είναι αυξημένο ασβέστιο που ανιχνεύεται σε μια γενική ούρων, ευνοούν τη δημιουργία λίθων στα νεφρά. Αυτό είναι μια από τις πιο κλασικές και σοβαρές επιλογές της νόσου. Σε πιο προχωρημένες ή μακροχρόνιες καταστάσεις δεν μπορεί να επηρεάσει και την νεφρική λειτουργία. Οι λίθοι, άρα είτε ιστορικό νεφρολιθίες, αποτελούν ισχυρή ένδειξη για διερεύνηση και πιθανόν για χειρουργική παρέμβαση. Άρα ουσιαστικά οι παραθυροειδείς μπορούν αυτό που λέμε να γράψουν ιστορία στα νεφρά πριν το αντιληφθεί ο ασθενής, να δημιουργήσουν λίθους. Τώρα άλλο ερώτημα που τίθεται, μπορεί αυτή η νόσος να προκαλέσει ψυχικά ή γνωστικά συμπτώματα? Ναι, η αλήθεια είναι και συχνά αυτά υποεκτιμώνται. Δηλαδή οι ασθενείς μπορεί να περιγράφουν κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, ευερεθιστότητα, καταθλιπτική διάθεση ή αίσθημα θολού μυαλού, ομίχλη στη σκέψη. Αυτά δεν είναι πάντα εύκολο φυσικά να αποδοθούν αμέσως στους παραθυροειδείς, αλλά έχουν περιγραφεί καλά στην νόσο. Σε αρκετούς ανθρώπους βελτιώνονται το χειρουργείο και αυτός είναι ένας λόγος που η νόσος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά ως απλά λίγο ανεβασμένο ασβέστιο. Τώρα, τι είναι η υπερασβεστιαιμική κρίση, αν το έχουμε ακούσει κάποια στιγμή? Είναι μια πραγματικά σοβαρή και επίγουσα κατάσταση, άρα έχουμε και εδώ και σε αυτή την νοσολογική οντότητα επίγουσες καταστάσεις. Το ασβέστιο σε αυτή την κατάσταση ανεβαίνει πάρα πολύ και ο οργανισμός απορριθμίζεται πλήρως. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία, σύγχυση, καρδιακές διαταραχές και βαριά κακουχία. Δεν την βλέπουμε συχνά στις ύπες κλασικές περιπτώσεις, αλλά είναι σημαντική στη βαριά νόσο και ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία καρκίνου του παραθυροειδούς. Απαιτεί δε άμεση σταθεροποίηση και στη συνέχεια οριστική αντιμετώπιση. Και είναι σίγουρα μια από τις λίγες πραγματικές επίγουσες ενδοκρινικές υπερασβεστιαιμίες. Πότε όμως πρέπει να ανησυχήσουμε περισσότερα? Όταν το ασβέστιο είναι πολύ υψηλό, όταν υπάρχουν νεφρικές πέτρες, εμφάνιση οστεοπόρωσης ή σημαντικά συμπτώματα και ο ασθενής είναι νεότερος. Άρα η σοβαρότητα της υπερασβεστιαιμίας, η κλινική εικόνα και οι επιλογές είναι αυτά που εν τέλει θα κατευθύνουν την απόφαση. Ειδικά πολύ υψηλό ασβέστιο με πάρα πολύ υψηλή παραθορμόνη μας βάζουν δυστυχώς και την υποψία της κακοήθειας. Η ανησυχία δεν σημαίνει πανικός, αλλά σίγουρα μια ταχύτερη και πιο οργανωμένη διερεύνηση. Τώρα, τι διαφορετικά συμπτώματα έχουμε στον καρκίνο του παραθυροειδούς? Ο καρκίνος του παραθυροειδούς συνήθως δίνει βαρύτερη κλινική εικόνα από τα αδένωμα. Συχνά το ασβέστιο είναι σχεδόν διπλάσιο από τις φυσιολογικές τιμές και η παραθορμόνη μπορεί να είναι 5 έως 10 φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο. Άρα, μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές. Μπορεί να επίσης να εμφανιστεί ψηλαφτή μάζα στον τράχυλο, βράχος πονής επειδή η μάζα θα πιέζει τα τραχυλικά νεύρα που είναι υπεύθυνα για την κίνηση των φωνητικών χορδών ή πιο επιθετικές οστικές και νεφρικές εκδηλώσεις, δηλαδή μεταστάσεις. Το πρόβλημα στην καρκίνο είναι συχνά ότι τόσο η τοπική νόση όσο και η βαριά ανθεκτική υπερασβεστιμία. Αυτό είναι λοιπόν από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την κακοήθεια από τη συνήθη καλοήθη νόσου. Όπως είπαμε για το πρόβλημα στη φωνή, για το βράχος, στις καλοήθεις περιπτώσεις σπάνε ένα δένωμα να προκαλέσει πιστικά φαινόμενα στα νεύρα και άρα να έχουμε βράχος φωνής. Στον καρκίνο όμως του παραθυροειδούς, όταν υπάρχει διήφηση ή προσβολή γειτονικών δομών, μπορεί να εμφανιστεί βραχνάδα λόγω ουσιαστικά της διήφησης ή και της άσκησης πιστικών φαινομένων στα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την νεύρωση των φωνητικών χορδών. Άρα γι' αυτό το βράχος φωνής μαζί με πολύ ψηλό ασβέστιο και τραχυλική μάζα θεωρείται ένας ύποπτος συνδυασμός. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε βράχνιασμα είναι καρκίνος, αλλά μας ανεβάζει την υποψία. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια καλή προεγχειρητική αξιολόγηση και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία. Τώρα, οι νεότεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στους νεότερους ασθενείς συνήθως είμαστε πιο επιθετικοί θεραπευτικά. Ο λόγος είναι ότι έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουν διακρίσεις μεταξύ των ασθενών, αλλά μπορούν να υποστούν οστικές και νεφρικές συνέπειες από την νόσο. Επιπλέον, σε πολλούς νεότερους ασθενείς σκεφτόμαστε περισσότερο κληρονομικά σύνδρομα, όπως μεν ένα ή μεν δύο. Άρα, η ηλικία επηρεάζει όχι μόνο την απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά και το βάθος της διερεύνησης. Άρα, η ηλικία εδώ δεν είναι ένα απλώς δημογραφικό στοιχείο. Άρα, το βασικό μήνυμα για τα συμπτώματα είναι ότι τα συμπτώματα των παραθυροειδών μπορεί να είναι θεαματικά, αλλά συχνά είναι και ύπουλα ή άτυπα. Μπορούν να αφορούν οστά, νεφρά, διάθεση, μνήμη ή απλώς μια χρόνια κούραση που κανείς δεν ερμηνεύει σωστά. Γι' αυτό η σωστή ανάγνωση ενός αυξημένους βεστίου δεν είναι τυπική εργαστηριακή λεπτομέρεια, είναι αφετηρία σοβαρής διερεύνησης και πολλές φορές η θεραπεία βελτιώνει πολύ περισσότερα από όσα περιμένει ένας ασθενής. Τώρα θα περάσουμε να συζητήσουμε λίγο σε αυτή την ενότητα, όσο προλάβουμε και θα συνεχίσουμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για την διάγνωση και την απεικόνηση. Πώς γίνεται η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού? Η διάγνωση είναι πρωτίστως βιοχημική, δηλαδή γίνεται με λήψη αίματος, εξετάσεις αίματος και όχι με υπερηχογράφημα ή σπινθυρογράφημα αρχικά. Το κλασικό πρότυπο είναι να έχουμε ένα αυξημένο ασβέστιο μαζί με αυξημένη ή ακατάληψη φυσιολογική παραθορμόνη. Αυτό σημαίνει ότι η παραθορμόνη δεν θα έπρεπε να είναι φυσιολογική όταν το ασβέστιο είναι υψηλό. Θα έπρεπε να είναι κατασταλμένη. Άρα η βιοχημία βάζει τη διάγνωση και η απεικόνηση βοηθά αργότερα στον εντοπισμό του πιθανού αδενόματος. Γιατί όμως λέμε ότι η διάγνωση είναι βιοχημική? Γιατί πολλές φορές οι παραθυροειδείς δεν φαίνονται ξεκάθαρα σε απεικονίσεις και αυτό δεν αναιρεί την νόσο. Αντίθετα, όταν το ασβέστιο και η παραθορμόνη έχουν το σωστό παθολογικό μοτίβο, δηλαδή και τα δύο αυξημένα, τότε η νόσο υπάρχει ακόμα και αν η απεικόνιση είναι αρνητική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρακτικά, γιατί αρκετοί ασθενείς αγχώνονται όταν λέμε ότι δεν βρέθηκε κάτι στο υπερηχογράφημα. Και σίγουρα ο χειρουργός δεν χειρουργεί την εικόνα, χειρουργεί την βιοχημικά αποδεδειγμένη νόσο. Η απεικόνιση άρα γιατί την κάνουμε? Γιατί είναι ένα εργαλείο εντόπισης της θέσης του αντενόματος και όχι επιβεβαίωση της νόσου. Ποιες εξετάσεις αίματος ζητάμε? Ζητάμε κυρίως ολικό ή ιονισμένο ασβέστιο, παραθορμόνη, φόσφορο, κρεατινίνη, βιταμίνη D και συχνά 24ωρο ασβέστιο ούρων. Το ασβέστιο και η παραθορμόνη θα βάλουν το βασικό άξονα της διάγνωσης. Η βιταμίνη D και η νεφρική λειτουργία είναι σημαντικές γιατί μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα. Το ασβέστιο στα ούρα λοιπόν βοηθά και στην διαφορική διάγνωση με σπανιότερες καταστάσεις, όπως η οικογενής υποασβεστιουρική υπριασβεστημία. Και άρα η διάγνωση δεν είναι μια τιμή, αλλά ένας ολοκληρωμένος εργαστηριακός έλεγχος. Τώρα, ποια είναι η θέση του υπερηχογραφήματος τραχύλου? Το υπερηχογράφημα τραχύλου είναι μια πολύ χρήσιμη απλή και μια μεβατική εξέταση για προαχειρητικό εντοπισμό της μάζας, του αδενόματος και μπορεί να δείξει ένα αδένωμα πίσω ή κάτω από τον θηροειδή και βοηθά πολύ όταν είναι τυπικά τοποθετημένο. Τώρα, το τυπικά τοποθετημένο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το αδένωμα θα το περιμένουμε να είναι σε μια θέση ενός παραθυροειδούς αδένα και όχι κάπου αλλού. Μπορεί να είναι κάπου αλλού. Ναι, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Και εκεί πραγματικά θέλει εμπειρία στον ακτινολόγο αλλά και στις εξετάσεις που θα κάνουμε να είναι καλές, ώστε να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε τη θέση του και να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Σίγουρα προσφέρει και πληροφορίες για τον θηροειδή, κάτι πρακτικά χρήσιμο πριν τη χειρουργική επέμβαση, γιατί πολλές φορές οι παθολογικές οντότητες μπορεί να έχουν παθολογική οντότητα και στον θηροειδή. Άρα να μην αφαιρέσουμε μόνο το παραθυροειδές αδένωμα, αλλά μπορεί να πάμε και για μια παραθυροειδεκτομή στο ίδιο χειρουργείο. Σίγουρα το υπερηχογράφημα βέβαια δεν είναι τέλειο και εξαρτάται, όπως είπα και πριν, πολύ από την εμπειρία του εξεταστή, του ακτινολόγου που θα κάνει αυτή την εξέταση, αλλά και σίγουρα και από την ανατομία του ασθενούς. Και επίσης, και το σημαντικότερο και εδώ και θα πάμε σε ένα διάλειμμα, είναι ότι ένα αρνητικό υπερηχογράφημα δεν αποκλεί την νόσο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Focus στην υγεία.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ στην εκπομπή Focus στην Υγεία, στον Focus FM, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μιλάμε για τις παθήσεις των παραθυροειδών αδένων, αδένες που βρίσκονται πίσω από τον θυροειδή στον τράχυλο. Έχουμε πει και διάφορες οντότητες και τώρα θα μιλήσουμε για την διάγνωση. Είχαμε μείνει εκεί πέρα. Είχαμε πει ότι ζητάμε από εξετάσεις αίματος ουλικό ιονισμένο ασβέστιο, παραθορμόνη, φόσφορο, κρεατίνη, βιταμίνη D και συχνά 24ωρο ασβέστιο ούρων. Σημαντική εξέταση είναι και το περιχογράφημα του τραχύλου για να εντοπίσουμε προχειρητικά που μπορεί να βρίσκεται το παραθυροειδές αδένωμα. Ωστόσο όμως δεν μας φτάνει μόνο μία απεικονιστική εξέταση, κάνουμε και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις για να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερο εντοπισμό. Σκεφτείτε ότι χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, όταν κάνετε μια πλοήγηση στο δρόμο, χρησιμοποιείτε διάφορα δορυφορικά συστήματα. Εδώ προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτά τα συστήματα αντίστοιχα στην ιατρική για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη θέση και να οργανώσουμε πιο σωστά την εγχειρητική μας στρατηγική. Άλλη εξέταση που κάνουμε είναι το σπινθυρογράφημα σε σταμίμπη. Είναι μια εξέταση της πυρηνικής ιατρικής που βοηθά να εντοπιστεί ο υπερλειτουργικός παραθυροειδικός αδένας και βασίζεται σίγουρα στο ότι ο παθολογικός αδένας κρατά αυτό το ραδιοφάρμακο που θα εγχύσουμε περισσότερα από τους γύρω ιστούς. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε στοχευμένη ελάχιστη επεμβατική παραθυροειδεκτομή. Αλλά ούτε και αυτό είναι αλάθο, ιδιαίτερα σε πολυαδενική νόσο, δηλαδή όλοι οι αδένες να έχουν υπερπλασία ή σε πολύ μικρά αδενώματα. Και όπως είπαμε πριν, δουλεύει καλύτερα όταν συνδυαστεί με ένα υπερηχογράφημα. Πριν πάμε στις επόμενες πιθανές ερωτήσεις, να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το 6907-483-484 που είναι το Viber που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και προτάσεις για τις επόμενες εκπομπές. Και το 2310-500-676 και 677 αν θέλετε να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε κάποιο σχετικό θέμα. Τώρα, τι είναι το 4D αξονική τομογραφία? Είναι μια ειδική αξονική των παραθυροειδών αδένων που δεν δείχνει μόνο τη μορφή τους αλλά και το πώς αιματώνονται στον χρόνο. Άρα, γι' αυτό λέγεται 4D, δηλαδή η τέταρτη διάσταση είναι η δυναμική ενίσχυση. Και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το υπερχογράφημα και το συσταμίμπι, το σπιθυρογράφημα δεν έχουν εντοπίσει καθαρά το αδένωμα ή όταν υπάρχει υποψία ενός εκτοπού αδένα. Μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στον προχειρητικό σχεδιασμό ειδικά δύσκολων περιπτώσεων και είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο, δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας για όλους. Τώρα, πόσο ακριβής είναι η εξέταση εντόπισης? Καμία εξέταση μόνη της δεν είναι τέλεια. Στην πράξη, να συνδυάζουμε περιχογράφημα, σπιθυρογράφημα, η ακρίβεια ανεβαίνει σημαντικά και βοηθά πολύ στο σχεδιασμό της στοχευμένης επέμβασης. Και το 4D αξονική τομογραφία μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εντόπισή της στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Όμως, ο πιο σημαντικός κανόνας είναι ότι ο χειρουργός δεν πρέπει να εξαρτάται απολύτως από μία εικόνα και η εμπειρία στο χειρουργείο παραμένει καθοριστική. Τώρα, πρέπει άραγε πάντα να εντοπίζει το αδένα με το χειρουργείο? Ιδανικά ναι, γι' αυτό επιτρέπει και την πιο στοχευμένη επέμβαση με μικρότερη τομή και λιγότερες παρασκευές των ιστών. Όμως δεν αποτελεί την απόλυτη προϋπόθεση. Υπάρχουν ασθενείς με σαφή βιοχημική νόσο και αρνητικές ή αντικρουόμενες απεικονίσεις. Παρ' όλα αυτά, χειρουργούνται επιτυχώς από έμπειρους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Δηλαδή, η απουσία ενός απεικονιστικού στόχου δεν σβήνει την νόσο, απλά κάνει κάνει πιο σύνθετη την χειρουργική επέμβαση. Τώρα, εμείς που χειρουργούμε τις ενδοκρινείς αδένες και παραθυροειδείς, τι κάνουμε στο χειρουργείο διεγχειρητικά? Διεγχειρητικά μετράμε την παραθορμόνη κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, πριν και μετά την αφαίρεση του ύποπτου αδένα. Επειδή η παραθορμόνη λοιπόν έχει ένα πολύ μικρό χρόνο ημίσιας ζωής, υποδιπλασιάζεται, δηλαδή σε πόσο χρόνο υποδιπλασιάζεται, περιμένουμε να πέσει γρήγορα αν αφαιρέθηκε ο σωστός αδένας. Μια πτώση πάνω από το 50% από την αρχική τιμή είναι συχνά πολύ καλό σημάδι επιτυχίας. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα στις στοχευμένες παρεμβάσεις και επεμβάσεις, συγγνώμη, και μειώνει την ανάγκη για ευρύτερη διερεύνηση όταν δεν χρειάζεται. Είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία της σύγχρονης παραθυροειδεκτομής. Τώρα, πώς ξεχωρίζει το αδένα από την υπερπλασία πριν την χειρουργική επέμβαση? Δεν είναι πάντα εύκολο να το ξέρουμε με βεβαιότητα από πριν. Η βιοχημία, οι απεικονίσεις, το οικογενειακό ιστορικό και η ηλικία μας δίνουν ενδείξεις. Για παράδειγμα, η πολυαδενική νόσος είναι πιο συχνή σε ορισμένα κληρονομικά σύνδρομα. Όμως, αρκετές φορές η τελική εικόνα ξεκαθαρίζει διαχειριστικά και ιστολογικά. Και αυτός είναι ο λόγος που η εμπειρία του χειρουργού είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, πότε υποψιαζόμαστε καρκίνο μας στον παραθυροειδή? Όταν βλέπουμε, όπως είπαμε πριν, πολύ βαριά υπερασβεστημία, πολύ ψηλή παροθορμόνη, σοβαρά συμπτώματα, ταχυλική μάζα ή ένα βράχος φωνής, και αυτή η εικόνα είναι πολύ θορυβώδης. Και ωστόσο, η οριστική διάγνωση δεν μπαίνει μόνο από το αίμα ή την εικόνα. Χρειάζονται ιστολογικά στοιχεία όπως κάψα, η αγκιακή διήθηση. Άρα, η υποψία μπαίνει προεγχειρητικά και η βεβαιότητα συνήθως έρχεται μετά. Η βιοψία τώρα έχει θέση πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Συνήθως η βιοψία δεν έχει θέση. Η παρακέντηση του παραθυροειδικού όγκου δεν εξετάζεται ρουτίνα και γενικά αποφεύγεται, κυρίως όταν υπάρχει υποψία καρκινώματος και η διάγνωση είναι βιοχημική και η εντόπιση απεικονιστική. Η βιοψία άρα δεν είναι όπως κάνουμε στους όζους του θυροειδούς αδένα και ο κίνδυνος διασποράς ή παραπλάνησής μας κάνει πολύ πιο προσεκτικούς. Άρα το βασικό μήνυμα για τη διάγνωση είναι ότι η διάγνωση των παραθυροειδών αδένων μπαίνει από τις αιματολογικές εξετάσεις και όχι από τις απεικονιστικές. Και μετά την βιοχημική τεκμηρίωση θα χρησιμοποιήσουμε απεικονιστικές μεθόδους όπως το υπερηχογράφημα και το σμιθυρογράφημα για να ετοιμάσουμε την χειρουργική μας στρατηγική. Και σίγουρα οι εξετάσεις όπως το περιγραφούν, το σπιθυρογράφημα αλλά και σε επιλεγμένους ασθενείς, η 4D, η αξονική τομογραφία των παραθυροειδών αδένων θα μας βελτιώσει την ακρίβεια εντόπισης της θέσης και σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τη σωστή ερμηνεία όλων αυτών των στοιχείων και από έμπειρους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Άρα αυτή είναι η ουσία της σύγχρονης χειρουργικής των παραθυροειδών αδένων. Τώρα, πότε είπαμε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στον πρωτοπαθή ή υπερπαραθυροειδισμό? Το χειρουργείο ενδείκνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς αλλά και σε αρκετούς ασυμπτωματικούς όταν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τέτοια κριτήρια είναι σημαντικά αυξημένο ασβέστιο, οστεοπόρωση ή χαμηλή οστική πυκνότητα, νεφρολιθίαση, μειωμένη νεφρική λειτουργία ή νεότερη ηλικία. Οι διεθνείς δε οδηγίες έχουν σαφή πλαίσια για το ποιος ωφελείται από την επέμβαση και δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής με υψηλό ασβέστιο χειρουργείται άμεσα, αλλά πρέπει να έχουμε μια τεκμηριωμένη απόφαση και στη σωστή ένδειξη η χειρουργική επέμβαση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Τώρα, ποια είναι η οριστική θεραπεία? Η οριστική θεραπεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού είναι η παραθυροειδεκτομή. Τι κάνουμε στην παραθυροειδεκτομή? Θα αφαιρέσουμε το παθολογικό αδένα ή τους παθολογικούς αδένες αν είναι περισσότεροι από ένας. Δεν υπάρχει σίγουρα φαρμακευτική αγωγή που να θεραπεύει οριστικά το αδένωμα του παραθυροειδούς. Μπορούν σίγουρα να υπάρξουν κάποιες φαρμακευτικές λύσεις σε ειδικές περιπτώσεις ή όταν δεν μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση, αλλά η οριστική αντιμετώπιση είναι χειρουργική, μόνο έτσι υπέρχεται ίαση. Άρα γι' αυτό ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι από τις πιο καθαρές χειρουργικές ενδοκρινικές νόσους και η σωστή παρέμβαση θα λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Τώρα, πόσο επιτυχημένες είναι αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις? Σίγουρα είναι από τα πιο αποτελεσματικά χειρουργεία στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Οι διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες μας αναφέρουν ότι τα ποσοστά ίασης στην σποραδική πρωτοπαθή νόσο φτάνουν σχεδόν το 99% σε έμπειρα χέρια, 95-99%, και είναι σίγουρα ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό. Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε όμως ότι είμαστε στο 2026, πλέον υπάρχουν εξειδικευμένοι χειρουργοί που ασχολούνται με αυτές τις παθήσεις. Η παραθυροειδεκτομή μπορεί να φαντάζει ένα μικρό χειρουργείο, μια μικρή επέμβαση σε μέγεθος, αλλά μεγάλη σε αποτέλεσμα. Τι είναι τώρα η ελάχιστη επεμβατική παραθυροειδεκτομή? Είναι η στοχευμένη αφαίρεση του παθολογικού αδένα μέσα από μικρότερη τομή, όταν έχουμε καλή προεγχειρητική εντόπιση και η βιολογία της νόσου είναι συμβατή με μονήρες αδένωμα. σε αυτή την προσέγγιση δεν χρειάζεται πάντα να εξερευνηθούν και οι τέσσερις αδένες. Η μέθοδος θα μειώσει τις παρασκευές, θα βελτιώσει σίγουρα την ανάρρωση και θα έχει και άριστα αποτελέσματα συνολικά αλλά και αισθητικά. Άρα δεν είναι μόδα αλλά όριμη χειρουργική τεχνική και προϋποθέτει σίγουρα σωστές επιλογές περιστατικών. Τώρα, πότε χρειάζεται να κάνουμε μια κλασική διερεύνηση για των τεσσάρων αδένων? Δυστυχώς αυτό χρειάζεται να το κάνουμε όταν οι απεικονίσεις δεν είναι σαφείς, όταν θα υπάρχει υποψία πολυαδενικής νόσου, δηλαδή και θα έχουμε υπερπλασία και άλλων, θα φαίνεται και άλλη και υπερπλασία και άλλων παραθυριωδών αδένων, και όταν ο ασθενής έχει κάποιο κληρονομικό σύνδρομο ή όταν η διοικητική εικόνα δεν θα ταιριάζει με ένα μονήρες αδένωμα. Είναι κάτι το οποίο είναι μπορούμε να το κάνουμε ασφαλώς και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν είναι ένα παλαιό τύπο χειρουργείο, αλλά μια πιο αξιόπιστη προσέγγιση σε σωστά πάλι επιλεγμένους ασθενείς. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι προτιμότερη από μια υπερβολικά αισιόδοξη στοχευμένη θεραπεία. Και η γενικότερη στρατηγική των χειρουργών πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Τώρα, τι ρόλο είπαμε έχει η μέτρηση διαχειριστικά της παραθορμόνης? Έχει πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε πολύ συγκεκριμένα χειρουργία. Και αν μετά την αφαίρεση του ύπου του αδένα η παραθορμόνη πέσει όπως αναμένεται, τότε έχουμε ισχυρή ένδειξη ότι αφαιρέσαμε το σωστό αίτιο. Εδώ πέρα να πω, σαν χειρουργός που ασχολούμαι με τις ενδοκρινείς αδένες, ότι κάνουμε και ταχεία βιοψία. Περιμένει δηλαδή στο χειρουργείο με τα κατάλληλα εργαλεία ένας παθολογοανατόμος, ο οποίος θα δει εκείνη τη στιγμή και θα μας πει αν αυτός ο ιστός φαίνεται να είναι αδένωμα ή όχι. Άρα θα μας δώσει άλλο ένα στοιχείο που θα επιβεβαιώσει τη σωστή εκτομή. Αυτό σίγουρα θα μειώσει την αβεβαιότητα και βοηθά να μην γίνει άσκοπη και ευρύτερη παρασκευή, να μην κάνουμε ζημιές. Όσο σκαλίζουμε, τόσο μπορούμε να κάνουμε επιπλοκές. Σίγουρα δεν αντικαθιστά την εμπειρία του χειρουργού, αλλά την ενισχύει. Είναι ένα ακόμα εργαλείο. Έχουμε και άλλα εργαλεία και πιο σύγχρονα εργαλεία πλέον. Και είναι έτσι ένα από τα στοιχεία που έχουν πλέον ανεβάσει πολύ τα ποσοστά επιτυχίας των σύγχρονων επεμβάσεων. Τώρα, πόσο διαρκεί μια τέτοια επέμβαση? Συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλη επέμβαση, ιδιαίτερα σε τοπικό μονήρες αδένωμα και με μια σαφή εντόπιση. Ο ακριβώς σίγουρα χρόνος εξαρτάται από το αν πρόκειται για στοχευμένη αφαίρεση ή για πλήρη διερεύνηση από την ανατομή και από το αν υπάρχει επανεπέμβαση ή έκτοπος αδένας. Δεν είναι όμως σίγουρα η διάρκεια που καθορίζει τη δυσκολία, είναι η ακρίβεια και ακόμα και μια μικρή παρέμβαση, μια μικρού μεγέθους επέμβαση στον τράχυλο θέλει σαφώς μεγάλη προσοχή. Για τον ασθενή δεν είναι μεγάλο χειρουργείο συνήθως, σε σύγκριση με άλλες επεμβάσεις τραχύλου ή της κοιλιάς. Οι περισσότεροι ασθενείς θα κινητοποιηθούν γρήγορα και άμεσα και συχνά μπορεί να φύγουν και την ίδια μέρα αργά ή την επόμενη μέρα το πρωί με έναν πολύ ήπιο πόνο. Και το σημαντικό δεν είναι τόσο η τομή όσο η ασφάλεια και η σωστή αναγνώριση του αδένα και αποφυγή επιπλοκών. Για τον ασθενή είναι συχνά ένα μικρό χειρουργείο αλλά με πολύ μεγάλο όφελος. Τώρα, όπως και σε κάθε επέμβαση που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και σε άλλες εκπομπές, έτσι και σε αυτή τις επεμβάσεις μπορεί να έχουμε επιλογές. Ποιες είναι αυτές οι επιλογές? Είναι αρχικά και τις πρώτες ώρες η αιμορραγία, η υποασβεστιαιμία, δηλαδή χαμηλό ασβέστιο, και σπανιότερα βλάβες στα παλίνδρομα αλλεργικά νεύρα που θα εμφανιστούν με βράγχους φωνής και όχι μόνο. Άρα στα σωστά χέρια τα ποσοστά όμως σοβαρών επιπλοκών είναι αρκετά χαμηλά. Η υποασβεστιαιμία είναι πιο συχνή όταν αφαιρούνται περισσότεροι αδένες ή όταν ο υπόλοιπος παραθυριωδικός ιστός είναι κουρασμένος, να το πούμε έτσι. Και η εμπειρία του χειρουργού μειώνει σημαντικά αυτές τις επιλογές, γι' αυτό μιλάμε τόσο πολύ για την εξειδίκευση, την χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Τώρα, τι είναι η υποασβεστιαιμία μετά το χειρουργείο και αν είναι παροδική ή μόνιμη? είναι η πτώση του ασβεστίου μετά την αφαίρεση του περιλειτουργικού αδένα. Μπορεί να εμφανιστεί παροδικά, γιατί οι υπόλοιποι αδένες θα χρειαστούν χρόνο για να ανακαλύψουν τη λειτουργία του παρθυριωτικού αδενώματος. Ή για άλλος λόγος είναι γιατί τα οστά αρχίσουν να ξαναπαίρνουν ασβέστιο. Ο ασθενής μπορεί να νιώσει ότι μουδιάσματα, κράμπες ή μυρμηγκιάσματα. Συνήθως, όπως είπαμε, είναι παροδική και θα την αντιμετωπίσουμε με ενδοφλέβιο ασβέστιο και ταυτόχρονα να βάλουμε τον ασθενή να παίρνει και για το στόμα του ασβέστιο, αλλά και βιταμίνη D. Θέλει σίγουρα παρακολούθηση, αλλά σπάνια μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Τώρα υπάρχει ένα σύνδρομο που ουσιαστικά είναι το σύνδρομο των πεινασμένων οστών. Τι είναι αυτό? Είναι μια κατάσταση που μετά το χειρουργείο τα οστά αρχίζουν και τραβούν έντονα ασβέστια από το αίμα, επειδή πριν βρισκόταν σε κατάσταση υψηλής οστικής απορρόφησης για μεγάλο διάστημα, έφυγε το ασβέστιο. Και τότε το ασβέστιο μπορεί να πέσει πολύ περισσότερο και να χρειαστεί πιο συστηματική αναπλήρωση, πιο επιθετικά να πάμε. Το βλέπουμε συχνότητα σε πιο βαριά ή παραμελημένη νόσο. Δεν είναι πιο συχνή εικόνα, αλλά είναι σημαντικό να την ξέρουμε. Είναι ουσιαστικά το τμήμα της γρήγορης τροφής του οστικού μεταβολισμού προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα μπορεί να αλλάξει σύμφωνη μετά την επέμβαση. Σπάνια, αλλά ναι, μπορεί να υπάρξει παροδική ή πολύ σπανιότερα μόνιμη βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Τα νεύρα αυτά βρίσκονται κοντά στο πεδίο της επέμβασης και γι' αυτό η προσεκτική ανατομική παρασκευή τους είναι κρίσιμη. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Στις καλώδεις τώρα, τυπικές επεμβάσεις, το ποσοστό είναι χαμηλό όταν η επέμβαση γίνεται από έμπειρο χειρουργό. Στον καρκίνο όμως που μπορεί να υπάρχει τοπική είδηση των νεύρων, ο κίνδυνος είναι διαφορετικός και πιθανόν να πρέπει να αφαιρεθεί. Άρα το ρίσκο δεν είναι το ίδιο σε όλα τα περιστατικά. Τώρα, πώς χειρουργείται ο καρκίνος του παραθυροειδούς? Η βασική αρχή είναι να αφαιρέσουμε όλο τον καρκίνο εν μπλοκ, δηλαδή να αφαιρέσουμε όλο τον όγκο σε ένα τεμάχιο, μαζί με τους ιστούς που πιθανόν να έχει προσβάλει, διηθεί δηλαδή, να έχει επεκταθεί δηλαδή και σε παρακείμενους ιστούς. Και εδώ ο στόχος δεν είναι απλά μια εκτομή ενός αδένα, αλλά ογκολογικά να εξαιρέσουμε σωστά από την πρώτη επέμβαση τη μάζα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί με την πρώτη επέμβαση είναι συχνά η καλύτερη, είναι καλύτερη ευκαιρία ελέγχου της νόσου. Τώρα, αν ο όγκος διανοιχτεί ή αφαιρεθεί αποσπασματικά, αυξάνεται σίγουρα ο κίνδυνος της τοπικής υποτροπής. Ο καρκίνος του παραθυροειδούς είναι μια χειρουργικά πολύ απαιτητική νόσος. Υπάρχει ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση αυτής της νοσολογικής οντότητας. Ο ρόλος τους βέβαια είναι περιορισμένος σε σχέση με άλλους καρκίνους. Κύρια και πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η χειρουργική εκτομή. Σε υποτροπές δε προχωρημένη νόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές προσεγγίσεις, αλλά συνολικά κακοήθεια αυτή είναι περισσότερο χειρουργική παρά χημειοθεραπευτική. Και συχνά το πιο δύσκολο πρόβλημα δεν είναι η μάζα καθ' αυτή, αλλά ο έλεγχος της υπερασβεστημίας. Και αυτό είναι που μπορεί να καθορίσει και την πορεία του ασθενού. Τώρα, τι γίνεται αν ο ασθενής δεν είναι καλός υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση? Τότε προσπαθούμε να ελέγξουμε την νόσο όσο γίνεται συντηρητικά. Σε πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμού μπορεί να χρησιμοποιηθούν φάρμακα για τον έλεγχο των τιμών του ασβεστίου. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ παρακολουθούμε τα οστά και τα νεφρά με διάφορες εξετάσεις. Και αυτό σίγουρα δεν είναι η οριστική θεραπεία του αδενώματος. Είναι λύση για ασθενείς όπου το χειρουργείο δεν είναι εφικτό ή δεν αποδεκτό τον ασθενή. Παράδειγμα, υπερήλικες ασθενείς ή ασθενείς με μεγάλη συνοσιρότητα, με άλλα προβλήματα υγείας. Άρα η στρατηγική μας εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, άλλο σημαντικό ερώτημα. Γιατί το χειρουργείο μπορεί να αποτύχει? Ναι, αλλά όχι συχνά, ειδικά όταν γίνεται σωστά. Η ίας, είπαμε, φτάνει το 99%, άρα ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να έχει να συνεχίσει να έχει την νόσο. Και αυτό σημαίνει συχνότερα σε πολυαδενική νόσο, όταν έχουμε πολλούς αδένες οι οποίοι έχουν υπερπλαστεί, ή σε έκτοπους αδένες, δηλαδή που δεν είναι στη σωστή θέση ανατομικά, στην αναμενόμενη θέση ανατομικά που γνωρίζουμε, που θα βρούμε στους περισσότερους ασθενείς, ή σε επεμβάσεις όταν έχουν εκεί χειρουργηθεί ξανά ασθενείς και έχουμε σοβαρή ίνωση, έχουμε δημιουργηθεί νέοι πολύ ισχυρά κολλημένοι ιστοί και είναι πολύ δύσκολες παρασκευές και πολύ δύσκολη αναγνώριση των ανατομικών δομών. Άρα δεν σημαίνει ότι η χειρουργική επέμβαση δεν δουλεύει, αλλά ότι αυτή η χειρουργική θέλει πολύ καλή εμπειρία. Άρα σε επεμβάσεις ο κίνδυνος και η δυσκολία αυξάνουν γεωμετρικά. Τώρα, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια νόσο η οποία να επιμένει, η οποία δεν θεραπεύτηκε από την πρώτη επέμβαση, δηλαδή το ασβέστιο και οι παραθορμόνοι θα παραμένουν παθολογικά ψηλά, ή να έχουμε υποτροπή, δηλαδή αρχικά να έχει θεραπευτεί με την πρώτη επέμβαση και μετά από ένα διάστημα να ξαναεμφανιστεί ο υπερπαραθυροειδισμός. Ο διαχωρισμός τώρα είναι σημαντικός γιατί δείχνει και διαφορετικά προβλήματα. Στην επίμονη νόσο μιλάμε για έναν ιστό ο οποίος έχει μείνει, που δεν αφαιρέθηκε, ενώ στην επανεφάνιση μπορεί να έχουμε να δραστηριοποιήσει πολυαδενική βιολογία. Και οι δύο καταστάσεις χρειάζονται προσεκτική επαναξιολόγηση. Τώρα, οι επεμβάσεις γιατί είναι πιο δύσκολες, είπαμε, γιατί ο τράχυλος ήδη έχει χειρουργηθεί και η φυσιολογική ανατομία μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Τα νεύρα και αδένες είναι πολύ πιο δύσκολο να αναγνωριστούν. Και γι' αυτό θέλουμε αυτούς τους ασθενείς να τους αντιμετωπίσουμε εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα προβλήματα και έχουμε μεγάλη εμπειρία. Και έτσι να έχουμε και η πιθανότητα για επιπλοκές να είναι μικρότερη. Σίγουρα η ποιότητα της πρώτης επέμβασης είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε την ανάγκη για δεύτερη. Τεράστιος ο ρόλος της εμπειρίας του χειρουργού. Η χειρουργική των παραθυριδών αδένων ή γενικότερα των ενδοκρινών αδένων προϋποθέτει να γνωρίζουμε πολύ καλά την ανατομία, να έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή χειρητική στρατηγική. Η σωστή αναγνώριση του αδένα, η σωστή χρήση των απεικονιστικών μεθόδων, η διαχειρητική κρίση, αλλά και η διαχείριση των πιθανών ανατομικών παραλλαγών που μπορεί διαχειριστικά να δούμε, απαιτούν μεγάλη εμπειρία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επεμβάσεις σε έμπειρα χέρια έχουν πολύ ψηλά ποσοστά ίεσης και λιγότερες επιπλοκές. Και σε αυτή την επέμβαση η εμπειρία δεν είναι το μπόνους, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα βασικό μέρος της θεραπείας. Άρα το βασικό μήνυμα για τις χειρουργικές επεμβάσεις είναι ότι είναι αποτελεσματική και οριστική θεραπεία για την πλειονότητα των καλοήθων χειρουργικών παθήσεων των παθηριδών αδένων. Όταν γίνει με τη σωστή ένδειξη και από έμπειρους χειρουργούς, η επιτυχία είναι εξαιρετικά υψηλή, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και το χειρουργείο δεν γίνεται μόνο για να πέσει το ασβέστιο, αλλά για να προστατευτούν τα οστά, τα νεφρά, αλλά και η ποιότητα συνολικά ζωής του ασθενούς. Αλλά και στις σπάνιες κακοήθεις μορφές, η πρώτη σωστή επέμβαση έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, και αυτή είναι η ουσία της χειρουργικής των παραθυριδών αδένων. Μετά το χειρουργείο, τι έχουμε? Πρόγνωση και παρακολούθηση. Πόσο γρήγορα θα αναρρώσει ο ασθενής? Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάρρωση είναι γρήγορη, ο ασθενής σηκώνεται άμεσα και ο πόνος είναι συνήθως ήπιος και η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται σύντομα. Οι τομές θα είναι μικρές και οι περισσότεροι ασθενείς εκπλήσονται θετικά από το πόσο εύκολη είναι η εμπειρία σε σχέση με την ανησυχία που είχαν πριν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να μην έχουμε επιλογές και σωστές επιλογές περιστατικών. Στις δύσκολες ή ογκολογικές περιπτώσεις η πορεία μπορεί να είναι διαφορετική. Γενικότερα είναι νοσήματα τα οποία χρειάζονται εξειδίκευση, και το τελικό μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτή την εκπομπή είναι ότι οι παραθυροειδήσεις είναι μικροί αδένες με πολύ μεγάλη επίδραση στον οργανισμό. Οι περισσότερες χειρουργικές παθήσεις τους είναι καλοήθεις, συχνές και θεραπεύσιμες, ενώ ο καρκίνος του παραθυροειδούς είναι σπάνιος αλλά απαιτεί μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Η σωστή διάγνωση, είπαμε, είναι βιοχημική. Η σωστή εντόπιση με απεικονιστικές εξετάσεις βοηθούν τη χειρουργική επέμβαση αλλά και την χειρητική μας στρατηγική, και τα ποσοστά της ίασης φτάνουν περίπου μέχρι και το 95-99%. Άρα το κλειδί είναι έγκυρη αναγνώριση, έμπειρη ομάδα, σωστή στρατηγική. Άρα θέλω να κλείσω την εκπομπή λέγοντας ότι οι παραθυροειδικές παθήσεις είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα νόσων που μπορεί να είναι ύπουλες, αλλά το να αναγνωριστούν σωστά αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι συχνός. Το αδένομα είναι πιο συχνή αιτία και το χειρουργείο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο καρκίνος δε των παραθυροειδών αδένων είναι σπάνιος, αλλά όταν υπάρχει υποψία χρειάζεται εμπειρία και σωστή πρώτη χειρουργική αντιμετώπιση. Και σίγουρα το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε ένα αυξημένο ασβέστιο, πίσω του μπορεί να υπάρχει μια πλήρως θεραπεύσιμη χειρουργική νόσος. Και θα πρέπει να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένους ανθρώπους, ενδοκρινολόγους και χειρουργούς, ώστε να μας αντιμετωπίσουν σωστά και να έχουμε στο τέλος μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε στο Viber. Να είστε καλά. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με μια νέα εκπομπή. Focus στην υγεία, εδώ στο Focus FM. Ένα όμορφο και καλό Σαββατόβρατο να έχετε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: σκέφτηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Πού σε τι να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου

καλό της ταξίδι λοιπόν. Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, μια κυρία του πενταγράμμου θα έλεγα, αλλά και της σκηνής, του σανιδιού, της μικρής και της μεγάλης οθόνης. Στις 15 Ιουλίου, τρεις μέρες πριν, μας άφησε πλήρης ημερών. Όπως η ίδια έλεγε, συμπλήρωσα λέει τα χρόνια μου, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, γελάω και χαίρομαι με τα πιο απλά πράγματα. Αυτό που το πρωί λέει, θα ξυπνήσω, θα πιω τον καφέ μου, θα δω τους φίλους μου, θα κάνω πράγματα που μου δίνουν χαρά, απλά, καθημερινά, ωραία πράγματα. Ένας άνθρωπος με ελεύθερο πνεύμα, ένας άνθρωπος διωγμένα εκείνα τα κόμπλεξ της εφηβείας της, όπως έχει πει ξανά και ξανά στις συνεντεύξεις της, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος του θεάτρου και πολιτικός, και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και βεβαίως με τις ταινίες της, και υγιεινή να φοβείται τον άντρα, μία από τις πιο σημαντικές θα έλεγα ταινίες στην καριέρα της, και η μεγάλη αυτή ατάκα, το Αντωνάκι μου, σκασμός Αντωνάκι μου. Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε για άλλους ουρανούς, εκεί ψηλά στους αγγέλους, να την έχει καλά και κοντά του ο Θεός. Μια μεγάλη και σπουδαία ηθοποιός μας άφησε. Μπήκατε στον Focus FM 103,6 τα Σαββατοκύριακα μαζί. Χαίρετε σε όλες και σε όλους, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις 11, φτάνοντας να μου πεις, έλεγε εκείνη στον Χόρν και εκείνος στη Μάρο, μια λέξη, μία μόνο λέξη.

0: Πόσο όμορφα τα λόγια τους, οι καλύτερες φωνές, οι σκηνοθεσίες, οι ηθοποιοί. Και πόσο πραγματικά διαχρονικό είναι όλο αυτό που εδώ και πολλά χρόνια μας ακολουθεί. Δεν ξέρω αν εσείς, θα έλεγα, οι πιο παλιοί, με σεβασμό το λέω και τιμή και δόξα, θυμάστε μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες της ΕΡΤ, τη λεγόμενη Νάκη Αγάθου, που κρίθηκε από το 1969 η αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, που έδωσε στην Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης στον διαγωνισμό και που κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία της καλύτερης Ελληνίδας τηλεπαρουσιάστριας. Εάν μεταδώσω έτσι ένα ηχητικό της, σίγουρα κάποια από εσάς θα τη θυμηθείτε. Η ίδια, πέρα από την φωνή και την παρουσίαση, είχε τις θεατρικές παραγωγές του θεάτρου της Δευτέρας. Αλλά εκεί γύρω στο 1988 αποσύρθηκε από την παρουσίαση του προγράμματος. Ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστρες της ελληνικής τηλεόρασης και βεβαίως με πλήθος προσωπικών θαυμαστών. Έφυγε χθες από την ζωή στην ηλικία των 86 ετών και όλο και κάτι θα έχουμε να θυμόμαστε. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Του προγράμματός μας, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως τη νέα μας ενημερωτική εκπομπή «Καυτή επικαιρότης». Η εκπομπή αυτή, που θα μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, ασχολείται με τα πιο σοβαρά και σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη και τα αναλύει σε βάθος. Θέματα της σημερινής εκπομπής. Ο τραγουδιστής φαινόμενο Ντίμης Φλεριανός. Η έκθεση των οποροκυπευτικών της Νέας Αγχιάλου και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Διεθνή Center for Miklos Orvacek.
0: Έτσι περίπου παρουσιαζόταν το πρόγραμμα
1: Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Το τραγούδι Διογέννης με τον Ντίμη Φλεριανό προκρίθηκε μεταξύ 122.
0: Μια πανέμορφη παρουσία, καθαρό λόγο και γλυκυτάτη. Καλό της ταξίδι.
1: Στον εφετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας των Ίσων Ουκαμπάμπα, κύριος Σαμπέμπε Λελέκουα, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους.
0: Και αν θυμάστε τότε στις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις.
1: Στην Ελλάδα, η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Είχε γίνει πιο αγαπητή από όλες τις παρουσιάστριες και σε ζωντανό.
1: Θα ακούσετε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ελλάδος Πάνου Χατζιπέτρου με τίτλο «Το ξέρω». Τραγουδά ο Ντίμης Φλεριανός.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Νάκη Αγάθου. Καλό παράδεισο της ευχόμαστε στα 86 της. Μας άφησε για να παρουσιάζει άλλα ωραία πράγματα, ίσως εκεί ψηλά. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας εδώ, από όπου και εκπέμπουμε, από τη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα, παιδιά.

Το έλεγε και καφιόταν η Μαρινέλα μας. Έτσι. Και ποιος δεν καφιέται για τη Θεσσαλονίκη μας, το έχουμε να το καμαρώνουμε, να το λέμε και να το θαυμάζουμε. Και συγχωρέστε μας εμάς εδώ τους Βορειοελλαδίτες, τους Μακεδόνες, που είμαστε λίγο τοπικιστές, λέω εγώ τώρα. Χρόνια πολλά βεβαίως και να πούμε, καλή μου Βέτα, στον Ημιλιανό και στην Εμιλία σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή, αλλά και όλα τα άλλα τα παλικάρια και οι νεράιδες που σήμερα γιορτάζουν τα γενέθλιά τους με θερμοκρασίες τρελές. Δεν ξέρω πώς θα πάτε εσείς με τη ζέστη. Εγώ πάλι είμαι παιδί της άνοιξης, το έχω ξαναπεί, μπορεί και να ακούγομαι και κουραστική. Στα 34 όλη την εβδομάδα μέχρι και την επόμενη Πέμπτη, κάτι χαζοβροχούλες την Παρασκευή μας λέει, και μετά λίγο θα πέσουν οι θερμοκρασίες το επόμενο Σάββατο. Εφοδιαστείτε με κουράγιο, με δύναμη. Μην αφήνετε τον οργανισμό σας να φυτατώνεται. Ελαφρά γεύματα, δροσερά σημεία και μέρη και έξω καρδιά. Και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

θα ανοίξουμε τα δικά μας πανιά, θα βγάλουμε όλα τα τραγούδια στη φόρα, ένα ολόκληρο τρίωρο μαζί μας και μαζί σας.

Ωραία πράγματα μου γράφετε. Άλλος θα φύγει από εδώ για να πάει στην Αλάσκα να δροσίζεται, αλλά το ξανασκέφτεται η φίλη μας, γιατί μου γράφει ότι μπορεί εκεί να πειράξουν πάλι το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα κτλ. Καλά είσαι εδώ που είσαι, κορίτσι μου. Είμαστε μεσογειακός λαός, αντέχουμε εμείς. Αντέχουμε, σου λέω. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ στην κονσόλα πάλι. Για να ρυθμίσουμε εδώ τα κουμπάκια. Τα πολλά χεράκια πειράζουν πολλά κουμπάκια. Και η κονσόλα δεν έχει και λίγα κουμπάκια. Και ξέρετε, κάθε φωνή θέλει τη δική της ρύθμιση. Λοιπόν, πιστεύω ότι τώρα είμαστε καλά, πιο πολύ στα αυτιά μας και το μικρόφωνο σωστά. Πάμε λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας στο 6907-483-484, εντελώς δωρεάν στο Viber του Focus FM, 6907-483-484, το λέω γρήγορα γιατί το ξέρω από όξο και δεν προλαβαίνετε να τα γράψετε, έχετε δίκιο και καλά κάνετε, και όταν οδηγείτε μακριά τα χεράκια από το κινητό και τα κουμπάκια. Θα το ξαναπούμε το νούμερο, δεν θα χαθούμε. Λοιπόν, πώς πάτε με τη ζέστη, με ρωτάτε. Με πάει εκείνη, την πάω κι εγώ, δεν την πάω καθόλου εγώ βέβαια. Αλλά τι να κάνουμε, όπως έλεγε και η Μίτση Κωνσταντάρα, ας όψετε που μας έριξε και άλλες μεγάλες ιστορικές κινηματογραφικές ατάκες. Και τις χρησιμοποιούμε και σήμερα. Στα Τάρταρα, Μπουρλότο, American Bar, τι το κάνατε εδώ, πώς θα δανειζόμαστε στην καθημιλουμένη μας επικοινωνία και λέμε από όλα αυτά. Καλησπερίζω τον κύριο Δημοσθένη, τον κύριο Άρμπεν από το εξωτικό Λυκυλκής, μάλιστα. Καλησπέρα στην κυρία Ζήνα μας που μας ακούει από την Σπάρτη. Καλησπέρα στην κυρία Τέρη. Στο Βαγγέλη από την Ζηρίχη, γράψτε μου λίγο έτσι θερμοκρασίες εκεί κύριε Βαγγέλη μας, στην Ζηρίχη. Και στον κύριο Κώστα που μου έστειλε μια πανέμορφη φωτογραφία εκεί από το Γιαννισκάρι της Αχαΐας. Τι αμμουδιές είναι αυτές που έχετε στον τόπο σας, κύριε Κωνσταντίνε. Πω που ήθελα να μπω μέσα στην οθόνη να βουτήξω, μα το Θεό, τόσο όμορφα τα μέρη σας. Στην κυρία Βέτα, στον κύριο Φάνη, στην Τάνια που μας ακούει από τον Τύρναβο, περιοχή Τυρνάβου, για να μην τα λέω και λάθος, στη Βαλεντίνα μας, στο Μιχάλη από τα Γιάννενα, στην Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες και στην Ζηνοβία μας εδώ την αγαπημένη, την Θεσσαλονικιά, βράχος ηρωίδα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αντώνη Καλογιάννη. Για μπείτε στο ρυθμό, πάμε να τραγουδήσουμε τώρα. Διώξτε τα τοξικά γενικότερα και θα χαρούμε τις επόμενες 3 ώρες, θα το προσπαθήσω.

να βάλουμε και τι να μεταδώσουμε, όλα τα τραγούδια έχουν σχέση με την ζωή μας. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε υπάρχει μια διαδρομή. Εκεί λίγο στον χρόνο του καθενός τα χαλάμε ή τα συμφωνούμε. Όχι. Εμείς τίποτα δεν συμφωνούμε, άλλος τα κανονίζει αυτά. Εμείς απλά προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, μπας και σώσουμε αυτό που κουβαλάμε μέσα μας, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ελαφρύ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό που το κουβαλάμε. Και αυτό λέγεται ψυχή. Ναι, έτσι να ξέρουμε τι μας γίνεται γενικότερα. Λοιπόν, οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές. Καλά, ποιος θέλει για την κονσόλα δεν το κουβεντιάζω. Δεν είναι μόνο εδώ ένας, εδώ κάθονται χιλιμύργοι. 29 βαθμούς το μεσημέρι στην Ζυρίχη και τώρα στους 23 μας γράφεται. Δροσιά έχετε βρε, δεν θέλω παράπονα. Γελάκια θέλω, χαμογελάκια θέλω. Περιμένω και την όμορφη φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα από σας κύριε Κωνσταντίνε και από την υπέροχη αμμουδιά που βρίσκεστε. Και τη βγάζω λέει με τυρί τυρνάβου, μου γράφει φίλη μου, και καρπούζι. Να ο τυρνάβος με τα ωραία τα τυριά, αλλά και τα καρπούζια. Τυχαία είναι που είναι αυτά όλα τόσο καλοκαιρινά φρούτα. Καρπούζι, πεπόνι. Guten Abend Stuttgart, στη Μαρία και στο Γιώργο, που μόλις μπήκατε στην παρέα μας.

με τα πληγωμένα πουλιά, με την Βίκη μου σχολιού, με έναν Απόστολο Καλδάρα πίσω εκεί στην μουσική και βεβαίως τους πολύτιμους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και αυτό το τραγούδι που γράφτηκε και μεταδόθηκε, αν θέλετε, και στις μεγάλες ελληνικές ταινίες που λατρεύτηκε. Καλησπέρα στον Δημήτρη μας. Με το τρανζιστοράκι σου εκεί που μας ακούς, τους χαιρετισμούς μου στην μητέρα σας και σου εύχομαι πολύ πολύ κουράγιο. Σε νιώθω απόλυτα. Όσο δεν φαντάζεσαι, όσο δεν πάει ο νου σου, σαν να σε βλέπω. Ναι, έχουμε εμείς τους κωδικούς μας. Λοιπόν, δίνετε το λόγο σας και καλά κάνετε, αλλά stop, ανατελεία. Όταν δίνετε το λόγο σας, πρέπει και να τον τηρείτε. Εκεί ξεχωρίζει ο άνθρωπος. Δεν το λέω εγώ, το λέει η λογική. Κλεμμένο είναι αυτό, δεν το λέει η λογική. Ο λόγος που κρατιέται και τηρείται και διατηρείται και διαφυλάσσεται, το λέει η καρδιά, το λέει η πάστα του χαρακτήρα, του ανθρώπου. Το λέει γενικότερα. Όταν ο άνθρωπος λέει λίγα, πράττει περισσότερα και με τα έργα του πάει μπροστά. Εγώ γιατί τα λέω όλα αυτά? Να στείλω μια καλησπέρα πρώτα στον Νεκτάριο, στον φίλο μου, στην κυρία Βιολέτα μας, και της εύχομαι καλές διακοπές. Στην κυρία Βέτα εδώ, στην Ελένη Ποχαλκίδα. Μην ξεχάσω και κανέναν. Αχ, αλίμονό μου. Γιατί λέω ότι ο λόγος είναι συμβόλαιο? Γιατί ξεχωρίζει ο άνθρωπος. Παίρνει άλλη, ρε παιδί μου, έγκλη. Πώς να το κάνουμε? Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω για σας.

0: να φύγεις και να αφήσεις τέτοιο ηλιοβασίλεμα πίσω σου. Καθίστε εκεί που είστε, κύριε Κώστα. Τώρα κάνατε την καρδιά μου. Όταν φεύγει ο κόσμος, σου ανήκει όλη η θάλασσα.
1: Και τις ματιές μέτρα.
0: Της μιλάς, σου μιλάει.
1: Άσε τα παιχνιδίσματα, κόψε τα.
0: Κάνεις τα βλεφαρίσματα.
1: Θα πάρω πέτρα.
0: Μωρέ, πάρε ό,τι θέλει.

Δεν γίνονται, δεν τα θέλει, δεν τα σηκώνει, δεν μπορεί. Υπάρχουν και αυτοί. Και μπράβο τους. Λοιπόν, πριν αφήσουμε την πρώτη ώρα να μας αποχαιρετήσει και έχουμε άλλες δύο γεμάτες μπροστά μας, θέλω να κάνω έτσι κι εγώ μια βόλτα με τα φεγγάρια. Δεν μπορώ, μια χαρά μπορώ. Νοερά ό,τι θέλω κάνω και όπου θέλω πάω, βεβαίως. Μιχάλης Βιολάρης. Για τους νέους ακροατές, εννοώ στην ηλικία νέους, για να μαθαίνετε και να μην ξεχνάτε ρε παιδιά. Εμείς παίζουμε άλλα φεγγάρια εδώ καμιά φορά και καλά, και λιγότερο καλά, εσείς κρίνετε.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

θα μου πείτε από την άλλη, εδώ και εγώ είμαστε, και εγώ βάζω τραγούδια με βροχές, αγάπες και φιλιά και δροσερά έτσι χαιρετίσματα, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν έχετε φέρει τον εαυτό σας, το πνεύμα σας, τη σκέψη σας κάπου πολύ διαφορετικά από την καθημερινότητα. Και αυτή η μικρή άθλη της καθημερινότητας που μπορείτε να τους χαρίζετε πρωτίστως στον εαυτό σας, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί δεν δίνουμε στον εαυτό μας, δίνουμε αλλού, δίνουμε οπουδήποτε, και μένει ο εαυτός μας τελικά άδειος. Ό,τι μπορείτε να πάρετε, ό,τι μπορείτε να εισπράξετε από τα χρώματα της φύσης, από τη θάλασσα, από το βουνό, από μια εκδρομή, από ένα λουλούδι, πως πλατσουρίζει ένα πουλάκι και δροσίζεται σε 2-3 σταγόνες νερό, πως μπορεί ο άνθρωπος έτσι να φύγει λίγο και να ξεχαστεί, αυτά τα όμορφα κρατήστε. Πιστέψτε με, έχουν τέτοια μεγάλη ενέργεια και τόσο πολύ μεγάλη δύναμη που δεν χρειάζονται πολλά, μα δεν χρειάζεται και πολλά ο άνθρωπος. Εμείς τα βάλαμε σε μία λίστα και τρέχουμε να τα εκπληρώσουμε. Εμείς και μόνο εμείς κάνουμε τις επιλογές. Καλές ή κακές, φαίνονται στην πορεία.

0: άλλος φεύγει από μια αγάπη, άλλος όπου φύγει φύγει από τα χρέη του, άλλος από τις υποχρεώσεις του, άλλος από τοξικά περιβάλλοντα, άλλος από κακή γειτονιά και δίστροπο γείτονα, άλλος φεύγει από την παραλία για κάποιους λόγους. Γενικά έχουμε έτσι τάσεις φυγής. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό περισσότερο ένας καλοκαιρινός μήνας ή την καλοκαιρινή εποχή που παθαίνει κάτι της ο άνθρωπος. Λέτε να συσσωρεύεται όλη αυτή η κούραση της χρονιάς στα μέσα της χρονιάς? Και τι θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο, λέω εγώ τώρα? Θα λείπουμε έτσι διαφορετικούς χρόνους και περιόδους για να παίρνουμε οξυγόνο? Ακριβώς αυτό. Να βγούμε από το καβούκι μας. Να βρούμε χαραμάδα να εξαφανιστούμε. Να βρεθούμε με την φύση, στην φύση, εκεί όπου είμαστε πλασμένοι για να είμαστε. Πέτρος Γαϊτάνος μου ζητήθηκε. Βρε για να ακούσουμε μαζί παρέα τι διάλεξαν για μας. Είναι όμορφη Ελλάδα, καλή μου Βιολέτα, και στην Νικήτη που βρίσκεσαι.
1: Όμορφο Μαργαρίτα.
0: Όπου κι αν γυρίσει κανείς το βλέμμα του σε αυτόν εδώ τον τόπο, θα ζηλέψει κάθε ομορφιά της. Απολαύστε την πατρίδα μας.

ένα από τα ωραιότερα μουσικά έργα του Πέτρου Γαϊτάνου. Θεσσαλονίκη Ονείρου Χάριν λέγεται ο τίτλος που μου το ζητάτε, και σε αυτό τον όμορφο, έτσι θα έλεγα, στίχο του Βαγγέλη Βαρβαρέσου και του Χρυσόστομου η μουσική, έρχεται και η ερμηνεία του Πέτρου Γαϊτάνου για τη Θεσσαλονίκη μας, και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι χοροδία από πίσω, είναι ένα τραγούδι που το χρησιμοποιεί.

χρησιμοποιούν πολύ σε χοροδιακές εκδηλώσεις. Είναι όπου χαιρετάμε την αγαπημένη μας Νάωσα εκεί, τον κύριο Κώστα, με τις υπέροχες εκδηλώσεις χοροδιών, και είναι και η εποχή της. Τώρα η θάλασσα δεν έχει λεμονοπάτια. Και να μην σκεφτώ τι είπε ένας πολιτικός. Άστο, μην εδώ δώρα μου εσύ στη μουσική σου. Καλά είσαι εδώ κορίτσι μου, ναι. Αντώνης Καλογιάννης, αυτό έχει σημασία. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας.

Αντώνης Καλογιάννης. Η θάλασσα δεν έχει μονοπάτια. Σε μουσική Τερψιχώρης Παπαστεφάνου. Με ένα φυσικό τρόπο ερμηνείας.

18 Ιουλίου σήμερης, στα 19 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, στους 103,6 Focus FM. Σαββατόβραδο λοιπόν στα FM και τα Σαββατοκύριακα. Για όλους εμάς, για όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Ο Γιάννης λέει μην τα τρως. Τώρα τα ονόματα βάλτε εσείς μπρος, για να πάμε διαφορετικώς, ε? Γεια σου Ουρανία μου που μπήκε στην παρέα μας, και το Βασίλη από Λονδίνο. Γεια σου Πασχαλάκο, Περέα Θεσσαλονίκης.

Ας το πάρουμε αλλιώς, μου λέτε, και σήμερα είναι πιο ανάλαφρο και ο λόγος και το πρόγραμμα και αυτά που λέμε και αυτά που ακούμε και αυτά που μοιραζόμαστε. Πολύ βαριά θέματα δεν είναι εμάς τις παρούσεις, δεν είναι τα της εκπομπής, άλλοι είναι οι ταυτότητες εδώ, οι μουσικές και τα κυριακάτικα βράδια μας. Πάμε αλλού. Όπου θέλουμε πάμε και όπως θέλουμε ακούμε, αλλά πάμε αλλού. Μένουμε στο Σαββατόβραδο, εκεί στα ταβερνάκια, στα μπαλκονάκια, στα κουτουκάκια τα καλοκαιρινά, στις βεράντες και στην παραλία, αν θέλετε, που μπορείτε να στρώσετε ένα ωραίο έτσι απλό τραπέζι με τη δροσιά, με ένα πανοφόρι, είτε είστε στη θάλασσα, στο βουνό. Μόνο στην πόλη μη φορέστε κανένα πανοφόρι, αφήστε το, αφήστε το. Λέω να βάλουμε να καθίσει, να πάρει και το οργανάκι κοντά του, Θωμάκο Αστερίου που μας ακούσε από τη Λάρισα, μεγάλε δάσκαλε και δημιουργέ μας, και να ξεκινήσουμε αλλιώς τα πράγματα. Ποιος σας είπε ότι δεν χορεύεται αυτό στην παραλία? Εκεί να δεις τι ισορροπία δείχνεις. Αν έχεις αστάθεια, κάτσε καλύτερα ο κλαδόν και άκου.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένα από τα πιο παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγουδιά, θα λέγαμε, είναι αυτό, μέσα από τον διπλό δίσκο «Τα Τσίλικα», με την Αλεξίου, με τον Κώστα τον Καρύπη στην σύνθεση της μουσικής. Βέβαια η Χαρούλα μας έχει αποσυρθεί από το τραγούδι, αλλά συνεχίζει ως ηθοποιός και τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα, δεν της το είχα, αλλά αυτή η φυσική της εμφάνιση σε μικρορόλους και η απλότητα και η φωνή της, μπράβο της, ανήκει στην τέχνη. Είτε αυτό λέγεται μουσική, είτε λέγεται υποκριτική. Μπράβο Χαρούλα μου, μπράβο. Αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ. Και τι μπορεί να σημαίνει? Ποιο είναι της ψυχής το παρακάτω άραγε? Γεια σου Κωνσταντίνα, θα ακούσουμε. Ήβρε και τον Μπάριο, βεβαίως.

και το μυαλό το παραπέρα και στις ψυχής το παρακάτω, ε. Όλα αυτά συνεργάζονται λοιπόν στη ζωή του ανθρώπου και του δίνουν έτσι καινούρια ωραία ερεθίσματα να μην χάνεται, όπως λέει και το τραγούδι στο οποίο έγραψε τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, να μην χάνεται η ελπής, η ελπίδα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, κρατάμε την ομογένεια γερή και δυνατή, γιατί η ίδια η ομογένεια έχει τα κότσια, αν θέλεις, και τα γερά θεμέλια των αξιών. Όλα τα παιδιά και αυτοί που φύγανε στις αρχές του 50, του 60, αλλά και το νέο κύμα που μετανάστευσε για καλύτερες αυριανές μελλοντικές ημέρες και να χτίσει ένα νέο σπιτικό κάπου στα ξένα, για να δημιουργήσει, γιατί το αξίζει, γιατί κόπιασε, γιατί αυτός εδώ ο τόπος, όχι οι Έλληνες, κάποιοι δεν θέλουν τους Έλληνες και με τρόπο πολύ απέσιο και άγριο διώχνουν τα παιδιά του. Και ποια μάνα διώχνει τα παιδιά της? Καμία σωστή μάνα. Άρα δεν είναι μάνα. Λοιπόν, έρχονται όλα αυτά τα τραγούδια και ειδικά όλους τους Έλληνες, ήθελα να πω, της Διασποράς, τους κάνει να νιώθουν ότι είναι εδώ, ότι πατάνε τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τα πάτρια εδάφη τους, ότι θαυμάζουν και σέβονται και συγκινούνται, αν θέλετε, και βουρκώνουν στη γαλανόλευκη μπροστά όταν κυματίζει. Όταν ακούνε ελληνικά στο δρόμο που περπατάνε, όπου και αν βρίσκονται στα ξένα, γυρίζουν το κεφάλι με ενθουσιασμό, με πίκρα και χαρά. Το φιλότιμο ανθίζει πολύ περισσότερο στους ομογενείς. Είναι αλήθεια, παιδιά, και δεν θέλω να κάνω ή να ξεχωρίσω. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που ζουν στην πατρίδα και συνεχίζουν να είναι πατριώτες. Και όλα τα άλλα που κοτσάρουν από πίσω, συνώνυμα, παρασυνώνυμα, αντώνυμα και δεν ξέρω εγώ τι, αφήστε τα για εκείνους. Μεγάλη υπόθεση φιλοπατρία στον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τι θα λέγατε για έναν τσιτσάνι που ακούστηκε από την Δήμητρα Γαλάνη? Α, βέβαια. Πάμε.

δυο μάτια πλάνα, μια πρασινομάτα, μια γαλανομάτα, μια καστανομάτα, μια μαυρομάτα, όλες έχουν ερμηνευτεί, καμία δεν μένει παραπονεμένη, ε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ένα πολύ γνωστό τραγούδι, αλλά από άλλη έτσι εποχή. Και όσοι ανήκετε και όσες βεβαίως, βεβαίως, στο ρομαντικό έτσι κόσμο, γιατί και αυτό χρειάζεται, βέβαια. Νομίζω θα σηκωθείτε να το χορέψετε. Κι ας κάνει ζέστη, χορέψτε το, βέβαια, κόντρα, τα πάμε κόντρα. Έλατε στο μπαξέτσι φλίκι, λέει εκείνος και εκείνη. Με λίγα λόγια, αδερφή κατσάμπα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κατερινάκη μου.

ένας τσιτσάνης, ένας φίνος μπαγλαμάς. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Κι αν είστε κουρασμένοι που μου γράφετε μερικοί, επειδή εργαζόσασταν σήμερα και δεν μπορείτε να πάρετε τα ποδαράκια σας, τι πειράζει, χορέψτε καθιστή. Γιατί, ποιον πειράζουμε, πειράζουμε κανέναν? Για να δώσουμε κι άλλο ενέργεια. Για πάμε. Ένα μπρος, ένα πίσω. Ένα στο πλάι, ένα πάλι πίσω. Γεια σου Σταύρε. Καλησπέρα στον Ναύπλιο. Γεια σου Δημήτρη Χιονά, δάσκαλε μεγάλε. Άιντες.

Άιντε στα ωραία σας τα εδέσματα. Το ψαράκι, η καλύτερη τροφή του ανθρώπου. Επίτηδες τα κάνετε, μου ανοίγει η όρεξη τώρα με τα ουζάκια σας. Αχ μωρέ, να περνάμε καλά. Καλή όρεξη κύριε Κωνσταντίνε, με την παρέα σας εκεί στη θάλασσα. Μύρισε άβρα, λάτι, αλμύρα και μπουζουκάκι. Τι νομίζετε, κι εγώ κάτω από την κονσόλα χορεύουν τα ποδάρια που θα έλεγαν κυπαλί. Άμα αγαπάς τη μουσική και τον χορό, έχεις κουλικάκια λες τον ποπό. Άιντες.

Μάλιστα, πάει και το Oriental με τον Δημήτρη τον Χιονά. Και μου ζητάτε, λέτε, κάτι από Ανατολάς. Αυτό είναι να έχεις τη χαρά μέσα σου και να γελάς και στην πίκρα σου, άμα είσαι έτσι. Σκληρό καρύδι, όλα τα καταφέρνει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
22: Φταγμένος.
23: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Έτσι είναι τα πολιτικά τραγούδια της Μικράς Ασίας, παραδοσιακά και επτάνησα μαζί. Οι Μενεξέδες και τα Ζουμπούλια που άνοιξαν την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Με πολλές βεβαίως διασκευές. Εδώ ακούμε την Αρετή και τη Μέ, που έχει κάνει καριέρα στο παραδοσιακό τραγούδι. Κι εγώ έτσι μέσα από όλο αυτό το τραγούδι νιώθω και φαντάζομαι βαρκούλες με άσπρα πανιά, διασκορπισμένες εκεί στον Βόσπορο. Τι να κάνουμε, μου έρχονται αυτές οι σκηνές. 103,6 Focus FM, Focus Δώρα, τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8. Λόγια στον αέρα θέλετε, λόγος και μουσικής θέλετε, ξεδιπλώνουν οι σκέψεις μας θέλετε, η αυθεντικότητα του λόγου μας θέλετε, ακατέργαστη, χωρίς κείμενα μπροστά μας και τίποτα, έτσι για να ανοίξει η καρδιά μας. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε, αυτό προσφέρουμε πάντα με τη βοήθεια και κορονίδα και πρωταγωνίστρια βεβαίως την μουσική μας. Το επόμενο τραγούδι, δηλαδή στον επόμενο μουσικό τόνο, θέλω λιγάκι να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου. Επρόκειτο για ένα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι, θα μπορούσε να είναι και ένα ραβασάκι. Ακούστε το.

Είπαμε ένα ραβασάκι, ένα τραγούδι. Ασματάρα μου γράφουν εδώ οι φίλες. Πιο εκδηλωτικές οι γυναίκες, ε? Καλοί μου άντρες ακροατές, πιο εκδηλωτικές. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Όποιος κουβαλάει καρδιά δεν έχει φίλο, δεν έχει χρώμα, δεν έχει πατρίδα. Ή την έχει ή δεν την έχει. Δεν ξέρω κατά πόσο είστε έτσι στρωμένοι σε γλέντια, σε παρέες, ε? Ή αν επιστρέφετε και είστε κάπου στο δρόμο και στεναχωριέστε που πέρασε η μέρα αλλά ήταν όμορφη, λες και δεν θα ξημερώσει για να την κάνετε ακόμα πιο ομορφότερη. Χαμηλώστε τις ταχύτητες όσοι βρίσκεστε καθοδόν και πιάστε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Ποιος σας κυνηγάει? Γιατί να τρέχετε, να μπείτε πάλι στο άγχος της πόλεως, της κάψας, του σιδήρου και της, και του τσιμέντου? Πάτε σιγά σιγά και αργά, γιατί τώρα ξεκινάει κάτι άλλο. Γιούλ Μπαχάρ λοιπόν. Γεια σου Σπαρτιάτισσα. Buonasera Vetta Valentina.

0: πώς συγκλονίζει και πώς σκλαβώνει, μια Γιούλ Μπαχάρ, μια Αθηναϊκή Κομπανία. Η δική σας η συμμετοχή, τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 εντελώς δωρεάν, του Viber εδώ του σταθμού, www.focusfm.gr για τους φίλους που είναι εκτός εμβέλειας. Και για όλους εσάς που όπου και αν βρίσκεστε, για μένα μεγάλη τιμή και καμάρι που διαθέτετε το χρόνο στις διακοπές σας και είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή. Καλησπερίζω τον Νικόλα μας από το Μόναχο. Καλώς όρισες, καλές διακοπές, να τις απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Και λέτε να παραμείνω λίγο ακόμα στη Σμύρνη, Τι ωραία θα ήταν ένα ταξίδι εκεί. Πολύ ωραίο ταξίδι. Αξίζει να το κάνουμε. Άιντε τα κρουστά. Τα βιολιά.
1: Μέρες που σε φαρμακώσαν.

υπόθεση για δικαίωση, ένας φάκελος που περιμένει δικαίωση. Φαίνεται, λέει, πλαστό. Μάλιστα. Ταξίδι στη Σμύρνη. Και έτσι σιγά σιγά αφήνουμε και αυτή την ενότητα πίσω μας. Καλησπερίζω τον κύριο Χρήστο από τη Ρόδο. Και εσείς είστε η δική μου συντροφιά, παιδιά, όχι μόνο εγώ για εσάς. Οι συντροφιές θέλουν παρέες. Η ζωή θέλει δύο. Απλότητα, μουσική, υγεία και αγάπη. Περαστικά στο Νεκτάριο, μέσα στο κατακόγερο, είναι και οι ώσεις, τα κλιματιστικά, τα πρία παγωμένα νερά. Όλα θα περάσουν, όλα θα διαβούν.

Μια καλησπέρα στην όμορφη Ξάνθη, εκεί στον Τράγκαν και στη Δημητρούλα. Καιρό έχετε να έρθείτε να πιούμε καφεδάκι, άντε σας περιμένουμε. Τώρα δώσε.

ένα Αγριολούλου, εδώ ένας Στέλιος Καζαντζίδης, μια αλλαγή έτσι της δισκοθήκης και μάνι μάνι που λέμε, τα μηνύματά σας γίνονται διαφορετικά. Σας αρέσει το παλιό λαϊκό και σε ποιον δεν αρέσουν αυτές οι φωνές. Μακάρι να συνέχιζαν να υπάρχουν, που υπάρχουν για μένα, και να μπορούν έτσι να διασκεδάζουν και να χαροποιούν τον κόσμο. Γιατί αυτά τα τραγούδια, ναι, μπορεί να ερμηνεύτηκαν από μεγάλες φωνές και μπράβο τους, και τους χρωστάμε πολλά, αλλά τα ερμήνευσαν για τον κόσμο, για τον λαό, και σε αυτούς ανήκει. Λοιπόν, και ο Στράτος, για να ακούσω εγώ εδώ παραγγελίες σήμερα,

Ειδικά η ομογένεια, ε, κάτι παθαίνει. Αλλά πείτε μου, δείξτε μου ένα σπίτι που να μην έχει έστω και έναν που λείπει στο εξωτερικό από ένα ελληνικό σπίτι. Δεν υπάρχει. Σκόνταψε το μπουζούκι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ερμηνιάδης λοιπόν, ένας από τους μέγιστους στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Και επειδή βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και μου ζητάτε να παραμείνω στο παλιό λαϊκό, αφού κάναμε μια διαδρομή από τις 8, no problem, το έχουμε και αυτό το ρεπερτόριο. Λοιπόν, το ξέρα πως θα μου φύγεις. Τότε γιατί καθόσουν, θα πει η άλλη. Μωρέ, πολλά μπορούμε να πούμε, ε? Γεια σου Πασχαλάκο. Γεια σου Ιωάννη, εκεί στο όμορφο μέρος της Εύβοιας.

ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι. Ακούστηκε βέβαια από τον Σπύρο Ζαγοραίο, ο πρώτος όμως που το ερμήνευσε και ηχογραφήθηκε έτσι για το ιστορικό του τραγουδιού το 1938, παρακαλώ, από τον Στράτο Παγιουμτζή. Και ο Χατζηχρίστος ο Απόστολος γράφει μουσική και στίχους. Είναι σε ένα τραπέζι μια κυρία. Στο ίδιο τραπέζι είναι και ο συνοδός της. Υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να λυθεί. Η σκληρή καρδιά καμιά φορά των ανθρώπων δεν συγχωρούν τα λάθη, όσο και να μετανοούν ο ένας από τους δύο. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως έρθει αυτή η στιγμή, καθήμενη σε ένα τραπέζι, να τραγουδάτε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και να αναλογιστείτε τι, πώς και γιατί. Πω πω, το ξαναέζησα, λες να το ζήσω, το έχω ακούσει ότι συμβαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον απλούστατο λόγο, η ζωή των ανθρώπων κάνει κύκλους. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, μεθαύριο εσύ.

σου κανα και πίνεις, λέει η πόλη πάνω. Μάλιστα. Θέλουμε κι άλλο παλιό λαϊκό τραγούδι να βάζεις στο πρόγραμμα και στη ροή της εκπομπής σου. Κυρία Βέτα μου, πρέπει και θέλω, τίποτα δεν πρέπει. Θέλω έτσι για όλα τα φτάκια, για όλα τα ακούσματα, να υπάρχει και το τραγούδι που αγαπάτε, αν και σήμερα κάποια δεν μπόρεσα να τα μεταδώσω. Αύριο μέρα είναι. Δεν το ξεχνώ, τα έχω σημειώσει. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο βαριά, πιο μόρτικα, πιο αλανιάρικα, πιο νέτα σκέτα θα το έλεγα. Η φωνή της το λέει, το έχει πει και η καρδιά της. Εγώ λατρεύω αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι έχω πολλούς που το κάνουν και νιώθουν έτσι, ε? Μόνο από την εισαγωγή δεν θέλεις περισσότερα.

Και μια που κύλησε και το βουνό και κάποιοι εδώ παραγγέλνουν, λέει, πιάτα και φιάλες και μπήκαν στο τσακίρι κέφι. Και επειδή τελειώνει η εκπομπή σε 8 λεπτά, τι μας κάνεις, τέτοια ώρα βάζεις τα μερακλίδικα. Τι να κάνω. Τι θα λέγατε για ένα κέρασμα. Ένα κέρασμα από μια ιδιαίτερη φωνή. Αξέχαστη, αθάνατη και πάντα διαχρονική. Και πάντα στην κορυφή. Το ήξερε και ο ίδιος ότι το χάρισμά του ήταν ιδιαίτερο, όμως δεν το κυνήγησε αρκετά. Δεν αγάπησε τόσο τη δημοσιότητα όσο τον πόνο του ανθρώπου, τον έρωτα, την πατρίδα, το δίκαιο, με το δικό του τρόπο, με τη δική του ερμηνεία, τη δική του έκφραση. Τα έλεγε, τα φώναζε. Όσοι δεν συμφώνησαν μαζί του, τον παρεξήγησαν. Όσοι τον αγάπησαν και τον ακολουθούσαν και τους συνόδευε και εκείνο στην ζωή τους, σήμερα τον ζητάνε και εμείς το ίδιο κάνουμε. Και πάντα θα είναι στις εκπομπές μας από τους πιο εκλεκτούς καλεσμένους μας. Για να τα ακούσουμε και να το χαρούμε.

0: νερό. Απόψε λοιπόν κέρναμε
1: το τελευταίο
0: ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια και όχι μόνο, Και πριν να αφήσουμε την αυλαία για σήμερα, έτσι να χαμηλώσουν τα φώτα, να κάνουμε την αποφώνηση χωρίς πολλά. Τα απλά λόγια είναι καλύτερα, τα σύνθετα μπερδεύεσαι και κάνεις και σαρδάμ, όπως λέμε εμείς του ραδιοφώνου. Οπότε, να είστε ο εαυτός σας. Να προσπαθείτε για το καλό και όταν δεν το εισπράτετε, πάτε παρακάτω. Δεν μπορεί, κάπου εκεί έξω ανταποδίδει. Καλός Θεός, πάντα τα καλά έργα στον κάθε άνθρωπο. Καμιά φορά είναι προτιμότερο να αρέσουμε στο Θεό, στους ανθρώπους. Δεν θα μπορέσουμε να αρέσουμε απολύτως. Και όλα αυτά γιατί πολλές φορές ο εγωισμός ανακατεύεται στα ζευγάρια, στα σπίτια, στις οικογένειες, στους φίλους, στις δουλειές μας, στην ζωή μας και με έναν άγνωστο στο δρόμο. Έχουμε νεύρα, μιλάμε άσχημα. Και έτσι ο κόσμος έφτασε στην βία για να βρει το δικαιό του, πιο δικαιό του. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε και στο τσαφ το προλαβαίνω. Γιατί η πόλη πάνω είπε και για αυτή την περίπτωση πολύ όμορφα τραγούδια, αλλά για τα αδέρφια δεν χωρίζουνε. Ό,τι και να γίνει, οικογένειες δεν πρέπει να διαλύονται. Ό,τι και να γίνει, τα ζευγάρια πρέπει να έχουν συγχώρεση όσο μπορούν. Τα αδέρφια όμως να μένουν ενωμένα. Αυτό δεν θα αλλάξει όσο ζούμε. Εγώ θα σας καληνυχτήσω και θα σας ευχηθώ να ανανεώσουμε ένα ραντεβουδάκι αύριο στις 8 το βραδάκι. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Τα λέμε αύριο πρώτο ο Θεός. Γεια σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
11: Κέραιο κέραιο, λεφτεριά.
13: Σταγμένος.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.